0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτός και θηλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
2: είπες και τι δεν είπες.
1: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

πως θα έρθεις πάλι στο Αιγαίο να με βρεις. Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ το μικρό χτενάκι και απορώ. Κι όμως να θέλω να σου πω πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες

Όση μοναξιά με πληγώνει άνα, στην καρδιά δεν ξανά.

Λες κι αλλού στα δύο με σπάς για σένα. Έχω μάτια δακρυσμένα

άρχιζε. Εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάβι.

δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Και μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκό έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και που πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Η ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social media. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram και Twitter. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 9 χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Ρέντι, λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα. Κακοκαιρία εξπρές και φόβοι για πλημμύρες. Πιθανές χαλαζοπτώσεις στη Λώδη, ανέμους έως 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Από τα δυτικά ξεκινούν τα φαινόμενα και σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου, ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την αναδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο επίσης για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας, τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεένο. Σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη, από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
5: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Έχει Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Ζακύνθου.
8: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τις μουσικές επιλογές της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, τα εφέ και τα πυροτεχνήματα ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Hertz Ακίνθου 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, εδώ στην Ζάκυνθο Κεφαλονιά Ιθάκη, στα υπόλοιπα Επτάνησα, στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην κεντρική Πελοπόννησο, τώρα που έχει και κακοκαιρία χλωμό, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη και εδώ που μας πιάνετε από το ραδιόφωνά σας για να μας ακούτε χωρίς προβλήματα, μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία κατεβάζετε στο κινητό σας, στο tablet ή σε οποιαδήποτε άλλη έξυπνη συσκευή και μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. και 26950-33-022 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou, papakiert.gr είναι το βασικό μας email και το δευτερεύον είναι το erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ως Ertzakinthou μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber, γράφετε στην αναζήτηση Ertzakinthou και μπαίνετε στην ομαδική μας και μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέχρι και φωτογραφίες και βίντεο και ηχητικά και όπως αλλιώς θέλετε.

0: Σήμερα είναι Τρίτη και 13. Γιορτάζει ο καρπός. Okay. Η αγαθονίκη, η χρυσή, η χρυσαλία, η χρυσαυγή, η Φλωρεντία, η Φλωρέντα, η Φλωρένα, ο Φλωρέντος και ο Φλωρέντζος. Χρόνια τους πολλά ρε παιδιά, σε όλες και σε όσους και σε όλες και σε όλους όσες και όσοι γιορτάζουν. Είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Είναι Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι η μέρα της ΔΕΗ. Είναι Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Και είναι και η ημέρα των γενεθλίων του πατέρα μου. 13 Οκτωβρίου είναι, κλείνει τα 55 πατέρα μου. Λοιπόν, Σαββατογεννημένος, χρόνια πολλά καράφλα.
1: Γεια σου Γιάννη Παλαιολόγου.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα είναι η κακοκαιρία. Παναγία μου, Οκτώβρης μήνας, μέσα Οκτώβρη και έχει βροχή. Δηλαδή είναι... Ας θα πάει στο διάλειμμα τώρα που δεν ξέρω πώς θα το αντέξουμε. Έχει ένα ενδιαφέρον ελληνικό μια δήλωση του Τραμπ για την Guilfoyle, η οποία είναι η πρέσβης της Αμερικής εδώ στην Ελλάδα. Λέει, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είπε ο Τραμπ, και εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Καλά θα πάει και αυτό, δεν ξέρω ο γιος του τι θα πει, αλλά τέλος πάντων. Η Καρβελοβυσιάδα είναι σε εξέλιξη, γιατί η Βύση έχει πάει στο Παρίσι, ο Καρβέλας παραμένει στην Αθήνα. Και έχουν αρχίσει και ποστάρει ο καθένας μηνύματα με τραγούδια και αυτά, δεν ξέρω τι άλλο. Γίνεται ένα πολυοδομικό ξεκαθάρισμα από το Υπουργείο Ενέργειας και ανοίγει ένα νέο παράθυρο για αυθαίρετα και αλλαγές σε ακίνητα και άδειες. Η εκλογολογία κρατάει μια χαρά, η εκλογολογία. Το προεκλογικό κλίμα έχει αρχίσει και φουντώνει σιγά σιγά. Εμείς εδώ στα τοπικά, βέβαια θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα, ήρθε το πόρισμα από το Δήμο, οφείλω να το πω, είναι εξαφανισμένοι. Προφανώς το μελετάνε να δουν τι θα απαντήσουν. Έχει κάτι ευρήματα τα οποία χρήζουν απάντησης πολύ σοβαρής, πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ δεν το έχω στα χέρια μου για να μην σας λέω τώρα. Από ότι βλέπω όμως το έχει η εφημερίδα Ημέρα στο site. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες της Ημέρας θα κινηθούμε. Ψάχνω και εγώ βέβαια με κάποιο τρόπο να το έχω. Θα έχουμε ιστορίες. Θα έχουμε εξελίξεις πολύ σοβαρές. Εάν και εφόσον τα στοιχεία είναι όπως τα παρουσιάζει η Ημέρα.

στο Earth News και στην εκπομπή Ευθέως μίλησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ανήγγειλε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα υπάρξει εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ και μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνει συμφωνία μείωσης τιμών στο ράφι σε χιλιάδες κωδικούς. Αυτά είπε μιλώντας στο Ευθέως ο Υπουργός Ανάπτυξης.

έχει, δεν είναι, είναι τραγελαφικό. Δηλαδή έχει βγει ο Τραμπ και λέει ότι Κίεβο και, και Μόσχα συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ, επειδή το είπα αυτός δηλαδή. Και προσέξτε τώρα τι, τι διαπίστωση έκανε ο πλανητάρχης. Το παρακάναμε, λέει, σκοτώνοντας Ιρανούς ηγέτες. Με ποιον να μιλήσουμε τώρα? Αυτός τώρα ο άνθρωπος υποτίθεται ότι κρατάει στα χέρια του όλο τον πλανήτη. Δηλαδή σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Και λέει το παρακάναμε, λέει, σκοτώσαμε όλους τους Ιρανούς ηγέτες. Με ποιον να μιλήσουμε τώρα? Είναι σαν 15χρονο, δεν είναι, είναι, πραγματικά είναι πρόβλημα μεγάλο. Όχι ότι είναι κανένας άλλος ικανότερος, αλλά αυτός έχει ξεφύγει, έχει σφυρίξει τελείως, δεν μαζεύεται.

Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα και η δεύτερη ώρα. Καλά, η πρώτη είναι, έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε τι γίνεται μέσα από τα πρωτοσέλιδα. Στη δεύτερη θα έχει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, για το πόρισμα αναφέρομαι και για τη δυσκολία γενικά να απαντήσουν σε τηλέφωνα στο Δήμο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τώρα είναι πανικός, είναι... Δεν μπορεί στα καλά όλα οκ okay, και στα δύσκολα δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα γίνουμε. Η καθημερινή λοιπόν, ξεκινάμε με την καθημερινή. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Η αρχαιολογία φωτίζει ένα σκοτεινό παρελθόν. Επιτροπή για τα κέντρα μακροζωίας, ποιοι επιστήμονες συμμετέχουν. Ακίνητα, μόλις ένας στους 5 πληστηριασμούς δεν ολοκληρώνεται. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, συμφωνία με Πούτιν, πιέσεις και απειλές Τραμπ προς Ζελένσκι και Γκίλφοιλ, χθεσινοβραδινή δήλωση Τραμπ, αυτή που είπαμε ότι εξετάζεται η απομάκρυνσή της. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Social media, απαγόρευση στους ανήλικους, καλές οι προθέσεις, πολλοί οι αστερίσκοι, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συντάξεις χειρίας, 4 τρευλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση Ε9 με κτηματολόγιο. Εξελίξεις στις επόμενες ώρες, τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, τα συμπεράσματα μιας κυβερνητικής αποστολής. Επισκέψεις, πρώτα Ρούμπιο, μετά Βανς και ίσως Τραμπ, το Φεβρουάριο στην Αθήνα ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο Μεγάλου Συνεδρίου. Στο πολιτικό παρασκήνιο της εφημερίδας Τα Νέα, η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Μαρφίν. Το φετινό Νόμπελ για τα οικονομικά των νοικοκυριών, οι νικητές, ποιοι είναι οι νικητές, λόγω Χούθη, γιατί τρίζει καρέκλα του MBS στο Ριάντ. Μετρό Κυψέλη, εργασίες θα γίνουν μετά τις διασφαλίσεις.

απογευματινή. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσο, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας και άλλα, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Okay. Στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. 16 βήματα για φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατά κεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Χαμόγελα και selfie για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Μπήκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό στη γραμμή 1. Διευρύνεται το χάσμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Στην αντεπίθεση η Kimberly Guilfoyle απαντά στη Wall Street Journal: «Ο Eric Dieters μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης». Η εφημερίδα των συντακτών. 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της ελληνικό μετρό. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της Άβαξ. 4 στάσεις του Μετροπόντικα σε έναν μήνα πριν από την Πέμπτη και φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Γερμανία, νέο πλήγμα στην κυβέρνηση Μέρτς. Γκράβα, κρίσιμη η σημερινή έλεγχη. Υπόθεση Μαρφίν, ενεργοποίηση του τρομονόμου για τους 3. ΝΑΖΑ, διαδικτυακή συνέντευξη De Profundis. Οι συντελεστές του πολύκροτου ντοκιμαντέρ δεν μασάνε τα λόγια τους. Πασόκ, Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων, νέος γύρος σύγκρουσης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού, τι απαντά ο αρθρογράφος της Ευσύν. Νόμπελ οικονομίας στους νεοκεϊνσιανούς, καλά το είπα, Μάικλ Γουτφορτ και Ρόμπερτ Χολ. Ριζοσπάστης. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμιά εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική. Αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, νέο ρήγμα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία από τα παζάρια Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για την ενέργεια. Διεθνής Μέρα Δράσης 30 Οκτώβρη, το αγωνιστικό μήνυμα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο» μεταφέρεται από πόλη σε πόλη. Ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, ζεστό χρήμα στους ομίλους, ενώ η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά. Motor Oil, 2 νεκροί εργάτες, απάντηση με απεργία αύριο Τετάρτη. Σχολεία Γκράβας, κλειστό παραμένει το συγκρότημα, μέτρα τώρα ζητούν γονείς μαθητές. Φωνική επίθεση στην Ελευσίνα, παραδόθηκαν και διώκονται οι 2 φασίστες. Φοιτητικοί σύλλογοι, σήμερα η διαμαρτυρία για τη στέγη στο Σύνταγμα. Χαϊδάρι, Κοκκινιά, με μεγάλη συμμετοχή, ο λαϊκός αγώνας δρόμου. Ελεύθερος τύπος. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος έτους. 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Σε ποιους φορείς, αιτήσεις για 1.322 διορισμούς χίλιους. 322 διορισμούς εποχικών. Social media, πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Σκληρή επίθεση βράζουν στο Πασόκ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Τα 3 σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Γρίφος ιοσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παρά τους ελέγχους.
το μανιφέστο. Σφαγή για τον Βλάκα. Ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Οργίσκια καντάρι για τον πορτ-παρόλ του Τσίπρα. Τι ντροπή. Φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Νέα δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Συναγερμός για την GRU. Ποια είναι η ρωσική μυστική υπηρεσία που αναλαμβάνει δολοφονίες, δολιοφθορές και υπονόμευση κρατών. Γιώργος Μαζωνάκης, αντίστροφη μέτρηση για τις τοξικολογικές, μηδαζολάμι και προποφόλη δείχνουν τα πρώτα ευρήματα. Κυριάκος Πιερακάκης ανακοινώνει μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια. Τα 850.000 ευρώ του Καρβέλα και ο ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε για συναυλίες στη Σβήση. Στο στόχαστρο των αρχών ιδιαιτολόγοι του διαδικτύου 11 μηνύσεις και 36 αναφορές. Ώρα 0 στη Σύνοδο Κορυφής οι αποφάσεις για τον Αρμαγεδόνα των καυσίμων. Μπλόκο στα social media, καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά με μία οθόνη, τονίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης.

κόντρα. Με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου, εικόνες ντροπής, πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα. Τέλος το διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, στη Βουλή σήμερα ο νόμος. Κυψέλη. Έντρομοι οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις και πλήρεις ελέγχους πριν την επανέναρξη των εργασιών του μετρό. Τσίπρας από Κρήτη, δύο προϋποθέσεις για την προοδευτική κυβέρνηση. Τραγωδία στο Μενίδη, πάλεψε μέχρι τέλους η 89χρονη, της έκλεισε το στόμα και της στραγγάλισε, ο γιος της. Τρόφιμα, η μεγάλη απειλή για την ανθρωπότητα, τι δείχνει νέα έκθεση. Ο λόγος. Φρένο στα social media. Τι προβλέπετε από 1η Ιανουαρίου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο Μητσοτάκης σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού. Παραλαμβάνουμε 14 μέσα στον επόμενο χρόνο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΗ. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελώδης άνεμοι. Κρίσιμη σημερινή ημέρα για τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην έκταση της συμμετοχής. Νίκος Ανδρουλάκης, πακέτο παρεμβάσεων για φόρους, χρέη και χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Η ΕΛΚΑ στα 25,7 δισεκατομμύρια η δαπάνη για είδη παντοπολίου. Άλμα 36,97% στη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στα 218,04 ευρώ η μεγαβατόρα.

Political. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. 4 καταλήτες στον δρόμο προς τις κάλπες. Με 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και οι ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός από τις Σκουριές στον ηλεκτρικό, ατζέντα με υποδομές, επενδύσεις και καθημερινότητα των πολιτών. Νέο καθεστώς οικονομικής ενίσχυσης, επιθετικό άνοιγμα της κυβέρνησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπλόκος στους ανήλικους κάτω των 15, το βάρος του ελέγχου μεταφέρεται στις πλατφόρμες, ηλεκτρονικό φίλτρο στα social media. Νέο παραλήρημα από την Άγκυρα. Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποδέχονται μια ισχυρή Τουρκία υπό την ηγεσία Ερντογάν. Δημοκρατία. Θύελα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Πολλαπλά εκτεθειμένη η Υπουργός Πολιτισμού, η αφίσα της Βέρμαχτ αφαιρέθηκε, αλλά το συνέδριο που ξεπλένει τους Ναζί γίνεται κανονικά. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Γκυλφόιλ. Με καθυστέρηση ημερών απαντά μέσω των δικηγόρων της στις αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια, καρφώνει το State Department για τις πτήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους, ο πρωθυπουργός influencer που χαριεντιζόταν με την Τούνη στα social media υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη. Απαγόρευση με μεγάλη καθυστέρηση, πολλά αναπάντητα ερωτήματα και με το βλέμμα στις κάλπες. Η αγωνία του 25% μπήκε πρώτη φορά και στον ηλεκτρικό, επικοινωνιακή επιβίβαση και ατελείωτα θα. Κονδύλια UNICEF, επίκαιρη ερώτηση για το σκάνδαλο και για το σκάνδαλο Αγαπηδάκη. Στο σκαμνίο αγοραστός και για τον Ντάνιελ. Μπαλάκι ευθυνών, διπλό αλαλούμ για την Κυψέλη και την Γκράβα. Ιδιωτική διπλωματία κλιμακώνει τις απειλές για το καλώδιο η Τουρκία, αποθρασιμένη από την υποχωρητικότητα της Αθήνας.

με αυθεμπορική. Κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα, τα σενάρια, η πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων, με συγχωρείτε. Οι περιορισμοί του κοινοτικού πλαισίου, ανάλυση της ναυτεμπορικής, γιατί η Ευρώπη παραμένει παγιδευμένη στο ουκρανικό μέτωπο. Ενεργειακή εκεχηρία, ακροβατούν Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Ουκρανία. Νόμπελ οικονομίας, άλλαξαν τη λογική κατανόησης των κρίσεων. ΕΦΚΑ, ταχύτερα η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης μη μισθωτών. Ληξιπρόθεσμα χρέη, σπριντ της ΑΔΕ για ίσπραξη 5,5 δισεκατομμυρίων έως το Δεκέμβριο. Μένουμε στην αυθεμπορική. Πλημμύρες ΟΠΕΚΕΠΕ, κίνδυνος ξεπλήματος ψευδών δηλώσεων στην Κρήτη. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

for day. Έδωσε απαντήσεις. Ο Ρέτσος κατέριψε με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο τον μύθο περί δήθεν χαμηλών επιδόσεών του σε μάτσο που καίει η μπάλα. Μιλάει στα δύσκολα. Με την εμφάνισή του στο ντέρμπι, ο κάπτεν του Ολυμπιακού απέδειξε πιστικότερα από ποτέ ότι τρέφεται από την αδρεναλίνη και η πίεση μπορεί να τον απογειώσει. Αποστομωτική τοποθέτηση, η άμεση αντίδραση των Πειραιωτών στην άδικη επίθεση που εξαπέλυσε ο Παναθηναϊκός στον Αλγουαθίλ. Παστέλια καλαματιανά, η Τούμπα υποκλήθηκε στην ομαδάρα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, αποδοκιμάζοντας τον Λύση και τους παίκτες του. Superstar show του Κένεθ Βάργκας με 2 γκολ και συμμετοχή στο τρίτο, ενώ κέρδισε και την αποβολή του Τσιφτσί στο 62. Παναθηναϊκός μαζεύει τα κομμάτια του, επιχείρησε ανασυγκρότηση στο Κοροπή μετά την παταγώδη αποτυχία στο Καραϊσκάκι. ΑΕΚ άγκυρα στον Τάμεση. Στο Λονδίνο μετακομίζει από σήμερα και για 10 ημέρες η Ένωση, αρχικά για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και εν συνεχεία για το μάτς με τη Manchester City. Πρωταθλητής. Εδώ είναι Πειραιάς. Όταν πονάς παραμιλάς, σκληρή απάντηση του Ολυμπιακού στις υποκριτικές πράσινες αιτιάσεις για κοινωνική αθλητική παιδεία, σεβασμό και ηθικούς φραγμούς με αποδέκτη τον Αλγουαθίλ. Καμία ευαισθησία για τις πρακτικές Ταμπόρδα και Τετέι που φλέρταραν με τη διακομόδηση του αθλήματος. Ρέτσος, ο αρχηγός πάντα σηκώνεται, η δικαίωση της επιθετικής του επιμονής. Τον έδεσε κόμπο πόσο η Μανώλη χμαλώτησε τον Νίστρουπ, απαντήσεις για όλα, πρόσωπα, απαιτήσεις, επιλογές και αλλαγές. Έχουμε πολλά να διορθώσουμε. Ο Ιμανόλ χαμήλωσε τους τόνους και μίλησε για Μαρσέι. Πουέρτα, πώς πέρασε χειροπέδες στον Ουναΐ, κλείδωσε κανονικά το Μαροκινό. Το θαύμα του Ρέμο Φρόιλερ, πώς έφτασε τα 7,90 λεπτά σε 26 ημέρες. Μπάσκετ, επικίνδυνη αποστολή, Βαλένθια Ολυμπιακός, στις 10 απόψε είναι το παιχνίδι. Ο θρύλος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την αίτητη ισπανική ομάδα. Ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Φως. Τυφώνας η Καλαμάτα στην Τούμπα με θρίαμβο 3-1 τον ΠΑΟΚ.

Περνάμε στο φως. Από ψηλό κόσκινο. Τίποτα δεν έγινε τυχαία από τον Αλγουαθίλ στο ντέρμπι. Δεύτερο θέμα, βραδιά Μοντέρο. Όλα τα φώτα θα πέσουν πάνω στον δομινικανό point guard, ο οποίος επιστρέφει στα παλιά του λιμέρια στην αποψινή μάχη του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια. Το σπίτι του Ζότς, ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι, στο σπίτι του Ζότς, ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι για το αίτητο εναντίον της Παρτιζάν. Τον πήρε και τον σήκωσε, πραγματική μαύρη θύελα η Καλαμάτα, πέτυχε ιστορική επικράτηση επί του ΠΑΟΚ με 3-1 στη Θεσσαλονίκη. Ορατόρ Σπορ, ταξίδι στο όνειρο. Η ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα για την Αγγλία και για τις δύο μάχες, με Σαχτάρ στο Στράμφορντ Μπριτζ και Σίτι στο Μάντσεστερ. Όλα τα δεδομένα για τις σκέψεις του Νίκολιτς, το παλεύει ο Βάργκα ακόμα και για το μάτς με τη Σαχτάρ, κυτρινίζει από σήμερα το Λονδίνο, 10.000 ενωσίτες αύριο στο γήπεδο. Για γέλια ο ΠΑΟΚ, τον τσάκισε η Καλαμάτα 1-3 μέσα στην Τούμπα, η ώρα των σπόρδων λέει. Θέμα, η επιστροφή του Νίκολιτς στο Στάμφορντ Μπριτζ. Handball βελτιώνεται, αλλά έχει ακόμα δρόμο η ΑΕΚ, ήττα από Ολυμπιακό 34-30 στην Ηλιούπολη. Live Sport. Ουδε μία σχέση, το τεράστιο λάθος του Αλγκουαθίλ με την ανάρτηση ασανσέρ του προκλητικού κορεό του Ολυμπιακού και η αναπόφευκτη σύγκριση με τον προχάτογό του, τον gentleman Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Απίστευτο, με απόφαση εισαγγελέα έμεινε κρεμασμένο το ομοφοβικό πανό. Τι υποστήριξε, παρέμβαση της ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στο ντέρμπι, στο μικροσκόπιο και το ποστάρισμα του Βάσκου προπονητή. Προτίμησε το ρόλο του οπαδού λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο του επί του Παναθηναϊκού. Η ασέβεια και το οπαδιλίκι δεν συνιστούν μαγκιά, η αντίδραση του Παναθηναϊκού για τον Ιμανόλ, ο οποίος κατέβασε την ανάρτηση για να την ανεβάσει ξανά λίγο αργότερα. Η διαρροή απάντηση του Ολυμπιακού. Γυάλισε του σκάουτ. Η αρχηγική εμφάνιση του Ρέτσου τρέλανε Τότεναμ και Μπολόνια που βρέθηκαν στο Φάληρο. Δώστε τον και αυτό ρε παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Οι 6 λόγοι της αποτυχίας για τον Παναθηναϊκό. Έτσι κράτησε τον Κουτέσα για την ΑΕΚ και τον πήρε και τον σήκωσε για την ήττα του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα 3-1 από την Καλαμάτα. Και κλείνουμε με τη Μέτρο Σπορ. Αξιολύπητος. Ιστορικό κάζο η πρώτη ήττα από την Καλαμάτα μετά από 14 εντός και εκτός έδρας μάτς. Ήττα σοκ για τον ΠΑΟΚ που δεν έκανε τίποτε σωστά με 11 παίκτες και παρέδωσε πνεύμα όταν έμεινε με 10. Αντί να βρεθεί στην κορυφή μετά την ήττα του Παναθηναϊκού, ξεκόλλησε στην τέταρτη θέση. Αποδοκιμασίες μετά τη λήξη από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και χειροκρότημα για την Καλαμάτα. Πέλκας, νιώθουμε όλη ντροπή. Ήμασταν απαράδεκτοι με κακή νοοτροπία. Κυνηγάει το απόλυτο. Ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να κάνει απόψε το 3-3. Δέδας, προσοχή. Ο αντίπαλος είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Μοντεγιούνας, θα παλέψω 100% για να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος. Δεν θέλει λαχτάρες. Ο Μιχάλης Γρηγορίου πήρε στο μάτς με τον Βόλο το σκοράρισμα που ζητούσε. Έχει όμως δουλειά να κάνει για να μην επαναληφθεί η χαλαρότητα του δεύτερου ημιχρόνου για τον Άρη. Ηρακλής, κυκλοφορία και φρεσκάδα. Ο Βάλτερ Μάντζαρη άρχισε την κατήχηση για τα όπλα που πρέπει να έχουν οι παίκτες του την Κυριακή στην Τούμπα με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Θλιβερή εμφάνιση, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0.

0: τον Μιχόπουλο και το επόμενο βήμα με τον Μπρούνο Τσερέλα. Η Αθηνά Οικονομάκου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η ηθοποιός και επιχειρηματίας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» με αφορμή την παρουσίαση του πρώτου παιδικού βιβλίου. Α, γράφει και βιβλίο, είναι πολύ πράγμα. Της το δίνω. Με τίτλο «Το κουμπί», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου στο βιβλιοπωλείο «Ψυχογιός».
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε στις ανασφάλειες που τη συνόδευαν από μικρή ηλικία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στην προσπάθειά της να κατακτήσει την προσωπική της ελευθερία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να μεγαλώνει τα δύο παιδιά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παράλληλα, μίλησε ανοιχτά για τη συνεπιμέλεια με τον πρώην σύζυγό της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εξηγώντας πως, παρά τη δυσκολία που αισθάνεται όταν αποχωρίζεται τα παιδιά της, θεωρεί ότι η απόφαση αυτή ήταν η καλύτερη για την οικογένειά τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είμαι αρκετά απαιτητική και υπερπροστατευτική ως μητέρα, η αλήθεια είναι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Προσπαθώ να το μειώσω γιατί δεν θέλω να τα μάθω να ζουν σε μια φούσκα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τονίζοντας πως θέλει να τους δείχνει την πραγματικότητα με τρόπο κατανοητό για την ηλικία τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Συνέχισε, ιδιαίτερα ειλικρινής, λέει ο συντάκτης, ήταν όταν αναφέρθηκε στη συνεπιμέλεια των παιδιών της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Επισημένοντας ότι η μετάβαση στη νέα οικογενειακή πραγματικότητα έγινε ομαλά, καθώς και οι δύο γονείς φρόντισαν να περιορίσουν τις αλλαγές στην καθημερινότητά τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Αθηνά Οικονομάκου δήλωσε μάλιστα πως χαίρεται που έχουν επιλέξει τη συνεπιμέλεια, ακόμη και αν η ίδια δυσκολεύεται συναισθηματικά όταν τα παιδιά της δεν βρίσκονται κοντά της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ενώ άλλος, ας πούμε, εστικέ. Όταν τα παιδιά δεν είναι κοντά του. Τέλος πάντων τώρα. Λέει ότι της προσφέρει ασφάλεια ο Μπρούνο Τσερέλα και μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση της, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε χρόνο για να πιστέψει ότι μπορούσε να βιώνει μια τόσο όμορφη προσωπική στιγμή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Γι' αυτό δεν θέλει να της το λέει, καταλάβες.
2: Μες στα φώτα αυτού του τσίρκου ισορροπή.
0: Δεν προλαβαίνουμε άλλο, ε. Δεν πειράζει, πάμε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα επικυρωποιημένα στοιχεία, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε στάδια με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 10.

0: καμποφόρ και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζει την ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας των Υπουργών, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Το πετρέλαιο θέρμα στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για να επαρκεί τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακύνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρή Κλιαμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
6: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
8: ΕΡΤ Ζακίνθο.
9: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.
10: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε εδώ. Άκου τώρα είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Μουσική επιμέλεια Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου Σταύρος Λιβέρης. Στα εφέ και στα πυροτεχνήματα Αλέξανδρος Λάσης. Μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Καλημέρα σε όσες και σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους στη δεύτερη ώρα για να μας ακούσουν. Και μας ακούτε πού? Στους 95,2 ή στους 93,2, στις συχνότητες τις ραδιοφωνικές, τα FM, και η οποία, όπου φτάνει το σήμα μας, δηλαδή που φτάνει εδώ, Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι μας ακούτε μέσω στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη και στις περιοχές που μόλις ανέφερα και μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερτ.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο ΣΕΡΤ Ζακίνθου μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber, όπου πληκτρολογείτε στην αναζήτηση ΕΡΤ Ζακίνθου και μας βρίσκετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας γραπτά, ηχητικά, βίντεο, ό,τι θέλετε.

Λοιπόν, θα πιάσουμε το πόρισμα σε λίγο. Περιμένω μήπως υπάρξει κάποια αντίδραση από τον Δήμο. Ο Δήμαρχος, από ό,τι μαθαίνω, είναι εκτός. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν μια ενημέρωση για το θέμα της, του πορίσματος, από τη στιγμή που αυτό έχει διαρρεύσει. Από πού έχει διαρρεύσει? Ναι, σωστό και αυτό. Από πού θα κάνουν δήλωση? Από το Δήμο, ναι. Από τη στιγμή που δεν μπορούν και να το περιφρουρήσουν και φεύγουν τα πορίσματα ή ό,τι σκάει στο Δήμο και διανέμεται δεξιά και αριστερά, και καλά κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι, βεβαίως, όσοι το έχουν, στην συγκεκριμένη θα πω στην ημέρα που το έχουν, η δουλειά μας είναι αυτή, έτσι, να δημοσιοποιούμε όλα αυτά τα οποία έχουν, αφορούν την κοινή γνώμη. Περιμένω κάποια αντίδραση. Εντάξει, γι' αυτό θα το πιάσω σε λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Είναι, εμένα θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω, εάν είναι, όπως φαίνεται, χαστούκι υπερηχητικό. Λοιπόν, στο Δήμο, στη Δημοτική Αρχή, στην πλειοψηφία. Θα το πιάσω σε λίγο. Θέλω να ασχοληθώ με μια άλλη επιτυχία, να την πω έτσι. Καθαρίζανε τα φρεάτια στην πόλη για να μην πλημμυρίσουν με τα πρωτοβρόχια. Καθαρίζανε δρόμους, καθαρίζανε, είπαμε, τα φρεάτια. Καθαρίζανε ό,τι μπορούσαν να καθαρίσουν, καθαρίσανε. Ρίχνει την πόρα προχθές. Λίμνη Μάρκου, Αγίου Μάρκου. Ωραία. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί κάποιοι, προφανώς εκεί οι καταστηματάρχες, κάποιοι που έχουν συμφέροντα, ζουν, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, τέλος πάντων, στην περιοχή είχαν βάλει μεταλλικά καπάκια στα φρεάτια, τα οποία, όπως λέει ο Δήμος, είναι αυτά τα οποία προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα στους Δήμους του νησιού ή συνέβαλαν στο να προκληθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου και όπου υπήρξε πλημμυρικό φαινόμενο. Λοιπόν, okay. Το ακούω, δεν το ακούω. Δεν το ακούω καν. Λοιπόν, και πάμε πάλι τώρα να τα πούμε όπως ξέρετε ότι τα λέμε εδώ, έξω από τα δόντια που έλεγε του Καρβέλα η επιτυχία. Λοιπόν, ο Δήμος, να πω ότι προχωρά σε μήνυση κατά γνώστον ο Δήμαρχος Ζακίνθου, ο κύριος Στασινόπουλος, για τα καπάκια αυτά τα οποία κάποιοι έχουν τοποθετήσει σε φρεάτια. Γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει η Δημοτική Αρχή για να δικαιολογήσει αυτή την πράξη, την κατάθεση μήνυσης, ότι η κάλυψη φρεατίων από ροής με μεταλλικά καπάκια, τα οποία φέρεται να τοποθετήθηκαν αυθαίρετα από αγνώστους, συνέβαλε στην πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων στους δρόμους της Ζακίνθου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με στόχο την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών. Πρόκειται για ενέργειες που συνιστούν απαράδεκτη αυθαιρεσία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, καθώς θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, την ασφάλεια των πολιτών και τις περιουσίες τους. Ο Δήμαρχος Ζακίνθου καταθέτει μήνυση κατά αγνώστων, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους. Η δημόσια ασφάλεια και το κοινό συμφέρον δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο αυθαίρετων ενεργειών από κανέναν. Ο σεβασμός στη δημόσια περιουσία και η υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία είναι υποχρέωση όλων. Ωραία. Ανακοίνωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Κόκορης, ότι σύντομα θα αναλάβει εργολάβος και εδώ ιδιώτης για να ελέγξει και να αποκαταστήσει τα προβλήματα σε όλα τα φρεάτια, ώστε να μην υπάρξουν ξανά ανάλογα φαινόμενα. Να μιλάτε λίγο μεταξύ σας εκεί, αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι κλπ. Παιδιά, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Έχουμε τη συνεννοηθεί, είπε ο κύριος Κόκορης, με κάποιους ιδιώτες που κάνουν παρεμβάσεις, εκτός, λέει, από 1-2 μηχανήματα που έχει ο Δήμος. Γίνονται μικροπαρεμβάσεις για να φεύγουν τα νερά. Ότι είναι ακόμα να γίνει αρκετή δουλειά, νωρίς το θυμηθήκατε. Πιστεύω, λέει, μέσα σε αυτή τη βδομάδα και αρχές της άλλης να έχουμε κάνει περισσότερες παρεμβάσεις και να είναι πολύ λιγότερα τα προβλήματα. Την Κυριακή, λέει, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε μέσα στην πόλη δεν δημιουργήθηκε πουθενά τίποτα άλλο, μόνο μέσα στην πόλη.
Και αυτή την εβδομάδα έρχεται ειδικός εργολάβος και αναλαμβάνει και θα ανοίξει όλα τα φρεάτια και θα τα καθαρίσει όλα. Θα τα ελέγξει γενικά, λέει, όλα. Ό,τι φρεάτιο υπάρχει μέσα στην πόλη. Αυτό γινόταν πριν τη βροχή. Καθημερινά καθάριζαν, υποτίθεται, τα φρεάτια. Το ένα είναι αυτό. Λοιπόν, το άλλο είναι, εγώ το θεωρώ αστείο. Αστείο, δεν το συζητάω. Αφού πήγαν και καθάρισαν τα φρεάτια την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, δεν πήγαν οι υπάλληλοι του Δήμου? Δεν είδαν τα καπάκια όταν πήγαν να καθαρίσουν τα φρεάτια? Έτρεξαν αυτοί που τα είχαν βάλει και τα έβγαλαν? Άντε, εγώ σου λέω, επειδή είμαι καλός άνθρωπος και καλόπιστος, να το φάω το παραμύθι ότι είχαν μαζέψει τα καπάκια τα μεταλλικά από τα φρεάτια, επειδή πήγε ο Δήμος να καθαρίσει, όπως λένε από το Δήμο, έτσι, ότι τα καθαρίσαν. Δεν τους είδανε μετά ποιος τα έβαζε? Είναι τα καπάκια, το δεύτερο ερώτημα, αυτά που δημιούργησαν το πρόβλημα? Γιατί υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν σηκώσει άνθρωποι τα καπάκια και προσπαθούν να ξεβουλώσουν τα φρεάτια. Άρα πώς καθαρίστηκαν τα φρεάτια? Και αφού εντόπισαν το πρόβλημα, γιατί δεν πήγαν να βγάλουν τα καπάκια, να φύγουν τα νερά, να μην πλημμυρίσει η Αγίου Μάρκου? Ο ΑΕΟ, τι ακριβώς συμβαίνει? Η αλήθεια είναι, επειδή είπαμε, τα λέμε όλα, η αλήθεια είναι ότι σε περιοχές πέραν της χώρας δεν υπήρξε πρόβλημα. Έτσι, και σε περιοχές που παραδοσιακά πλημμυρίζει, δηλαδή στο Λαγανά, ας πούμε, στον κεντρικό δρόμο που πλημμυρίζει εκεί που είναι το ποτάμι, εκεί που είναι το ποτάμι, εντάξει, πλημμυρίζει, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων δεν πλημμύρισε. Πλημμύρισε όμως η Αγίου Μάρκου. Και εγώ σου λέω, φταίνε τα καπάκια. Γιατί δεν πήγε να τα βγάλει κάποιος από το Δήμο? Γιατί έπρεπε να γίνει πάλι ο κακός χαμός για να γίνει διαπίστωση την επόμενη μέρα? Και για να το σφάξουμε κιόλας, έτσι, πρέπει να σταματήσει η Δημοτική Αρχή να χαϊδεύει αυτιά. Πρέπει να σταματήσει να υπολογίζει το πολιτικό κόστος και να σταματήσει να σκέφτεται πώς θα επανεκλεγεί, λέμε τώρα, αν και εφόσον. Είναι αστείο αυτό που συμβαίνει στη Ζάκυνθο, αστείο. Και οι δικαιολογίες είναι, θα μείνω στο αστείες για να μην τις χαρακτηρίσω πιο, με πιο βαρύς χαρακτηρισμούς, στο ότι δεν υπάρχουν δημοτικοί αστυνομικοί, δεν υπάρχει ο ένας, δεν υπάρχει ο άλλος. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Δεν θέλει ο Δήμος να επιβάλλει πρόστιμα. Γιατί? Γιατί υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Και γιατί? Γιατί είναι σε ένα γυάλινο κλουβί και δεν ξέρουν τι γίνεται έξω. Όχι το σύνολο, οι περισσότεροι από τους αντιδημάρχους, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου, δεν έχουν ιδέα τι γίνεται έξω. Ιδέα. Μπορεί να γυρνάνε και να πηγαίνουν στα έργα και να αυτοπαραμυθιάζονται ή να πουλάνε και το παραμύθι ότι να δεν ξέρω εγώ τι και τι καλά που τα κάνουμε, χωρίς να θέλω να μηδενίσω, γιατί έχει γίνει έργο. Δεν ήταν έτσι η Ζάκυνθος πριν, έτσι, για να τα λέμε όλα όπως είναι και να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Δεν έχει καμία Ζάκυνθος, καμία σχέση η Ζάκυνθος Αρετάκη επί Αρετάκη με τη Ζάκυνθος Πιστασινόπουλου. Καμία. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Καμία απολύτως. Λοιπόν, αλλά είναι για γέλια το να πλημμυρίζει η πλατεία Αγίου Μάρκου και να φταίνε τα καπάκια. Που μπορεί να φταίνε τα καπάκια, να πηγαίνετε να τα βγάζετε, να τα βγάλετε. Όταν περπατάτε δεν τα βλέπετε τα μεταλλικά σκεπάσματα, καπάκια στους, στα φρεάτια? Τις ημέρες που έχει λιακάδα. Γιατί δεν πάτε να τα πάρετε? Γιατί δεν στείλατε έναν δημοτικό υπάλληλο να τα ξυλώσει? Ή τα είδατε και έλα μωρέ, εντάξει, και τι έγινε? Κατά γνώστον μήνες. Καλά. Και ό,τι τι δηλαδή. Το ένα είναι αυτό. Λοιπόν, για τα καπάκια και για τη μήνυση και για κάτι φερτά υλικά που κατέβηκαν στην Αγία Τριάδα και... Άστο. Λοιπόν,
2-3 δρόμοι λέει πλημμύρισα. Εάν δείτε, έχει δώσει φωτογραφίες στη δημοσιότητα ο Δήμος, όπου είναι τα καπάκια αυτά τα μεταλλικά που υπάρχουν, τα οποία εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν, για να μην πέσει κανείς και σκοτωθεί, γιατί είναι τα φρεάτια όπως είναι, γιατί δεν ξέρω, θα πρέπει να τα βάψουν με ένα χρώμα χτυπητό για να φαίνεται να μην μπαίνει ο άλλος και μπήκαν από δει μέσα και φύγει σαν ψέμα και σπάσει πόδια χέρια. Κάποιοι τα έχουν βάλει εκεί για να περνάνε τα μηχανάκια τους. Λοιπόν, όταν θα πάψει η συγκεκριμένη δημοτική αρχή να φοβάται τη σκιά της και να υπολογίζει το δημοτικό κόστος, τότε θα γίνει πολύ καλύτερη. Δεν είναι δικαιολογία το ότι έχω μόνο έναν ή τρεις ή αόρκιστους ή δεν ξέρω εγώ τι δημοτικούς αστυνομικούς, και ότι έχει να κάνει και γραφειοκρατική. Αυτά είναι μπούρδες. Βγαίνει έξω ο δημοτικός αστυνομικός και πάει και γράφει το τρέιλερ που είναι, θα το λέω κάθε μέρα, το τρέιλερ με τη βάρκα σε κεντρικό δρόμο της πόλης, έτσι, πάει, γιατί φοβόμαστε μην χάσουμε τα ψηφαλάκια. Θα πάει και θα γράψει όσους έχουν καβατζώσει ολόκληρα τετράγωνα παρκάροντας μηχανάκια γύρω γύρω ή γουρούνες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα πάει και θα γράψει αυτόν που επιμένει να βγάλει το τραπεζάκι με τα καθίσματα για να κρατάει θέση. Θα τον γράψει, δεν θα τα σηκώσει. Θα κόψει πρόστιμα. Θα πάει και θα κόψει πρόστιμο σε αυτόν που έχει ακαθάριστο το οικόπεδο. Θα πάει και θα του πει πλήρωνε τώρα, γιατί ήρθα εγώ και στο πλήρωσα. Τρέμει η δημοτική αρχή το πολιτικό κόστος. Τρέμει. Και δεν κάνει τίποτα που έχει πολιτικό κόστος. Όποιος δεν σπάσει αυγά δεν φτιάχνει ομελέτα. Πάμε τραγουδάκι για να έρθουμε τώρα και στη μεγάλη φάπα από το πόρισμα.

0: τρένο το έχασα.
1: Λοιπόν, διαβάζω από την ημέρα Ζακύνθου, η οποία και μπράβο της έχει στοιχεία από το πόρισμα στο ρεπορτάζ, για το έργο της υδροδότησης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη και Αγίου Λέοντα. Λοιπόν, τι έχει βρει λοιπόν, τι λέει το πόρισμα, το οποίο, παιδιά, για να τα βάλουμε, είπαμε, τα βάζουμε σε μία σειρά όλα. Έρχεται το πόρισμα, το οποίο έχει 5, 10, 15, 20, 40 διαπιστώσεις. Οκ. Okay. Το πόρισμα αυτό θα πρέπει στις διαπιστώσεις που κάνει να απαντήσει ο Δήμος. Ωραία. Σου λέει το πόρισμα, διαπιστώνω 1, 2, 3, 4. Απαντάει ο Δήμος, καλά κάνεις και τα διαπιστώνεις στη διαχειριστική αρχή, αλλά εγώ σου λέω ότι έχει συμβεί 1, 2, 3, 4, γι' αυτό έγινε αυτό. Έτσι, απαντά ο Δήμος. Ωραία. Εάν η διαχειριστική δεν ικανοποιηθεί από τις απαντήσεις που θα κάνει, θα προχωρήσει βέβαια σε νέο έλεγχο να δει αν ισχύουν όλα. Εάν δεν ικανοποιηθεί, στέλνει το πόρισμα και λέει, οκ, okay, αυτά που μου απαντάς στο τάδε και στο τάδε συμφωνώ, τα αποδέχομαι, όμως δεν συμφωνώ σε αυτά που στο αυτό και στο αυτό. Εντάξει. Εκεί ο Δήμος λοιπόν ξανά απαντά ή λέει θα κάνω αυτό ή θα κάνω εκείνο ή δίνει τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει. Και το τελικό είναι ότι μπορεί να κάνει μέχρι και προσφυγή για το ότι διαφωνεί με τα ευρήματα του πορίσματος. Το λέω, αυτή είναι η βάση στην οποία πρέπει να γίνει η συζήτηση σοβαρή. Όχι τα πυροτεχνήματα και θα αρχίσουμε τώρα και ναι, πόπο και τι ωραία και τι καλά, ο ένας κέρδισε και θα βγουν πάλι όλοι κερδισμένοι. Λοιπόν, είναι χαστούκι το πόρισμα. Σύμφωνα με τα όσα διαβάζω, ξαναλέω, στην ημέρα που έχει με πληροφορίες, είναι χαστούκι το οποίο ακούγεται χιλιόμετρα. Πάμε να δούμε τι λέει. Λοιπόν, το τελικό ποσό του λογαριασμού, λέει η διαχειριστική, ανερχόταν σε 916, τέλος πάντων, 916.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα αφορούσε πληρωμή 807.000 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με την προσωρινή έκθεση και κατά την έρευνα που έγινε και την επιτόπια επαλήθευση, εντοπίστηκαν περιπτώσεις, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικές οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατάσταση των εγκαταστάσεων και των εργασιών δεν αντιστοιχούσαν σε όσα έχουν πιστοποιηθεί στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Είναι ο 7ος λογαριασμός του έργου. Δηλαδή, αυτό που κατήγγειλε η παράταξη Τσουρουνάκη, ότι έχει πληρωθεί έργο το οποίο δεν έχει, παραδοθεί, επιβεβαιώνεται από το πόρισμα. Ωραία. Ειδικότερα λοιπόν, γιατί το κάνει, και αυτή είναι η δουλειά της διαχειριστικής, τι κάνει. Πού έχει εντοπιστεί αυτό. Σε αντλιοστάσια και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό είχε πιστοποιηθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων τριών αντλιοστασίων μαζί με τον εξοπλισμό τους. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο, ο εξοπλισμός εντοπίστηκε αποθηκευμένος σε κυβότια, σε αποθήκη υπεργολάβου και όχι εγκατεστημένος στις προβλεπόμενες θέσεις. Δηλαδή, ο εργολάβος είχε πληρωθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την εγκατάστασή τους, έτσι, και τον εξοπλισμό. Υπήρχε εξοπλισμός, αλλά δεν είχε τοποθετηθεί, ενώ έχει πληρωθεί για την τοποθέτηση ο υπεργολάβος. Πάμε παρακάτω. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Το αντλιοστάσιο ΤΑΔΕ Α26 έχει πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο, ενώ είναι στη φάση της κυροδέτησης. Αυτά είναι μικρά μικρά χαστούκάκια που μαζεύονται για το μεγάλο, έτσι. Για άλλες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων τα αντλιοστάσια Α27 και Α28-188 και η δεξαμενή Δ77, αναφέρεται ότι στο πόρισμα είχαν πιστοποιηθεί οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μόνο το βασικό κτηριακό κέλυφος. Δηλαδή ότι έχουν χτιστεί, αλλά δεν έχουν μπει μέσα ο εξοπλισμός. Για τον δρόμο που περνάει τώρα το συγκεκριμένο αγωγός, είχαν πιστοποιηθεί από το Δήμο αυτά εξκαφές και εργασίες διαμόρφωσης του δρόμου για 2,5 χιλιόμετρα περίπου, 2.316 για την ακρίβεια και πλάτους 6 μέτρων, ο οποίος δρόμος δεν υπάρχει καν κατά τον έλεγχο. Έτσι, λοιπόν, για το δίκτυο των σωληνώσεων, ενώ είχαν, λέει, πιστοποιηθεί, προφανώς και έχουν πληρωθεί, εκεί είναι η ουσία και της καταγγελίας τη Τσουρουνάκη, ότι ενώ είχαν πιστοποιηθεί οι εργασίες σωληνώσεων, όταν έγινε ο έλεγχος από τη διαχειριστική, διαπιστώθηκε ότι έλειπαν τμήματα του αγωγού. Λοιπόν, τι καταγράφεται άλλο στην έκθεση σύμφωνα με την ημέρα, όπως λέω, που δημοσιεύει πληροφορίες, έτσι. Ότι δεν είχαν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν την υπεργολαβία ή την υποκατάσταση του αναδόχου, ότι το συγκεκριμένο είναι έβριμα της υπηρεσίας σχετικά με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών κατά την εκτέλεση του έργου, και η έκθεση αναφέρεται και στη λήξη της άδειας εκτέλεσης έργου από την αρμόδια διεύθυνση υδάτων, από την ΔΕΙΑΣ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, η άδεια είχε ημερομηνία 31 Φεβρουαρίου του 2017, δεν ήταν πλέον σε ισχύ κατά τον χρόνο της επιτόπιας επαλήθευσης. Αυτό τώρα, μάλλον θα τα πάρουμε ένα-ένα μετά πάλι. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου και, επαναλαμβάνω, είναι προσωρινή η έκθεση, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Έτσι, γι' αυτό λέω λίγο, κρατάμε καλάθι μικρό όλοι. Όλοι, από όλες τις πλευρές. Γιατί είναι προσωρινή έκθεση. Λοιπόν, είχε παρέλθει η συμβατική προθεσμία, η εγκεκριμένη παράταση και η οριακή προθεσμία εκτέλεσης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Δηλαδή, ένα έργο έχει κάποιες φάσεις για να μπορέσει να προχωρά και η πληρωμή. Εδώ τι γίνεται, έχουν περάσει και οι τρεις φάσεις χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο, αλλά έχει πληρωθεί. Τι προτείνει λοιπόν η υπηρεσία? Η υπηρεσία προτείνει να κινηθούν εκ νέου οι προβλεπόμενες διαδικασίες, να εκπέσει ο ανάδοχος λόγω υπέρβασης των προθεσμιών. Προσέξτε, η ουσιαστική πρόταση της προσωρινής έκθεσης μετά τον έλεγχο της διαχειριστικής είναι να εκπέσει ο ανάδοχος και να επιστραφούν τα 800 τόσα χιλιάρικα στο Δήμο. Αυτό είναι το ζουμί της προσωρινής έκθεσης. Προσέξτε, και γιατί το λέω. Πρώτα απ' όλα είναι από ΕΣΠΑ πληρωμένο. Θα μου πεις λεπτομέρεια. Δεν είναι, αλλά... Λοιπόν, είναι έργο που πληρώνεται από το ΕΣΠΑ. Άρα δεν αφορά λεφτά Ζακυνθινών, αφορά λεφτά τα οποία χάνονται από τους Ζακυνθινούς. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, αλλά όταν έρχεται η διαχειριστική και σου λέει, μεγάλε, έχεις πληρώσει έναν εργολάβο, έχεις πληρώσει ένα έργο το οποίο δεν έχει τελειώσει, το οποίο έχει αυτές και αυτές και αυτές τις εκκρεμότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, τις οποίες όμως τις έχει πληρωθεί ο εργολάβος χωρίς να τις έχει κάνει. Και τι σου προτείνω εγώ που είμαι η διαχειριστική? Να εκπέσει ο εργολάβος και να πάρεις πίσω τα 800 χιλιάρικα που του έχεις δώσει. Και τώρα, τι γίνεται τώρα? Μπορεί κάποια στιγμή να δεήσει κάποιος από το Δήμο να μας σηκώσει το τηλέφωνο να απαντήσει. Δεν ξέρω γιατί κρύβονται ξαφνικά. Και το λέω έτσι όπως είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς σημαίνει, για να το βάλουμε στη βάση την πραγματική. Okay. Έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο? 8 στα 10 έργα γίνονται έτσι. 8 στα 10. Δηλαδή πληρώνεται ο εργολάβος, μετά διαπιστώνεται ότι δεν έχει προχωρήσει το έργο όπως πρέπει και για τα χρήματα που έχει πάρει δεν έχει προχωρήσει. Υποχρεώνεται ο εργολάβος να τελειώσει το έργο ή να εκπέσει και να δώσει πίσω τα χρήματα. Εγώ δεν θυμάμαι στα τόσα χρόνια να έχει πληρώσει κανείς χρήματα πίσω, να πει δεν μπορώ. Τελειώνουν το έργο. Okay, okay. Είναι εκτός προθεσμιών. Προφανώς και είναι. Τι συζητάμε. Έχει παρατυπίες. Έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες. Προφανώς και έχουν διαπιστωθεί. Όταν έχει πληρωθεί για τα αντλιοστάσια και παρουσιάζονται αυτά ως έτοιμα να λειτουργήσουν και είναι μόνο το ένα είναι στα μπετά και στις κολόνες και τα άλλα υπάρχει το κτίσμα αλλά δεν έχουν μπει μέσα τα μηχανήματα να ξεκινήσουν ή να... Θα μου πεις τι να λειτουργήσουν αφού δεν είναι έτοιμος ο αγωγός. Σωστό. Σωστό και αυτό. Άρα, προσέξτε. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι λέει το ρεπορτάζ, τι γίνεται, γιατί μηχανικός δεν είμαι, ούτε εργολάβος. Αλλά κάνουμε ρεπορτάζ, το έχουμε πει. Τι γίνεται λοιπόν. Ή συνεχίζεται το έργο, το τελειώνει ο εργολάβος και λέει ορίστε το παραδίδω και δεν παίρνει ούτε ευρώ. Αυτό είναι 1%. 1% να συμβεί αυτό. Ή γίνεται επανακοστολόγηση του έργου και λέει ότι παιδιά, εντάξει, βγήκανε, ξέρω εγώ, το συγκεκριμένο κόστος, ξέρω εγώ, 900 χιλιάρικα. Δεν έφτασαν τα 900 χιλιάρικα για το έργο, γιατί παρουσιάστηκε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Οκ, okay, το οποίο δεν το είχαμε προβλέψει. Να το κάνουμε ένα 100. Οπότε γίνεται επανακοστολόγηση, έτσι, αυξάνεται το κονδύλι και τελειώνει το έργο έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ούτε η τελευταία θα είναι. Τώρα, το γιατί, το θέμα ποιο είναι, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ακουμπά σε δύο δημοτικές αρχές, γιατί είναι από το 17. Τι έχει γίνει με τον περίφημο αυτόν τον εργολάβο, ο οποίος είχε δώσει προηγούμενη δημοτική αρχή όλα τα έργα στο νησί και δεν προχώρησε τίποτα, δεν έγινε τίποτα, σχεδόν τίποτα, για να μην μηδενίζουμε. Τι έγινε λοιπόν με αυτή την ιστορία, γιατί αναγκάστηκε η νέα δημοτική αρχή, υποχρεώθηκε ή θέλησε ή πήρε την απόφαση, όπως θέλετε πείτε το, επέλεξε, γιατί είναι θέμα επιλογής και πολιτικής επιλογής, να συνεχιστούν τα έργα και με τον συγκεκριμένο υποεργολάβο. Τον επέλεξε ο εργολάβος ο κύριος, γιατί δεν μπορούσε ο ίδιος να φέρει πέρα στα έργα και τον έβαλε και τον επέλεξε και τον πρότεινε. Τον επέλεξε και τον πρότεινε ο Δήμος. Αυτά είναι που πρέπει να απαντηθούν. Από την πλευρά του Δήμου τώρα πρέπει να απαντηθούν και όλα τα άλλα. Γιατί έχει πληρωθεί το έργο, το σύνολό του σχεδόν, αν υπολείπονται ελάχιστα χρήματα, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια πρακτική που συμβαίνει, θα σας πω εγώ τι φαντάζομαι, γιατί και σε άλλα έργα το ίδιο γίνεται. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάντα και σας εξήγησα και τον τρόπο πριν, έτσι, ότι γίνεται αυτό, δεν βγήκε το κόστος, πάρε άλλα 100 χιλιάρικα, 200 και το τελειώνει. Αυτό είναι η ικανοποιητική απάντηση? Όχι. Γιατί? Γιατί κάποτε σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να λειτουργούν οι αρχές και οι έλεγχοι. Γιατί δεν προχώρησε το έργο, γιατί ο τάδε έκανε μήνυση, γιατί ο άλλος ήρθε και είπε ότι παιδιά σταματήστε τώρα το έργο γιατί είναι τουριστική περίοδος και ενοχλείτε τους πελάτες μου, γιατί κόλλησε εκεί επειδή δεν μπορούσε άλλος, δεν έδινε ένα μέτρο για να σκαφτεί και να μπει ο σωλήνας. Γιατί. Όλα αυτά τα γιατί μπορεί να δώσουν το λόγο της καθυστέρησης. Γιατί πληρώθηκε είναι το θέμα. Πήγε κάποιος από το Δήμο να ελέγξει? Φαντάζομαι ότι έχει υπηρεσίες ο Δήμος. Έχει μηχανικούς, έστω για να κάνουν έναν έλεγχο. Δεν λέω για να το αναλάβει ο Δήμος το έργο, δεν έχει τεχνική υποδομή. Να πάει να τσεκάρει, να πει ρε παιδιά, είναι ένας εργολάβος εκεί, έχουμε κάνει ένα έργο, να δούμε που βρίσκεται, για να δώσω τα χρήματα. Θα εκπέσει ο εργολάβος? Τι ψηλιάζομαι εγώ τι θα γίνει? Να σας πω. Θα πούνε ότι έχει πάρει ο εργολάβος τα χρήματα, ότι δεν έχει καμία απέτηση περαιτέρω, ότι θα παραδοθεί το έργο, θα τελειώσει, ότι φταίει και ο προηγούμενος, φταίμε και εμείς, φταίει και ο Χατζηπετρής λίγο. Το έργο θα παραδοθεί και δεν θα δώσουμε ούτε ευρώ παραπάνω, θα πληρώσει ο Ζακυνθινός λαός. Και ότι είναι διαπιστώσεις τις οποίες και εμείς τις ξέραμε, έχουμε απαντήσει και περιμένουμε το δεύτερο πόρισμα της διαχειριστικής. Μέχρι τότε θα συνεχίσουν να πλακώνονται στα δημοτικά συμβούλια, θα συνεχίζει ο κόσμος να τους απαξιώνει όλους και θα συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι και το πινκ πονκ. Φταίς, όχι δε φταίω, και να και εγώ το έκανα και σωστά και λοιπά. Εν τω μεταξύ εμπλέκεται και η ΔΕΙΑΣ εδώ, έτσι, στο πόρισμα. Για διάφορα σημεία και για συγκεκριμένα πράγματα. Η οποία φαντάζομαι θα απαντήσει υπηρεσιακά. Λοιπόν. Είναι για πανηγύρια. Για πανηγυρισμούς, όχι για τα πανηγύρια είναι. Όλοι υποδείς. Άλλο αυτό. Είναι για πανηγυρισμούς. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πανηγυρίζει εύκολα η παράταξη που το ανέδειξε και που έχει βγει και έχει πει να δόθηκαν τόσα χρήματα. Επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώθηκε η καταγγελία Τσουρουνάκη Δύναμης Ελπίδας ότι πληρώθηκε το έργο χωρίς να έχει τελειώσει, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Επιβεβαιώθηκε 100-0. Και αρχίζει το πάρτι τώρα. Τώρα, γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν, βγήκαν, έκαναν μια καταγγελία και επιβεβαιώθηκαν. Τώρα περιμένουμε την απάντηση του Δήμου. Περιμένουμε να δούμε. Πάντως, το ξαναλέω όπως ξεκίνησα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει και δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε όλες του τις εκφάνσεις. Και από την καταγγελία και το πανηγυρίζω γιατί να εγώ το έφερα και χάνονται λεφτά και δεν ξέρω τι, και το ότι παιδιά εντάξει έχει πληρωθεί η απάντηση αλλά δεν πρόκειται να πάρει άλλο φράγκο, το έργο προχωράει και ήταν ξέρω εγώ ένα έργο το οποίο δεν είχε προχωρήσει γιατί ο προηγούμενος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τι θα γίνει τώρα, μέχρι να ξαναγίνει η επόμενη και μέχρι αυτό, αν δεν έχει τελειώσει, που προφανώς και θα τρέξουν να τελειώσουν το έργο, φαντάζομαι ο εργολάβος δεν είναι τόσο κουτός να μην το τρέξει να το τελειώσει. Και τι θα γίνει μετά αν τελειώσει? Θα τελειώσει το έργο, δεν θα πάρει παραπάνω ας πούμε ο εργολάβος, γιατί κινδυνεύει να εκπέσει, έτσι το πάμε. Και μετά θα γύρει η τραμπάλα από την άλλη και θα είναι ο άλλος πάνω και ο άλλος κάτω και άντε πάλι και τι ωραία που τα λέμε και τι ωραία που γίναμε και τα κουβεντιάζουμε. Είναι σε κάθε περίπτωση ένα ηχηρό χαστούκι από τη διαχειριστική στην Δημοτική Αρχή. Ηχηρότατο. Οκ. Okay. Και από εδώ και πέρα βλέπουμε. Επίσης, επειδή έτσι το λέω τώρα, αυτή την... δεν ξέρω αλήθεια τώρα πώς το σκέφτονται εκεί στο Δήμο. Εάν είχαν βγει και είχαν μιλήσει από την αρχή και είχαν πει ότι παιδιά τα πράγματα έχουμε αυτή την καταγγέλει ο κύριος Τσουρουνάκης και λέει αυτό και αυτό και αυτό, και είχαν βγει και είχαν απαντήσει, δεν νομίζω ότι θα ήταν τα πράγματα τώρα έτσι. Τώρα είναι με την πλάτη στον τοίχο. Τώρα πρέπει να απολογηθεί ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή. Και να το κάνουμε έτσι και λίγο 1-0 το σκορ. Δύναμη Ελπίδας, Δημοτική Αρχή 1-0. Δεν βάζω 2 που είμαι. Δεν βάζω 2-0, βάζω 1 στο ντέρμπι.

Ο κύριος Τσουρουνάκης, ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, χθες το βράδυ, αργά το βράδυ ή σήμερα το πρωί, δεν θα σας πω ποτέ το είδα. Λοιπόν, έκανε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα, που σημαίνει ότι έχει πληροφόρηση για το τι, για το πόρισμα της διαχειριστικής, τι περιλαμβάνει, ο οποίος ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι ο λογαριασμός θα πάει σε όσους έχουν την ευθύνη και καλεί εκ νέου τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ να δώσουν στη δημοσιότητα το πόρισμα της διαχειριστικής. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το έχουν δώσει ακόμα. Αλήθεια, δηλαδή αυτό το κρυφτούλι και το δεν νομίζουν ότι τους κάνει καλό, δεν ξέρω, αλήθεια, αλήθεια δεν ξέρω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Τέλος πάντων, ναι, αυτό. Και περιμένουμε τώρα αντιδράσεις και από τους υπόλοιπους. Θα πάει και στη Βουλή το θέμα, σίγουρα από την Λαϊκή Συσπήρωση θα το πάει το θέμα ο Καραθανασόπουλος, ο βουλευτής του ΚΚΕ. Οπότε σηκώνεται τώρα και άντε μάζεψε το. Και καλό σηκώνεται, για να σταματήσει κάποτε αυτή η πρακτική. Σε πληρώνω και θα, εντάξει, θα τελειώσει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ακολουθείτε, ναι. Πρέπει να ακολουθείτε, όχι. Είναι τόσο απλό.

0: παππούς θα πέθανε.
1: Είναι η ανάρτηση, είναι χθεσινοβραδινή λοιπόν. Είναι από χθες το βράδυ. Που σημαίνει ότι από χθες το βράδυ είναι γνωστό τουλάχιστον στον κύριο Τσουρνάκη στη δύναμη ελπίδας το, περίπου τι λέει το πόρισμα, όπου έκανε και το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη δήλωση Παύλα Βίντεο.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Για οποιαδήποτε εξέλιξη φυσικά και μέσα στην ημέρα στο earthnews.gr. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός λίγο μετά τις 9. Χάλασε ο καιρός, στο νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θελώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιοχές της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Η ισχυρή βροχόπτωση πριν από μία ώρα στην Ανατολική Αττική, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν κατά τόπους και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος του νομού. Σήμερα στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία.

0: Έκανε λόγο. Καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση σε αντίθεση με άλλες χώρες στο δυτικό κόσμο που ζητάνε μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων αλλά και μέτρα περιοριστικά σε αντίθεση που εμάς τσακωνόμαστε στο δημόσιο διάλογο με τη δημιουργική έννοια για το τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες και πόσο παραπάνω μπορούμε να του στηρίξουμε, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο να, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε τον πήχη στο 25%, αλλά δέχθηκε σχετική ερώτηση και απάντησε. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία όλοι γνωρίζουμε, ότι αν ένας Πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό σε αντίθεση υποστήριξε ο κύριος Ρωμανός, δεν ισχύει με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο Θέρμαν, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν οριστικοποιεί την απάντησή του στις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με πρόταση που είχε υποβάλει η Τεχεράνη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Όπως είπε, η χώρα του παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία και στις συνομιλίες με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένη και για το ενδεχόμενο πολέμου. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει Φόντερ Λάιεν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
1: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φρυτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζάκυνθε.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

ή αλλιώς με παρέσυρε το ρέμα. Εδέ είσαι και ήρθε το πόρισμα. Αυτό από τη Διαχειριστική Επιτροπή Ιωνίων Ίσων. Η Διαχειριστική Αρχή Ιωνίων Ίσων. Για το περιβόητο έργο ίδρευσης Αγιά Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Και έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί σημαντικά στοιχεία του εν λόγω πορίσματος. Πρώτοι εμείς από αυτές εδώ τις συχνότητες είχαμε πει για το περιβόητο πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής Ιωνίων Ίσων, έστω και προσωρινό, για το επίμαχο έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, ότι είναι ετοιμοπαράδοτο προς τον Δήμο Ζακύνθου, άσχετα αν εκεί υπάρχει πια σιωπή, ένοχη σιωπή, και πως έχει αρκετά ευρήματα και δικαιωνόμαστε απόλυτα μετά και τα χθεσινά σοβαρά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας. Αν και πάντα, επειδή όπως και τώρα έχουμε διανύσει πολλά χιλιόμετρα σε αυτή τη ζωή, κρατάμε μικρό καλάθι με την ευχή όμως να λάμψει στο τέλος όλη η αλήθεια και ο καθένας να βρει τη θέση που του αξίζει. Νιώθουμε τουλάχιστον ηθική ικανοποίηση γιατί δεν φοβηθήκαμε κανέναν και τίποτα, δεν μασίσαμε ποτέ τα λόγια μας και τα γραφόμενά μας, δημοσιοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή κάθε σχετική διαθέσιμη και διασταυρωμένη πληροφορία απέναντι σε κάθε εξουσία και διάθεση ωρεοποίησης και κουκουλώματος σε ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο συμφέρον, ανεξαρτήτως προσώπων, καταστάσεων και άλλων τινών. Όπως προσπαθούμε όσο μπορούμε να το πράξουμε με τον ίδιο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα. Και βέβαια επιγραμματικά να πούμε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα, αναφέρθηκε νωρίτερα αναλυτικά ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στην εκπομπή «Άκου τώρα», αφορούν σε αναντιστοιχίες μεταξύ πιστοποιημένων εργασιών και επιτόπιων ευρημάτων, επίσης ζητήματα διοδότησης και πρόταση ανάκτησης 807.000 ευρώ 254,91 από το Δήμο και την ανδεχόμενη έκπτωση του αναδόχου λόγω υπέρβασης προθεσμιών κτλ. Άρα επιβεβαιώνεται πανηγυρικά η παράταξη δύναμη ελπίδας με επικεφαλή στο Γιώργο Τσουρουνάκη, που είχε κάνει τη σχετική αναφορά και καταγγελία, όπως και για το έργο ίδρευσης με τον ίδιο τοπικό υπερεργολάβο σε Μπόχαλη Φελικών. Να μην ξεχάσουμε και τα ευρήματα 22 τον αριθμό για το έργο της τηλεμετρίας και κάποια άλλα λιγότερα ευρήματα για ένα υποέργο σε σχέση με το ίδιο έργο. Να μην ξεχάσουμε και αυτά. Και στο μεταξύ δεν έχουμε ενημερωθεί για τα ευρήματα που υπάρχουν για το έργο ίδρευσης σε Μπόχαλη Φελικών. Έτσι λοιπόν, εν ολίγης έχουν πληρωθεί εργασίες που δεν έχουν γίνει. Και η Διαχειριστική Αρχή ζητά να επιστραφεί αυτό το ποσό των 807.254,91 ευρώ. Είναι ο 7ος λογαριασμός που πληρώθηκε στον εργολάβο. Και ποτέ δεν απάντησε η Δημοτική Αρχή γιατί πλήρωσε το συγκεκριμένο ποσό, ενώ δεν έχουν γίνει σχετικές εργασίες. Ούτε έχει υποθεί ακριβώς ποιος έχει πάρει το συγκεκριμένο ποσό. Βέβαια, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος αναγκάστηκε να απαντήσει μετά από επίμονες ερωτήσεις της μείζωνος αντιπολίτευσης και όχι μόνο, ότι το ποσό έχει πληρωθεί στον εργολάβο Αλαβέρα. Ναι, αλλά στο μεταξύ έχουμε υπερεργολάβο, που κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει στην παρούσα φάση με την νόμιμη διαδικασία. Δηλαδή, από τον ανάδοχο Αλαβέρα να περάσει το έργο στον τοπικό υπερεργολάβο. Ναι, μεν έγινε, αλλά δεν έγινε νόμιμα. Έτσι η Διαχειριστική Αρχή και το πόρισμα προτείνουν ενδεχόμενη έκπτωση του αναδόχου, επιστροφή του ποσού των 807.000 κτλ. Στο Δήμο. Εγώ όμως θα θέσω και ένα άλλο ζήτημα, μια άλλη διάσταση, που έχει να κάνει με τις υπηρεσιακές, διοικητικές και πολιτικές ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν και εν τέλει πολιτικές ευθύνες και ποιος θα τις αναλάβει. Γιατί δεν καταλογίζει ευθύνες στο εν λόγω πόρισμα. Προσωρινό δεν έχει σημασία. Υπάρχει και το πολιτικό και το ηθικό κομμάτι. Υπάρχει και το κομμάτι της παρέτησης. Ανάλογα. Και μάλιστα ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, σε συνέντευξή του σε άλλο τοπικό μέσο το πρωί, ζήτησε παρέτηση της Δημοτικής Αρχής και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απαντήσει και η Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω αν θα το κάνει και με ποιο τρόπο, πότε και πώς.

Έτσι είναι. Στο τέλος οι ευθύνες είναι πολιτικές. Ναι, μεν υπερασιακές, ναι, μεν διοικητικές, αλλά στο τέλος πολιτικές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλύτερα που δεν είμαι. Έχω και λιγότερες κοτούρες. Γελάς. Γιατί γελάς, βρε, αντιπαθητική φυσιογνωμία. Ποιον ακούτε? Μα εμένα φυσικά. Εγώ δεν ακούω εμένα. Και οι άλλοι δεν ξέρω αν ακούνε εμένα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 15 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακύνθου και εν προκειμένου η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. 11 με 12 προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Άκου Τώρα. Με βροχές και καταιγίδες. Ή καταιγίδες που έλεγε και μια ψυχή. Έτσι λέει το έκτακτο δελτίο πρόγνωση καιρού για σήμερα. Αλλά μέχρι στιγμής τίποτα. Και ευτυχώς δηλαδή. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης μαζί μας με γραπτά μηνύματα μέσω Viber στην αναζήτηση. Γράφοντας ΕΡΤ Ζακύνθου με κεφαλαία η μικρά, δεν έχει συναμανασία ή σημασία. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου παπάκι ΕΡΤ.gr, ΕΡΑΖΑΚ ένα παπάκι γιακού.gr και αυτά στη διάθεσή σας. Και σήμερα είναι Τρίτη όλη μέρα, ευτυχώς όχι Τρίτη και 13 για τους προληπτικούς. Και όμως ναι, είναι Τρίτη και 13. Παναγία βοηθά. Φέρε μου ένα σκορδό. Και να φυλαχτώ. Δεν πιστεύω σε αυτά. Τρίτη λοιπόν 13 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Στις μουσικές επιλογές είναι η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Και σήμερα να σας πούμε με τη ευκαιρία ότι 1 και 25 θα βγούμε ζωντανά στην τηλεοπτική εκπομπή Περίμετρος της R3 από τον χωριό Κυλιωμένο στην Ορεινή Ζάκυνθο, όπου θα μεταδώσουμε ένα ρεπορτάζ με τις μελισσιώτισσες. Ο λόγος για τον γνωστό αγροτικό συνεταιρισμό γυναικών Κυλιωμένου που ιδρύθηκε το 2000 από 18 τοπικές παραγωγούς. Το όνομά του προέρχεται από την περιοχή Μελίση του χωριού, όπου κατά τον 17ο αιώνα υπήρχε μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία την Μελισσιώτισσα. Οι Μελισσιώτισσες διατηρούν το δικό τους παραδοσιακό κατάστημα στο ορεινό χωριό Κυλιωμένος, σε υψόμετρο 480 μέτρων, περίπου 16 χιλιόμετρα από την πόλη της Ζακύνθου. Εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε αυγά, αγνά, χειροποίητα τοπικά προϊόντα φτιαγμένα με παραδοσιακές ζακυνθινές συνταγές, όπως ντόπιο ελαιόλαδο, κρασί, μέλι, σπιτικά γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, λικέρ, παραδοσιακό χωριάτικο ψωμί ή προζυμένια καρβέλια. Γιατί λειτουργεί και άρτος, πρατήριο άρτου στο στέκι των μελισσιώτισσων. Επίσης παραδοσιακά τυριά όπως το περίφημο ζακυνθινό λαδοτήρι, χειροποίητα είδη και καλλυτικά, φυσικά σαπούνια, αρωματικά κεριά, εργόχειρα, κεντήματα και κοσμήματα. Θα σας δώσουμε και προς το τέλος της εκπομπής κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Μπουφίδου, η οποία είναι πρόεδρος του γνωστού αγροτικού συνεταιρισμού γυναικών Κυλιωμένου, οι Μελισσιώτισσες, που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας και θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι γυναίκες εκεί ή οι περισσότερες που διατηρούν έτσι την πολιτιστική κληρονομιά, προβάλλουν την τοπική κουζίνα, την τοπική κουζίνα και τα τοπικά αυθεντικά ή αγνά, αν θέλετε, προϊόντα που παράγει η περιοχή, στα οποία δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση και οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, και βέβαια εφοδιάζονται και κάποια καταστήματα του νησιού. Με έμφαση στην ποιότητα, γι' αυτό είναι και ανάλογο το αντίτιμο. Κατά τα άλλα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελαιοτριβέων Ζακύνθου, Ντίνο Μπέτση, σε μια δραματικά επίκαιρη συνέντευξη, δεδομένου ότι βρίσκονται σε αναταραχή ελαιοτριβές του νησιού λόγω αυξημένων λειτουργικών εξόδων και όχι μόνο, θα φιλοξενήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου τηλεφωνικά και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί η συγκέντρωση των ελαιοτριβέων στο θέατρο του Σαρακινάδου χωρίς την παρούσα φάση να αποφασιστεί κάποια κινητοποίηση, ενώ ελάχιστα ελαιοτριβεία από τα 30 συνολικά του νησιού λειτουργούν αυτή την περίοδο, καθώς τώρα αρχίζει ουσιαστικά η ελαιοκομική περίοδος. Άνω τελεία.

Κατά τα άλλα, να πούμε ότι ένα ατύχημα είχε προχθές το απόγευμα ο γνωστός νοσοκομιακός γιατρός, ορθοπαιδικός και συνδικαλιστής, νυν γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου, που επί σειρά ετών υπήρξε πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου και πρώην περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Ποταμίτης, καθώς πήγε να κάνει μια εργασία και έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Δεν είναι απαραίτητες λεπτομέρειες. Ευτυχώς όμως είναι εκτός κινδύνου η ζωή του, ενώ νοσηλεύεται με καλή κλινική εικόνα στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Εμείς να ευχηθούμε από καρδιάς ταχύ ανάρρωση, περαστικά και σιδερένιος, για να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν στα ιατρικά, συνδικαλιστικά και οικογενειακά του καθήκοντα, ξεπερνώντας αυτή τη δοκιμασία με τη συμπαράσταση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, των συναδέλφων του, δηλαδή των οικείων του, και όλων όσοι είναι δίπλα του και κοντά του, όπως και εμείς, με πρώτη στο μέλημα την αποκατάσταση της υγείας του. Επίσης, να πούμε ότι είμαστε σήμερα στο πορτοκαλί. Πορτοκαλί προειδοποίηση αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα, η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με υπεύθυνη τη Μαρία Μουζάκη. Ανακοινώνεται λοιπόν ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού της ΕΜΗ που εκδόθηκε χθες 12 Δεκάτου, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές καταζωπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Τρίτη 13 Δεκάτου σήμερα και αύριο Τετάρτη 14 Δεκάτου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 13 Δεκάτου, δηλαδή από σήμερα το πρωί έως το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σφοδρές καταιγίδες θα πλήξουν τη Ζάκυνθο, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, τουλάχιστον με πιθανότητα βροχόπτωσης 25 με 30 χιλιοστά στη στεριά και 50 με 70 χιλιοστά στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Είδομεν. Άνεμοι 4-6 μποφόρ με πιθανότητα έντονων ρηπών κατά τη διάρκεια των καταιγίδων. Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι κάτοικοι του βορείου και νοτίου τμήματος του νησιού, κυρίως όμως οι κάτοικοι της πόλης. Επειδή υπάρχει πιθανότητα να πέσουν μεγάλα ύψη βροχής, γίνεται έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, εάν και εφόσον προκύψουν κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα όπως η σκυρή βροχόπτωση, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές που ενέχουν κίνδυνο κατολιστήσεων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Ιδιαίτερως προσεκτικοί σε φαινόμενα κατολιστήσεων καλούνται να είναι κάτοικοι όλων των ευάλωτων περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, καθώς και αυτών που είχαν αντιμετωπιστεί παρόμοια προβλήματα στο παρελθόν. Επίσης, παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι, ειδικά των αγροτικών περιοχών, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε φαινόμενα συσσόρευσης φερτών υλικών και αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα σε τάφρους, χυμάρους, γεφυρία και ρέματα. Και γιατί δεν λέτε ιδιαίτερη προσοχή σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, έτσι όπως έχει κατάσταση εδώ που ζούμε, και ότι όπου καν βρίσκεστε, ό,τι καν κάνετε, κινδυνεύετε να πάσετε ωραία και στιγμή, είτε από πλημμύρες είτε από οτιδήποτε άλλο. Μεγάλη προσοχή στις ευάλωτες περιοχές της πόλης της Ζακύνθου, καθώς και σε άλλες παράκτιες περιοχές. Παρακαλούνται όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και θελοντικές οργανώσεις να είναι σε ετοιμότητα, όπως και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου είναι σε πλήρη 24-ωρη ετοιμότητα σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Καλά, αυτό φαίνεται πάντα στην πράξη. Για την έγκυρη και σωστή ενημέρωσή τους, όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΕΜΗ, www.emi.gr, ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές στα τηλέφωνα. Πυροσβεστική υπηρεσία 199, Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου 100, Αστυνομικό Τμήμα Αλικών 26950083217, Λιμεναρχείο Ζακύνθου 26950 28 117, και επίσης τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Τη σχετική ανακοίνωση υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Θα κάνω μια πρόταση, Αλέξανδρε, εκεί στις Μελισσιώτισσες, να σε πάρουν εκεί. Να έχουν και έναν άνδρα, νοικοκυρόπεδο, με οργανωτικό πνεύμα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρεις μια χαρά. Ε? Α, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μια και θα συναντήσω τις γυναίκες εκεί, θα τους πω ότι έχεις εξαιρετική ρίγανη. Μπορεί να μην έχουν εκεί στην περιοχή ή να μην φτάνει αυτό που έχουν. Τι άλλο? Όλα τα υπόλοιπα τα έχουν και δεν χρειάζεται να δώσεις κάτι. Καλά, θα ρωτήσω σε κάθε περίπτωση.

0: Όλη η ευτυχία τάζουν σε αυτόν τον κόσμο. Λέμε τώρα. 11:26 πρώτα λεπτά και πάλι πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθο, το δικό σας σταθμό. Είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Και τώρα πάμε στα μέρη του καλού μου φίλου και συνάδελφου Σπύρου Μπέτσι, που κατοικοεδρεύει και εργάζεται στην Πάτρα, για να συναντήσουμε έναν άλλο Μπέτσι, τον κύριο Ντίνο Μπέτσι, με την ιδιότητα του Προέδρου του Συλλόγου Ελαιοτριβέων Ζακύνθου, καθώς και φέτος, όπως φαίνεται, θα μας βγει το λάδι. Και αυτό έχει να κάνει και με τους ελαιοτριβείς και με τους ελαιοπαραγωγούς και εν τέλει και με τους καταναλωτές. Είναι πολύ δύσκολη χρονιά από κάθε άποψη και σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Μπέτσι, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τον ελαιοκομικό κόσμο, σε όλους τους ελαιοτριβείς Ζακύνθου και μη Ζακύνθου.
0: Και περιχώρων.
1: Καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους και τους ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Καλημέρα στον Πελούση ή αλλιώς στην Κυψέλη, με τα πολλά νερά, τα μπελουσιώτικα κρεμμύδια.
1: Συνηθίζουμε και το λέμε ακόμα Μπελούση εμείς.
0: Καλύτερα.
1: Και όλοι οι Ζακυφινοί, και όλοι οι Ζακυφινοί.
0: Ναι. Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί έχει προηγηθεί συγκέντρωση των ελαιοτριβέων στο θέατρο Σαρακινάδου χωρίς την παρούσα φάση να αποφασιστεί κάποια κινητοποίηση, ενώ όπως μου είπατε χθες όταν προγραμματίζαμε τη συνέντευξη σήμερα, ελάχιστα ελαιοτριβεία από τα 30 συνολικά του νησιού λειτουργούν αυτή την περίοδο, καθώς τώρα αρχίζει ουσιαστικά η ελαιοκομική περίοδος.
1: Θα ξεκινήσω με ότι πραγματικά είχαμε προχθές την Κυριακή το μεσημέρι την συγκέντρωση του συλλόγου μας και μαζί με τους συναδέλφους τους ελαιοτριβείς.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε μια συγκέντρωση να δούμε τι μελιγενέστε με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στα ελαιοτριβεία, αλλά να μην πάρουν μόνο τα ελαιοτριβεία, αλλά και η παραγωγή. Γιατί δεν σου κρύβω ότι... Όχι, δεν σου κρύβω, είναι γνωστό πλέον αυτό, ότι τα ελαιοτριβεία με τους παραγωγούς είναι χέρι-χέρι.
0: Εννοείται.
1: Δεν είμαστε ούτε ο ένας απέναντι στον άλλον, ούτε τίποτα, ούτε εχθροί είμαστε. Ναι. Είμαστε χέρι. Ό,τι είναι καλό για τον παραγωγό είναι καλό για τον ελαιοτριβέα. Ό,τι είναι καλό για τον ελαιοτριβέα είναι καλό για τον παραγωγό.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ανεβαίνει η τιμή είναι καλό για όλους, όταν πέφτει η τιμή είναι κακό για όλους.
0: Κατανοητό.
1: Αυτό να το καταλάβουν και οι παραγωγοί, γιατί δεν είμαστε εχθροί. Προσπαθούμε και εμείς να επιβιώσουμε.
0: Δεν το λέτε όμως τυχαία αυτό.
1: Ορίστε.
0: Δεν το λέτε τυχαία αυτό, κύριε Μπέτσι?
1: Σαφώς δεν το λέω τυχαία. Είναι μια πάρα
0: θεωρείτε ότι είναι κάποια ελαιοπαραγωγή που είναι απέναντί σας? Και το λέτε.
1: Δεν νομίζω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν νομίζω. Okay. Απλά και αυτοί προσπαθούν να επιβιώσουν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και εμείς είμαστε σε μια πάρα, πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματά σας και αιτήματά σας μαζί.
1: Καταρχήν έχουμε μια τιμή του ελαιολάδου που είναι πολύ χαμηλή.
0: Στα 3,20 περίπου.
1: Πόσο?
0: 3,20 περίπου.
1: Στα 2,70.
0: 2,70.
1: Αυτή τη στιγμή οι εμπόροι της Ζακύνθου πληρώνουν 2,70 και οι άνθρωποι είναι σε πολύ δύσκολη θέση και αυτοί.
0: Γιατί έκανα μια αναζήτηση στο Google και δίνει στη Ζακύνθο 3,20.
1: Όχι, όχι. Τώρα αυτή τη στιγμή η σημερινή κουβέντα σου λέω και, ναι, και από το περασμένο Σάββατο που μίλησα είναι στο 2,70 η τιμή του καλού λαδιού. Όχι η τιμή με ανεβασμένη οξύτητα.
0: Δηλαδή αν είναι 2,70 του καλού λαδιού, του κακού λαδιού πόσο είναι?
1: Ο άσος ας πούμε πάει στη γύρω στο 2
0: ευρώ. Εμείς είχαμε ενημέρωση για 3,20 ευρώ.
1: Όχι. Επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς τα στοιχεία τώρα ακριβώς να σας πω νούμερα, αλλά είναι αρκετά κάτω.
0: Πιο κάτω δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, και καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι με 2,70 το λάδι και δεν ξέρουμε και πώς θα ξεκινήσει, γιατί και η παραγωγή τώρα ξεκινάει και δεν ξέρουμε και τι τιμή θα έχει το λάδι στους επόμενους μήνες εν ώψη παραγωγής και όταν μπούμε για τα καλά στην παραγωγή.
0: 2,70 είναι τοπικά, μόνο τοπικά ή και σε άλλες περιοχές? Έχετε εικόνα από άλλες περιοχές, γιατί έχει μια σημασία.
1: Εγώ τώρα τοπικά μιλώ, αλλά και μην νομίζετε και στην Πελοπόννησο ότι μπορεί να είναι μεγάλες οι διαφορές. Έτσι, μπορεί και η Πελοπόννησο να πω και το άλλο, ότι να μην αγοράζει και λάδι. Να πάω σε έναν έμπορο και να μου πει: ξέρεις κάτι, το λάδι δεν το παίρνω, μου λέει, γιατί δεν έχω τιμή. Δεν μπορώ να το πάρω, γιατί να βρει μια δικαιολογία ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει ζήτηση. Προχθές ήμουνα σε έναν έμπορα και δεν είναι σωστό και να φέρω όνομα και μου λέει δεν ξέρω τι να κάνω, έχω απειδήσει, δεν μπορώ να βιάσω μια δεξαμενή να βάλω καινούριο λάδι. Δεν υπάρχει ζήτηση στο προϊόν.
0: Ναι, σε άλλες περιοχές η μέση τιμή είναι πιο ανεβασμένη.
1: Λίγο πιο ανεβασμένη, δεν έχει να κάνει.
0: Είτε περισσότερο είτε λιγότερο, ναι.
1: Δεν έχει να κάνει γενικά. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Εντάξει. Λοιπόν, η τιμή του λαδιού, ένα.
0: Έχετε δηλώσει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι θα έπρεπε να είναι η τιμή του λαδιού στα 5 ευρώ για να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις σας. Και δείτε ελαιοτριβία.
1: Σε όλους είναι και η παραγωγή. Μην νομίζετε ότι είναι. Εμείς έχουμε, θα σας πω τώρα ακριβώς, εμείς έχουμε η τιμή του λαδιού που είναι πολύ χαμηλή.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να έχουμε την ποιότητα του λαδιού. Γιατί αν μια ποιότητα λαδιού δεν είναι καλή. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συγκομίσει ο παραγωγός και τι λάδι θα πάρουμε, γιατί μπορεί να είναι και 3 δέκατα και 5 δέκατα, 5 γραμμές δηλαδή, και μπορεί να είναι και 15 γραμμές, όμως να είναι 1,5 οξέο.
0: Μάλιστα.
1: Αμέσως αλλάζει η τιμή του, με αποτέλεσμα εμείς που πληρωνόμαστε με λάδι, παίρνουμε τη μισή τιμή.
0: Ναι.
1: Κατά επέκταση, δεν μπορεί να γίνει πληρωμή με αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, η τιμή του λαδιού, ένα. Η ποιότητα του λαδιού, δύο. Δεύτερο, πάμε, τιμή ρεύματος.
0: Το ενεργειακό κόστος, με άλλα λόγια.
1: Δεν ξέρουμε πόσο θα κάτσει η τιμή στο ρεύμα μας.
0: Ναι.
1: Τρίτο, έχουμε τη μεταφορά του πυρήνα.
0: Τώρα, πόσο πληρώνετε ρεύμα, αν επιτρέπετε?
1: Ανάλογα πόσο θα πάει, δεν ξέρουμε. Πάμε τώρα
0: μέχρι τώρα τουλάχιστον, μέχρι τώρα ή τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αν αποκατεβαίνει, δεν είναι τίποτα στάνταρ.
0: Περίπου, μια μέση τιμή.
1: Μια τιμή εβδομάδα είναι τίποτα, ένα μήνα έτσι, το άλλο είναι αλλιώς, το άλλο είναι αλλιώτικα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι αλλιώτικα που να δουλεύει μια μέση κατάσταση να πηγαίνει 10 και με 15.000 ευρώ.
0: Τα περισσότερα ελαιοτριβία στη Ζάκυνθο είναι διβασικά, έτσι.
1: Πώς?
0: Διβασικά, λέω, είναι τα περισσότερα ελαιοτριβία.
1: Όλα είναι διβασικά.
0: Όλα είναι διβασικά.
1: Όλα τα ελαιοτριβία δουλεύουν δύο φάσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η μεταφορά του πυρήνα είναι μια μάστιγα για τα ελαιοτριβία.
0: Ναι.
1: Γιατί μας επέβαλε το κράτος και οι τοπικές εδώ υπηρεσίες, το υγειονομικό μαζί με το περιβάλλον, να γυρίσουμε τα ελαιοτριβία σε δύο φάσεις.
0: Ναι.
1: Που τα είχαμε τρία. Γιατί ρυπαίναμε, μολύναμε, ούτω καθεξής καταστρέφαμε τη Ζάκυνθο εμείς.
0: Ναι.
1: Που η Ζάκυνθο δεν είναι καταστραμμένα από τα ελαιοτριβία τόσες χιλιάδες χρόνια που
0: δουλεύουμε. Θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια να πέφτουν τα απόβλητα των ελαιοτριβίων μέσα στα χαντάκια, τα ρέματα, τα ποτάμια παντού.
1: Εγώ θα συμφωνήσω.
0: Τα προηγούμενα χρόνια, τα πολλά προηγούμενα χρόνια.
1: Πριν το 2007,
0: ναι,
1: 2008,
0: ναι.
1: 2006,
0: τα έχουμε ζήσει όλα αυτά από κοντά.
1: Φωνάζανε λοιπόν όλοι στα ράδια και τέτοια ότι κάνουμε μόλις στο περιβάλλον.
0: Αλήθεια είναι, ναι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Νέγκα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα υπάρχει μόλις στο περιβάλλον. Τα λειτουργία κλείσανε, γίναμε διαβατικά.
0: Ναι.
1: Το γυρίσαμε. Τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Μήπως πήγατε καθόλου στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπου? Μήπως πήγατε εκεί που πέφτουν τα νερά, αν υπάρχει πρόβλημα? Πράγμα που υπάρχει πάρα πολύ. Όλοι οι πόλοι βρωμάει. Όλοι οι λιμοί που περνάω.
0: Απολύματα. Απολύματα.
1: Απολύματα.
0: Αστικά λίμματα. Όχι από τα απόβλητα των ελαιοτριβιών.
1: Τέλος πάντων, μην το συνεχίσουμε γιατί γι' αυτό είναι μια μάστιγα. Λοιπόν, και συνεχίζω. Εμείς λοιπόν συμμορφωθήκαμε.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Εμείς συμμορφωθήκαμε όλα αυτά. Που το λιός μου δεν ήταν βλαβερό. Η μυρουδιά ήταν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι προσωπική εκτίμηση. Λοιπόν, όταν μεταφέρουμε εμείς τον πυρήνα στον πύργο,
0: ναι.
1: γιατί εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πυρηνουργείο, που παλιά εμείς όταν είχαμε το λειτουργείο το 75-80 υπήρχε πυρηνουργείο και Σάκηδο.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να το θυμάστε κι εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Τα μεταφέρουμε λοιπόν στον πύργο,
0: ναι.
1: με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ πολύ δυσβάστακτο κόστος.
0: Αυξημένο κόστος μεταφοράς. Το οποίο...
1: Η στιγμή που το πυρηνουργείο δεν μας καλύπτει ούτε τη μεταφορά.
0: Ούτε
1: όχι
0: μεταφορά.
1: Να πάρουμε, ούτε πλέον δεν καλύπτει τη μεταφορά.
0: Να δώσουμε κάποια νούμερα ενδεικτικά για αυτό το κόστος μεταφοράς του πυρήνα από τη Ζάκυνθο στον πύργο για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές.
1: Βεβαίως.
0: Και τι ακριβώς ζητάτε.
1: Πέρυσι ο τόνος, το πυρήνα για να μεταφερθεί ο τόνος, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μεταφερθεί στον πύργο ήταν 25 ευρώ ο τόνος.
0: Ναι.
1: Πληρωθήκαμε με 20. 5 ευρώ τον τόνο το βάλαμε από τη ζέμη μας. Από το δικαίωμα που πέρυσι μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 5 ευρώ ο τόνος του τέστην, ένα φορτηγό που πήγαινε 25-30 τόνους,
0: ναι.
1: δεν μπορώ να ξέρω, κάπου εκεί πήγαινε τέλος πάντων, ήταν 750 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εμείς δίναμε 150 ευρώ από την τσέπη μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το 5 ευρώ το τόνος αντιστοιχεί σε 3, 5, 15, 150 ευρώ κάθε φορτηγό που έπρεπε να παίρνουμε και κάτι. Εγώ δεν κατηγορώ τους πυρηνολουργούς γιατί και αυτή τη δουλειά τους κάνουν είναι μια εταιρεία που προσπαθεί να επιβιώσει. Λοιπόν, έχουν έρθει τώρα τα ορυκτέλαια.
0: Ναι.
1: Που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση το κομμάτι των ορυκτελέων που λέγονται ΜΟΑ. Λοιπόν, υδατάφρακες. Υδρογονάφρακες, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό τώρα έβγαλε ένα νόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση 13 Μαΐου εφέτος, ότι από το 27, από τα 6 που ήταν το όριο θα το πάει στο 4, το 27 και το 28 θα το πάει στο 2 το όριο. Πράγμα που τα πυρηνολουργία δεν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Επομένως το πυρηνέλαιο που θα πουλάνε, εκεί που το πουλέγανε 2 ευρώ θα το πουλούν μισό. Εμείς είμαστε καταδικασμένοι, ούτε τον πυρήνα δεν μας παίρνουν. Ετούτη τη στιγμή λοιπόν, πέρυσι ήταν 5 ευρώ τόνος. Ετούτη τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα μας δώσει το πυρηνολουργείο, γιατί δεν έχουν βγάλει τιμή.
0: Ναι.
1: Και τι θα μας πάρει ο μεταφορέας. Με την άνοδο των πετρελαίων.
0: Ναι, ναι, τη στιγμή του καυσίμου.
1: Όχι, άνοδο του πετρελαίου ισχύει για το ρεύμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο για τα μεταφορά.
0: Καύσιμα και ενεργειακό κόστος.
1: Έτσι, μπράβο, συνολικά.
0: Συνολικά.
1: Λοιπόν, με αποτέλεσμα, ούτε ο μεταφορέας μας λέει θα μας πάρει 25, θα μας πάρει 27, θα μας πάρει 30, δεν ξέρουμε τον τόνο, ευρώ τον τόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε και ο πυρηνολουργός μας λέει θα δώσω 10 ευρώ τον τόνο. Αν μας δώσει 10 ευρώ τον τόνο, θα βάλουμε άλλα 15 από την τσέπη μας, 20.
0: Ναι.
1: Από πού κύριε Νέγκα και κλιπαρώ δηλαδή τους παραγωγούς να γίνει κατανοητό και από εμάς να μας καταλάβουν.
0: Είναι αλήθεια ότι έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε σε αύξηση της παρακράτησης ελαιολάδου από τους παραγωγούς από 10 σε 15% κύριε Μπέτση?
1: Θα σας πω.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς λοιπόν τα ελαιοτριβία μηδενός εξαιρουμένου έχουμε δείξει με πάρα πολλά χρήματα τα οποία δεν παίρνουμε, όχι δεν παίρνουμε, δεν βγάζουμε κιόλας. Ναι. Ή τουλάχιστον η απέτησή μας είναι να μην μπούμε μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μέλημά μας πλέον τώρα στο σημείο. Όχι να βγάλουμε χρήματα, να μην μπούμε μέσα και καταστραφούμε. Να πουλήσουμε περισσότερο, να καθίσουμε τα ελαιοτριβία. Είναι σοβαρό το θέμα. Λοιπόν και παρακαλώ και τους φίλους τους παραγωγούς, θερμή παράκληση είναι αυτή, να μας κατανοήσουν και εμάς.
0: Για την αύξηση της παρακράτησης το λέτε αυτό?
1: Εμάς κάνουν τη δουλειά τους, το δικαίωμα, το εκθλητικό δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο πέρυσι ήταν 10, δεν ήταν 10, ήταν 8 δηλαδή, γιατί ήταν το 2% είναι ΦΠΑ που κανένας δεν το βάζει.
0: Και θα πάει στο 15%, ισχύει
1: η πληροφορία. Υπολογίζουμε 14, 15, 16, εκεί θα πάει, για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να χάσουμε λιγότερα. Όχι να βγάλουμε, είναι να θέλω να γίνει κατανοητό γιατί δεν ξέρουμε...
0: Προφανώς θα υπάρξουν και αντιδράσεις από τους ελαιοπαραγωγούς.
1: Εκτιμώ ότι μας κατανοούν.
0: Μακάρι.
1: Μας κατανοούν οι άνθρωποι και είναι και...
0: Γιατί ο καθένας βλέπει τη δική του πλευρά.
1: Μου λέει και εσείς έχετε δίκιο.
0: Ναι.
1: Τι να κάνετε.
0: Ναι.
1: Και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους με εμάς.
0: Ναι.
1: Θα τους αφήσουμε αμάζευτες, ας μείνουν αμάζευτες. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Μου είπατε χθες πριν βγούμε στον αέρα ότι ξεκίνησε πρόημα η συγκομιδή του ελαιοκάρπου με την έννοια ότι δεν έχει βρέξει στον απαιτούμενο βαθμό και να υπάρξει σωστή ορίμανση του προϊόντος. Ισχύει. Μου ότι αυτό συνεπάγεται και την ποιότητά του στη συνέχεια.
1: Οι παλιοί λέγανε,
0: ναι,
1: αν δεν βραχεί ελιά δεν τη μαζεύουνε.
0: Ναι.
1: Δεν τη μαζεύαμε. Λοιπόν, πρέπει να έχει το απαιτούμενο υγρασία μέσα ελιά, να φουσκώσει λίγο, να οριμάσει, τουλάχιστον να μοιάσει μια... Να μην είναι το κουκούτσι και
0: ναι,
1: και η σάμπα.
0: Ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα. Και τώρα να κάνουν ελιές, η ποιότητα του ραβείου θα είναι πολύ ποδιέστερη. Γιατί δεν έχει την υγρασία να βγάλει τα αρώματα, κάποια αρώματα. Θα καίει πάρα πολύ το λάδι. Θα μυρίζει το λάδι από το κουκούτσι της ελιάς.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι σύνθετο πρόβλημα που ίσως μερικοί να μην το καταλαβαίνουν. Αλλά την ώρα που το βάζει στο στόμα σου ένα προϊόν, πρέπει να έχει αρώματα, πρέπει να μοσχοβολάει, πρέπει να έχει ωραία γεύση. Τώρα, άμα είναι πετσί και κόκαλο, τη στιγμή που δεν έχει βρέξει μία νοβρία, και χθες το βράδυ λίγο έβρεξε συγκριτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλει να έχει να τραβήξει τα υγρά της ελιά. Δεν μπορεί να είναι κουκούτσι και σάρκα. Ναι. και μετά να πάνε κάπου Ελλάδα και να βγάλει ένα πράγμα άκριστο, άγιστο.
0: Ναι. Κύριε Μπέτση, να ρωτήσω, σε ό,τι αφορά τα αιτήματά σας, σε σχέση με το μεταφορικό κόστος, το αυξημένο μεταφορικό κόστος για τη μεταφορά του ελαιοπυρήνα από τη Ζάκυνθο στον Πύργο, ποια είναι τα αιτήματά σας?
1: Πρώτα απ' όλα να μπορούμε η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: να μας δίνει το μεταφορικό ισοδύναμο πιο γρήγορα. Έχουμε πάρει το ισοδύναμο για το 22. Και έχουμε 26 και τώρα προσπαθούμε,
0: ναι, να... Έχει ατονίσει κάπως η εφαρμογή του μέτρου. Δηλαδή έχετε πληρωθεί το μεταφορικό ισοδύναμο του 2022 τώρα και είμαστε στο 26.
1: Ναι, και πάμε να κάνουμε χαρτιά τώρα. Κάναμε κάποια χαρτιά για το 23.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό για μας είναι εμείς τα δίνουμε τα λεφτά. Είναι, και τώρα το 26 θα το πάρουμε το 30, δηλαδή, όπως πάμε.
0: Όπως, ναι.
1: Εγώ τώρα υποφέρω. Τώρα δεν έχω να ξεκινήσω.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ και όλοι μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η απέτηση είναι ας βάλουν και λίγο πλάτη και οι μεταφορείς, να το πω έτσι λαϊκά, πλάτη, αυτό που λέμε στα χωριά μας. Ας βάλουν και λίγο νερό στο κρασί τους και οι μεταφορείς και το καράβι λίγο, τι μπορεί να κάνουν τη μεριά τους, να μην ανεβούν τα κόστη άλλο τη μεταφορά του πυρήνα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα για τα πετρέλαια, γιατί ευτυχή δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Στην προθεσινή συγκέντρωση στο θέατρο του Σαρακινάδου υπήρξε και πρόταση από κάποιους ελαιοτριβείς ή από εσάς προσωπικά να γίνει κινητοποίηση?
1: Να γίνει κινητοποίηση.
0: Αλλά τελικά δεν προέκυψε μια τέτοια απόφαση.
1: Υπήρχε σκέψη για κινητοποίηση και για κλίση όταν ελαιοτριβεία, αλλά είπαμε να το φτάσουμε μίσω και να μην ήταν και σωστή η κίνηση, να μην το φτάσουμε στα άκρα,
0: ναι,
1: αλλά κανονικά έπρεπε να δανάμε. Να τα κλείσουμε όλα τα λειτουργία, μήπως και καταλάβουμε όλοι μας, γιατί είμαστε σε δύσκολη θέση, ότι κάτι πρέπει να γίνει.
0: Έχετε εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η φετινή ελαιοκομική περίοδος σε σχέση με την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιολάδου στο νησί?
1: Αυτό που εκτιμώ...
0: Ναι. Γιατί είναι, σίγουρα έχετε εμπειρία και μπορείτε να καταλάβετε.
1: Κατά γενική ομολογία, κύριε Νέγκα, είναι ότι πολλά λιόψα θα μείνουν αμάζευτα.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Δυστυχώς έχουμε ένα άριστο προϊόν. Αν το προσέξουμε, θα είναι ακόμα πιο καλύτερο.
0: Αυτό γιατί φέτος? Έχει να κάνει γιατί με τις καιρικές συνθήκες, με το δάκο, με τι ακριβώς?
1: Όχι. Καταρχήν δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
0: Αυτό ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, οι τιμές που γυρεύουν οι εργάτες για να μαζέψουν ελιές είναι με κοιμάζεις 80, μπορεί και 90 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι.
1: Το 8.
0: Ναι.
1: Από πού?
0: Ναι.
1: Ο καημένος ο παραγωγός πώς θα τα απεξέλθει? Και σου λέει,
0: γιατί είναι αυξημένο και το κόστος παραγωγής, να μιλήσουμε και για την πλευρά των ελαιοπαραγωγών. Χαμηλή τιμή από τη μία σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο και αυξημένο κόστος παραγωγής σε ό,τι αφορά
1: προηγουμένως αναφέρατε
0: τους ελαιοπαραγωγούς, έτσι.
1: Και είπατε για τα 5 ευρώ. Εκεί κυμαίνεται για να είναι, όχι για να βγάλουμε τρελά λεφτά.
0: Ναι.
1: Για να γίνουμε βιώσιμοι και τα λειτουργία και η παραγωγή.
0: Να,
1: να μπορεί να, το λάδι μας,
0: ναι,
1: να πωλείται 5 ευρώ το κιλό. Εκεί είναι, εκεί είναι μια τιμή που θα καλύπτουμε τα κόστη μας, γιατί ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Ότι και εσύ έχεις ελιές, αλλά και εμείς για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε με πετρέλα, με τρακτέρ, με φυτοφάρμακα, με καλλιέργειες,
0: με προσωπικό,
1: με προσωπικό και όλα αυτά, τα κοστολόγια είναι αδυσβάσταχτα.
0: Αυτός
1: και βρούμε κάποιες άλλες λύσεις, κόψουμε τα δέντρα χαμηλά και μαζεύουμε ό,τι...
0: Και όπως μαθαίνουμε, ξεριζώνονται και αρκετά και κάποιες εκτάσεις με σταφίδα. Και δεν είναι καθόλου καλό αυτό.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να μην τώρα...
0: Και προκύπτουν άλλες δραστηριότητες.
1: Ακούστε
0: και τουριστικές.
1: Εγώ, επειδή δεν είμαι και εγώ μικρός,
0: ναι,
1: εγώ θυμάμαι ότι Σάκη εδώ έσπαινε σιτάρια.
0: Ναι.
1: Ήταν γεμάτα όλα τα βουνά και εμείς εδώ ήταν, να το πω έτσι λίγο χοντρά, ότι ήταν, μη σου πω ότι ήταν και αυτάρκη στα σιτάρια η Σάκη εδώ.
0: Το καταστάρι. Το καταστάρι, για παράδειγμα, έρχεται την ονομασία του από την καλλιέργεια του σταριού στην περιοχή.
1: Μπράβο, λοιπόν, τα βουνά ήταν γεμάτα.
0: Ναι.
1: Και ένας χωριανός που είχε την αλωνιστική μηχανή, όλα τα βουνά ένα μήνα έκανε να έρθει στο σπίτι του.
0: Γιατί όπως πάει, θα εξαφανιστεί και η παραγωγή της σταφίδας.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σταφίδα τελείωσε. γενικότερα η καλλιέργεια του
0: γιατί υπερισχύει η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, κύριε Μπέτση, είναι μεγάλο ζήτημα, λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο τώρα, πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά.
1: Πάμε στο επόμενο, να ακούσει και τα υπόλοιπα. Εμείς εδώ στο Μπελούσι και στο Γερακαρίο και στο Τραγάκι, ναι, είχαμε κοντά περίπου, φτάναμε και στους 2.000 τόνους, 2.000 τόνους λεμόνι.
0: Ναι, ναι, λεμόνια, ναι, ναι, όντως.
1: Δεν υπάρχει έχει... λεμόνι, και τώρα
0: λεμόνια,
1: πάμε...
0: πορτοκάλια και τα λοιπά, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και φέρνουν από το Αργεντινή και από το Τουρκία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε τα κυπευτικά νεροκρέμιδα και τέτοια εδώ στο Μπελούσι ειδικά.
0: Ναι.
1: Πάει και αυτό. Σε λίγο δεν θα έχουμε με το νεροκρέμι, δεν θα χαθεί. Είχαμε χτινοτροφία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μας αφήνουν να έχουμε ούτε κοτέτσι. Άμα έχεις παραπάνω από 10 κότες, 12, θέλεις άδεια, χτινοτροφίου.
0: Ναι.
1: Μην γελάτε, έτσι είναι.
0: Ναι. Γελάμε και να μην κλέμε.
1: Άμα φτιάξει μια βίλα, ένα ζύμπλαμα, θα με κλείσει.
0: Έτσι
1: ο ακριβώς. Ο βίμπλος βουή. Ο κόκορα, μου το είπαν και αυτό, ο κόκορα λέει λαλή και με ενοχλεί, με ξυπνάει.
0: Α, έτσι.
1: Ναι, έχουμε έρθει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Καλός το τουρισμός, αλλά εκτιμώ, το έλεγα και ψες με μια φίλη.
0: Και η Κυψέλη είναι μια περιοχή η οποία αναπτύσσεται και τουριστικά τα τελευταία χρόνια.
1: Βέβαια. Και όχι με ορθόδοξο τρόπο.
0: Ναι, όπως και το Τραγάκι και. Ναι,
1: ναι. Ναι. Ψες λοιπόν μια κουβέντα με μια πολύ καλή φίλη και ξενοδόχος και λέγαμε ότι αυτά τα δύο μπορούν να συμβαδίσουν πάρα πολύ αρμονικά.
0: Τουρισμός και αγροτική παραγωγή.
1: Έτσι, μπράβο. Εγώ έτυχε να έχω λίγο τώρα κάνα δύο χρόνια ασχολούμαι λίγο με την εφιάλωση.
0: Ναι.
1: Και δεν σου κρύβω, κύριε.
0: Α, ναι, η περιοχή εκεί παράγει και φιαλωμένο νερό, αν ισχύει ακόμα το Λεβάντε.
1: Βεβαίως, ακόμα το Ήρια είναι.
0: Το Ήρια, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λεβάντε είναι μπύρα. Σωστά.
1: Και είναι από τα καλά νερά.
0: Το Ήρια. Ναι.
1: Την πληροφοριακά, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ότι οι ξένοι χαίρονται που δοκιμάζουν αυτό το προϊόν. Όταν σας λέω χαίρονται.
0: Και το λάδι και τη σταφίδα και το κρασί.
1: Αυτό έχω μπροστά μου και βλέπω. Και ειδικά αν γινόταν κάποιος, πώς μπορεί να δεθεί αρμονικά, να γίνει και τουρισμός, αγροτουρισμός, με την έννοια να παρακολουθήσουν όλη τη διαδικασία της ελιάς.
0: Ναι.
1: Πέρυσι είδε ένας που δούλευα με το λειτουργείο και ο άνθρωπος είπε, μου έγραψε σε ανάρτηση αξιολογήσεις. Αυτό που εχάρηκα από όλη μου τις διακοπές ήταν ότι πήγα σε ένα λειτουργείο και είδα πώς γίνει πραγματικά το
0: λαό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό του μείνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμπάσχετο, λοιπόν, να μην πλατιάζω και.
0: Για να κλείσουμε, είχατε και κάποιες συναντήσεις το προηγούμενο διάστημα με τις τοπικές αρχές, το βουλευτή και όχι μόνο. Αλλά όπως είχατε πει πριν βγούμε στον αέρα, ότι δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση. Όπως και από τα συναρμόδια υπουργεία. Ναι.
1: Και από το βουλευτή δεν πήραμε καμία απάντηση και από τα Υπουργεία δεν
0: είναι το αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων το ένα, είναι το περιβάλλοντος να υποθέσω.
1: Ναι, εντάξει, αγροτικής ανάπτυξης. Καταρχήν δεν ήξερε και ότι παράγουμε και τόσο λάδι ζάκι εδώ, αγροτικής ανάπτυξης. Μείναμε στα λόγια, εν ολίγης. Μείναμε στα λόγια.
0: Ναι.
1: Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε εμείς τώρα πλέον, μήπως μείνουμε, γίνουμε βιώσιμοι,
0: ναι,
1: και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη μεριά μας και ζητάμε, ναι, τη βοήθεια των τοπικών αρχών.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μήπως μπορέσουμε να κάνουμε ένα ξηραντήριο στη Ζάκυνθο για να μπορέσουμε να επεξεργαζόμαστε τουλάχιστον κατά το ίμιση,
0: ναι,
1: για να στεγνώνουμε τον πυρήνα, μία και μας έβαλε το κράτος και όλη η πολιτεία και, ναι, τέλος πάντων ότι κάνουμε ζημιά στο περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Να μπορέσουμε να στεγνώσουμε λίγο τον πυρήνα για να μην πηγαίνει με νερό στην Πελοπόννησο. Το 30 με 40% είναι νερό που πάμε στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν παίρνουμε και τίποτα, γιατί δεν μπορεί ο πυρηνεργός να μας πληρώνει τα νερά που πάμε εμείς απέναντι.
0: Ναι.
1: Και γιατί, έχει και δίκιο ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: γιατί θέλει διπλάσιο, μπορεί και τριπλάσιο κόστος επεξεργασίας για να στεγνώσει τον πυρήνα το διφασικό.
0: Ναι.
1: Εφόσον ο τριφασικός έχει 35-38% υγρασία και ο διφασικός έχει 70.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και είναι και άδικο πούμε, να κουβαλούμε τα νερά και να πληρώνουμε τα νερά που τα, που τα πηγαίνουμε πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Στην πύργο. Μήπως μπορέσουμε και φτιάξουμε ένα ξηραντήριο που είναι χαμηλής όχλησης, όχι να φτιάξουμε πενουργείο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μακάρι να προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
1: Για να μπορέσουμε και εμείς να σταθούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπέτση, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι, πείτε μου.
1: Εν ολίγης, τέλος πάντων, ζητάω εγώ την κατανόηση όλων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι ανεβάζουμε το δικαίωμα για να πλουτίσουμε, ανεβάζουμε το δικαίωμα για να σταθούμε και, ναι. Και η παραγωγή να μην φτάσουμε σε σημείο να πηγαίνουμε στην Πελοπόννησο να κάνουμε τσελιές μας.
0: Ναι.
1: Να μην φτάσουμε εδώ που εύχομαι να μην το δούμε ποτέ στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλά τα ενδεχόμενα. Λοιπόν,
0: να σας ευχαριστήσω κύριε Μπέτση, μιλάτε από καρδιάς, με το χέρι στην καρδιά και με απόλυτη ειλικρίνεια και σαφήνεια μαζί.
1: Τι να πω, είναι η αλήθεια αυτά. Ούτε είναι υπερφυγές, ούτε είναι ούτε τρομοκρατώ κάποιον, ούτε τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.
1: Είναι αλήθεια. Δυστυχώς πάμε για εξόντωση. Τώρα είναι σχέδιο και να τολμήσω να πω. Να μην το φτάσω εκεί.
0: Ναι.
1: Απλά βλέπω εμείς ότι φτάνουμε σε ένα σημείο, έχουμε φτάσει στο τέλμα,
0: ναι.
1: Για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Εμείς τώρα την ώρα μπορεί να φτάσει το 15 και 20 χιλιάρικα ευρώ το ρεύμα, μπορεί να φτάσει 20 και 30 χιλιάρικα η μεταφορά του πυρήνα και από πέρα από εκεί από πού θα εμείς θα σταθούμε.
0: Ναι.
1: Θα τα αφήσουμε εδώ για να τα κοιτάμε σουβενί.
0: Και μιλάμε για 30 ελαιοτριβία στο νησί, έτσι.
1: 29 για την ακρίβεια.
0: 29, εντάξει, δεν έχει
1: να κάνει.
0: Ωραία.
1: Να
0: σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ και εσάς και την εκπομπή.
0: Και μακάρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι κάτω από καλύτερες συνθήκες.
1: Λέμε τώρα.
0: Όχι, υποχρέωσή μας είναι.
1: Και σας ευχαριστώ για το.
0: Και εμείς για την άμεση ανταπόκριση και για το χρόνο σας. Καλή σας μέρα, κύριε Μπέτση. Καλημέρα στην Κυψέλη, αλλιώς στο Μελούσι.
1: Καλημέρα και καλό χειμώνα σε όλους. Καλή σεζόν.
0: Επίσης.

Η σταφίδα σου δεν πάει καλά, Αλέξανδρε. Στο μεταξύ θα πάει να κάνεις λάδι και ο Λιετριδέας από 10% θα σου πάρει 15% η παρακράτηση δηλαδή του προϊόντος. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Νίκιασε το σπίτι σου. Φτιάξε μια βίλα. Μπορείς. Μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα όπως αυτή αποτυπώνεται από το site imerasarte.gr. Πριν κλείσουμε, σοβαρά ευρήματα στην προσωρινή έκθεση ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής Ιωνίων Ίσων για τον αγωγό στα ορεινά. Στη Βουλή το έργο του αγωγού ίδρυψης στα ορεινά εκδήλωσε από το ΚΚΕ για το νερό. Σώθηκε η 44χρονη που έπεσε από το κρουαζιρόπλιο ανοιχτά της Ζακύνθου, εντοπίστηκε ζωντανή μέσα στο Σωσίβιο. Ζούμπαθον, μια μεγάλη δράση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Προβλήματα με τις πρώτες βροχές σε επιφυλακή Δήμος και Περιφέρεια. Είμαστε στο πορτοκαλί σήμερα. Σε μήνυση καταγνώστων και τα καπάκια στα φρεάτια προχωράει η Δημοτική Αρχή. Αλέκος Αυλονίτης, βουλευτής Κέρκυρας, εντάχθηκε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ, μέχρι πρώτην ως ανεξάρτητος. Ζητά ελέγχους στις ιδιωτικές δομές στα Ιόνια νησιά. Πολύ σοβαρό θέμα, με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του. Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, με τη δράση Το Δέντρο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, τίμησε την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Τι μας λες. Ελμέ Ζακύνθου. 464 χαμένες διδακτικές ώρες στα σχολεία του νησιού την εβδομάδα 5 με 9 Οκτωβρίου. Τι μας λες. Ελμέ Ζακύνθου. 464 χαμένες διδακτικές ώρες στα σχολεία του νησιού την εβδομάδα 5.

προπομπός του συστήματος αυτοματοποίησης αναπροσαρμογής η τράπεζα αξιών ακινήτων. Ελμέ, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, 31 κενά εκπαιδευτικών και πάνω από 600 διδακτικές ώρες χαμένες. Και πολλά άλλα θέματα στα οποία δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε τώρα, είτε αφορούν σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε κεντρικό επίπεδο. 11:58 πρώτα λεπτά, ολοκληρώνεται κάπου εδώ η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 13 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Εμείς θα ριβάρουμε τώρα για την περιοχή του Κυλιωμένου, θα πάμε και στις Μελισσιώτισσες, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γυναικών, προκειμένου να κάνουμε ένα ζωντανό ρεπορτάζ, το οποίο θα μεταδοθεί 1:25 κάπου εκεί, από την εκπομπή Περίμετρος της R3 μαζί με τον οπερατέρα του Ionian TV Γιώργο Μουζάκη. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Δάης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Σε ένα λεπτό από τώρα, 12 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Την επόμενη ώρα είναι η εκπομπή του Βασίλη Μούτσιου, με λογισμό και όνειρο. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος. Μέχρι και αύριο το πρωί στις 8 που αρχίζει το τοπικό πρόγραμμα με μουσικές επιλογές 8 με 9 με την Άννα Καποδίστρια, 9 με 11 άκου τώρα με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, 11 με 12 ζούμε στην επικαιρότητα με την αφεντία μου και αύριο Τετάρτη 12 με 1 καλλιτεχνικό καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη. Αύριο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Και εννοείται ότι θα φροντίσουμε στις αμέσως επόμενες εκπομπές να έχουμε δηλώσεις από όλες τις πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιπολίτευση και συμπολίτευση, εάν και εφόσον, για το εν λόγω πόρισμα για το έργο ίδρυψης στα ορεινά. Λέμε τώρα. Για τη χαρά, μείνετε συντονισμένοι, να είστε καλά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα και αύριο μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται μαγνησία, σποράδες και έβια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης ένταση και διάρκειας. Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες και στην Αττική. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε νησιά του Αιγαίου, με τη Λέσβο και τη Ρόδο να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν. Την ίδια ώρα στην ΚΟ καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο με τον σχηματισμό υδροστρόβιλου κάτω από πυκνά σύννεφα. Μπαράζ παρεμβάσεων για τη στήριξη των ελληνικών οικοκυριών προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News. Εξήγησε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά το πεδίο της θέρμανσης με ενέργειες οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλιο των πολιτών. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε έναν δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων για τη στήριξη των πολιτών και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει.

0: Ποιήση, σημείωσε ο κύριος Ρωμανός, χαρακτήρισε απόλυτα εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφερόμενο στον πήχη που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις επικείμενες εκλογές, διευκρίνησε ότι αυτό που ήθελε να ξεκαθαρίσει είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι όταν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους, αφετέρου υπογράμμισε ο κύριος Ρωμανός. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Η περιορισμένη δυνατότητα της Μόσχας Βουλγαρία στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, έκανε λόγο στο Earth News Radio Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος και διευκρίνησε ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία μηχανικών αλλά και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας. Στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών στάθηκε η Υπουργός Παιδεία Σοφία Ζαχαράκη. Όπως διευκρίνησε σε τηλεοπτική της συνέντευξη, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στον Δήμο, ενώ το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τόνισε μάλιστα την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακίνθη 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
4: Άκου τώρα.
3: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια.
4: Άκου τώρα.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί
4: με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
5: Senses Eyesight.
6: Όραση, οπτικά.
5: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
6: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
5: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
6: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
5: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή επαφής.
6: Welcome to the Eyesight World.
5: Eyesight Optics.
6: Eyesight Οπτικά.
7: Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
8: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
9: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο.

Αγαπητές και αγαπημένοι μας ακροάτριες και ακροατές, καλησπέρα. Είστε και σήμερα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ζακύνθου και την εκπομπή με λογισμό και όνειρο. Μια εκπομπή που κάθε φορά αναζητά μια διαφορετική αφορμή για να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, την κοινωνία, την καθημερινότητά μας, όλα εκείνα που μας απασχολούν, μας προβληματίζουν, αλλά και εκείνα που μπορούν να μας κάνουν να δούμε τη ζωή λίγο διαφορετικά. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μούτσιος, στη ρύθμιση του ήχου Αλέξανδρος Λάσης και ο Σταύρος Λιβέρης και στην επιλογή της μουσικής η Άννα Καποδίστρια. Μείνετε συντονισμένοι στους 95 και 2 και στους 93 και 2 για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Νοτιοδυτική Ελλάδα, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2695-033-022 και 37114. Μπορείτε να μας αναζητήσετε και στα social media ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, Twitter και TikTok. Και για τους φίλους του διαδικτύου στο ertecho.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος.

Σήμερα η αφορμή βρίσκεται σε κάτι απολύτως καθημερινό. Κάτι που όλοι γνωρίζουμε, όλοι κάνουμε και όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουμε μια σχέση μαζί του. Το φαγητό. Μόνο που σήμερα δεν θα μιλήσουμε απλώς για το τι πρέπει ή δεν πρέπει να τρώμε, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από το πιάτο μας. Τη σχέση μας με το φαγητό, με το σώμα μας, την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και τις διατροφικές συνήθειες που τους μεταφέρουμε, την επιρροή των social media, τις δίαιτες, τους μύθους, τις ενοχές, αλλά και τη χαρά που μπορεί να κρύβει ένα τραπέζι γύρω από το οποίο καθόμαστε όλοι.

0: Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας την κλινική διαιτολόγο και διατροφολόγο Μαρία Σιδεροκαστρίτη για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση όχι μόνο με επιστημονική γνώση αλλά κυρίως με ανθρώπινη ματιά. Γιατί στο μελογισμό και όνειρο δεν αναζητούμε μόνο τις σωστές απαντήσεις, αναζητούμε και τις σωστές ερωτήσεις. Και σήμερα η πρώτη μας ερώτηση θα είναι απλή. Τελικά τι σημαίνει να τρεφόμαστε σωστά? Κυρία Σιδεροκαστρίτη, Μαρία, να σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας σήμερα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για μένα η διατροφή σημαίνει υγεία, σημαίνει φροντίδα. Είναι ο τρόπος ο οποίος επιλέγουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας κάθε μέρα, γιατί το φαγητό δεν είναι μόνο θρεπτικά συστατικά, είναι απόλαυση, είναι παρέα, είναι οικογένεια, είναι ζωή.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις τη διατροφολογία ως επαγγελματικό δρόμο και δεν διέλεξες να γίνεις σεφ?
1: Καταρχήν το ενδιαφέρον μου για τη διατροφή ήταν από πολύ μικρή ηλικία, λόγω της ενασχόλησης μου με τον αθλητισμό, με τον μπάσκετ συγκεκριμένα. Επέλεξα διατροφολογία γιατί συνειδητοποίησα ότι η τροφή δεν είναι απλά θερμίδες, αλλά ουσιαστικά είναι το πιο ισχυρό προληπτικό φάρμακο το οποίο έχουμε. Η διατροφολογία δεν είναι μια δίαιτα ή ξέρω εγώ, ένα πρόγραμμα διατροφής. Είναι ουσιαστικά να γνωρίσεις τον άνθρωπο, να καταλάβεις ανάγκες του και να τον βοηθήσεις να αλλάξει συνήθειες με έναν τρόπο που να μπορέσει πραγματικά να διατηρήσει. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να καταφέρνει όλα αυτά να τα κάνει τρόπο ζωής.
0: Τι είναι αυτό που συναντάς περισσότερο στην καθημερινή σου απασχόληση και συνάντηση με ανθρώπους?
1: Αυτό που συναντάω πιο πολύ είναι ανθρώπους οι οποίοι είναι κουρασμένοι από δίαιτες. Αυτό που μου λένε για παράδειγμα είναι κάνω δίαιτα από 9 ετών. Είναι άτομα τα οποία είναι σε μια διαρκή προσπάθεια για απώλεια βάρους, γιατί όλο αυτό το βλέπουν σαν μια δίαιτα. Σαν μια δίαιτα που σημαίνει είναι μια προσπάθεια που θα έχει αρχή και τέλος. Το ζητούμενο δεν είναι να ακολουθήσω κάποια δίαιτα. Είναι να αλλάξω τον τρόπο διατροφής μου, να μάθω να τρέφομαι σωστά και όλο αυτό να το κάνω τρόπο ζωής.
0: Έχει αλλάξει λοιπόν τα τελευταία χρόνια αυτός ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη διατροφή?
1: Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διατροφή τα τελευταία χρόνια και από πολύ μικρή ηλικία. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση. Γιατί μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να βρεις στο διαδίκτυο 100 διαφορετικές απόψεις για οτιδήποτε ψάχνεις. Οπότε το ζητούμενο δεν είναι απλά να έχουμε περισσότερη πληροφορία, είναι να ξέρουμε ποια πληροφορία αξίζει να κρατήσουμε.
0: Άρα λοιπόν δεν αρκεί περισσότερη ενημέρωση γύρω από το φαγητό, αλλά και περισσότερη γνώση.
1: Ακριβώς. Έχουμε περισσότερη πληροφορία, όχι όμως απαραίτητα και περισσότερη γνώση. Γιατί η γνώση είναι να μπορέσεις να αξιολογήσεις ουσιαστικά αυτά που ακούς και να τα μετατρέψεις σε κάτι χρήσιμο για τη δική σου ζωή.
0: Τι σημαίνει όμως στην πράξη ισορροπημένη διατροφή?
1: Η ισορροπημένη διατροφή δεν σημαίνει ούτε ζυγαριά, ούτε θερμίδες, ούτε απαγορεύσεις. Πρέπει να τρέφουμε σωστά έχοντας όλες τις ομάδες των θρεπτικών συστατικών στο πιάτο μου και αυτό μπορώ να το περιγράψω εύκολα ως το έξυπνο πιάτο, δηλαδή να χωρίσω το μισό σε λαχανικά, το 1/4 σε πρωτεΐνη και το άλλο 1/4 σε υδατάνθρακες. Αν τρέφουμε σωστά, κατά ένα 80% περίπου, τότε στο υπόλοιπο 20% θα μπορέσω να απολαύσω αυτό που θέλω χωρίς ενοχές.
0: Δεν θα κάνω σχόλιο τώρα για το μέγεθος του πιάτου που θα πρέπει να το χωρίσουμε στα 4, αλλά θα ρωτήσω, υπάρχει μια διατροφή η οποία μπορεί να ταιριάξει, επειδή μας είπες προηγουμένως ότι κάποιοι αναζητούν στο διαδίκτυο, υπάρχει μια διατροφή που μπορεί να ταιριάζει σε όλους ή κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση?
1: Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, είναι μοναδικός. Προφανώς υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που ισχύουν για όλους, αλλά οι ανάγκες και η καθημερινότητα κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές.
0: Αν θα θέλαμε να σημειώσουμε ποια είναι η πιο συνηθισμένη παρανόηση που συναντάς γύρω από τη σωστή διατροφή?
1: Ωραία ερώτηση, αλλά είναι πολλές. Να πω, ξέρω εγώ, δύο. Το πρώτο είναι ότι η σωστή διατροφή σημαίνει δίαιτα. Και αυτό αυτόματα σημαίνει στέρηση. Ότι πρέπει να στερηθώ όλα αυτά που μου αρέσουν. Θα μου πεις, σε ένα βαθμό μπορεί κάποια πράγματα να μην τα απολαμβάνω όσο θα ήθελα. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει σωστή διατροφή. Τρώω απ' όλα. Απλά μαθαίνω να ξεχωρίζω το πώς και το πότε πρέπει να καταναλώνω το κάθε τρόφιμο. Το άλλο που είναι η άλλη παρανόηση που ακούω πάρα πολύ συχνά είναι ότι ο υδατάνθρακας είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Μου λένε πολλές φορές θέλω μια διατροφή αλλά να μην έχει υδατάνθρακες, να έχει πολύ πρωτεΐνη. Ένα γραμμάριο πρωτεΐνης αποδίδει 4 θερμίδες. Ένα γραμμάριο υδατάνθρακα αποδίδει 4 θερμίδες. Δηλαδή παχιών το ίδιο. Το θέμα δεν είναι το τι θα φάω, είναι πότε θα το φάω και η ποσότητα.
0: Γιατί λοιπόν ενώ γνωρίζουμε πολλές φορές τι είναι καλό για εμάς, δυσκολευόμαστε να το εφαρμόσουμε?
1: Γιατί η γνώση δεν αρκεί πάντα, είναι η καθημερινότητα αυτή που μας δυσκολεύει. Έχουμε δουλειά, άγχος, υποχρεώσεις, πολύ λίγο χρόνο. Γι' αυτό πιστεύω πιο πολύ στις μικρότερες αλλαγές παρά ουσιαστικά στις μεγάλες υποσχέσεις. Μια μικρή αλλαγή, η οποία μπορείς να κάνεις και να την κρατήσεις, αξίζει πολύ περισσότερο από μια μεγάλη αλλαγή, την οποία θα εγκαταλείψεις σε 2-3 εβδομάδες.
0: Είπαμε προηγουμένως ότι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη διατροφή. Πώς όμως έχει επηρεάσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής τις διατροφικές μας συνήθειες?
1: Πάρα πολύ, γιατί ζούμε πολύ πιο γρήγορα, έχουμε λιγότερο χρόνο και έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση στο έτοιμο φαγητό. Γι' αυτό θα πρέπει η διατροφή μας να είναι βασικά ρεαλιστική. Το θέμα δεν είναι να είναι τέλεια στα χαρτιά, είναι να μπορέσουμε τη διατροφή που θα επιλέξουμε να ακολουθήσουμε και στην πραγματική μας ζωή.
0: Άρα η έλλειψη χρόνου είναι σήμερα ένας από τους βασικούς λόγους που τρεφόμαστε πρόχειρα.
1: Ακριβώς.
0: Και με όχι ποιοτικό φαγητό.
1: Ακριβώς. Η έλλειψη χρόνου που σημαίνει έλλειψη οργάνωσης.
0: Γιατί πολλές φορές τρώμε χωρίς να πεινάμε πραγματικά?
1: Γιατί δεν τρώμε μόνο όταν πεινάμε, τρώμε επειδή βαριόμαστε, επειδή αγχωνόμαστε, επειδή είμαστε κουρασμένοι ή απλά επειδή βρήκαμε το φαγητό μπροστά μας. Και γι' αυτό πολλές φορές το φαγητό γίνεται μια ανταμοιβή μέσα στη μέρα μας. Σου λέει κουράστηκα, αγχώθηκα, πρέπει και μπορώ να φάω.
0: Άρα όλα αυτά δηλαδή που ακούμε ότι αγχώθηκα για κάτι και γι' αυτό παχαίνω, στενοχωριέμαι, παχαίνω. Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε έτσι για μια συναισθηματική πείνα?
1: Συναισθηματική πείνα είναι όταν η ανάγκη για να φάω δεν προέρχεται από το σώμα μου. Προέρχεται από το συναίσθημά μου. Δηλαδή μπορεί να φάω επειδή είμαι στεναχωρημένος, επειδή είμαι αγχωμένος, επειδή βαριέμαι, κάτι πολύ συνηθισμένο στα παιδιά, ή επειδή είμαι στεναχωρημένος. Το φαγητό εκείνη τη στιγμή μου προσφέρει μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά δεν μου λύνει το αίτιο το οποίο δημιούργησε την ανάγκη για να φάω.
0: Πάντως, μετά από μια διατροφική παρασπονδία, αισθανόμαστε συχνά ενοχές.
1: Ναι, γιατί έχουμε μάθει να χαρακτηρίζουμε τα τρόφιμα ως καλά και κακά. Και έτσι, αν φάμε κάτι που θεωρούμε απαγορευμένο, ουσιαστικά συσσαγωγικά το απαγορευμένο, θεωρούμε ότι έχουμε αποτύχει.
0: Μπορούμε να έχουμε μια υγιή σχέση με το φαγητό χωρίς στερήσεις και μονές?
1: Ναι, μπορούμε, και αυτό θα έπρεπε να ουσιαστικά να είναι ο στόχος. Το φαγητό θα πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας, όχι να γίνεται όλη μας η ζωή. Και η υγιή σχέση με το φαγητό είναι να μπορούμε να απολαμβάνουμε το φαγητό, να τρώμε θρεπτικά, να ακούμε το σώμα μας και να μην αισθανόμαστε ενοχές κάθε φορά που τρώμε κάτι διαφορετικό.
0: Θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στην οικογένεια και στο πόσο νωρίς αρχίζει να διαμορφώνει τη σχέση ενός παιδιού με το φαγητό και γενικά και με τις συνήθειες που έχει ένα παιδί στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο του.
1: Από πάρα πολύ νωρίς. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν, ιδίως τα νέα σε μικρή ηλικία, δεν μαθαίνουν τόσο από αυτά που τους λέμε οι γονείς, πιο πολύ κυρίως από αυτά που βλέπουν. Άρα εμείς είμαστε το παράδειγμα για τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά βλέπουν τις συνήθειές μας, αντιγράφουν τον τρόπο τον οποίο τρώμε εμείς και το εφαρμόζουν και στη δική τους καθημερινότητα.
0: Και τι κάνουμε όταν ένα παιδί αρνείται συστηματικά να φάει κάποιες συγκεκριμένες τροφές?
1: Δεν μπορούμε να πιέζουμε ένα παιδί για να φάει κάποιες τροφές, αν και ουσιαστικά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τις έχουμε στο τραπέζι ανατακτικά διαστήματα. Δηλαδή ένα παιδί για παράδειγμα μπορεί να μην τρώει φακές. Ωραία, δεν τρώει μια φορά φακές, προσπαθούμε μετά από 10 μέρες, ένα μήνα, 15 φορές θα πρέπει να προσπαθήσει ένα παιδί να δοκιμάσει κάτι για να πει όντως μετά ότι εγώ αυτό δεν το τρώω. Άρα δεν θα πρέπει να αντιδράσουμε ούτε με φωνές, ούτε απότομα, προσπαθούμε εμείς το φαγητό το οποίο δεν το τρώει το παιδί να βλέπει εμάς τους γονείς να το καταναλώνουμε. Διότι αν για παράδειγμα ένα παιδί δεν τρώει από τη φέτα ή ξέρω εγώ τα φασολάκια, όταν εμείς δεν τα έχουμε στο τραπέζι ποτέ, το παιδί δεν θα τα φάει και ποτέ.
0: Ναι, αλλά όταν εμείς έχουμε μπροστά μας το πιάτο με τις φακές, στο παιδί τι θα δώσουμε να φάει?
1: Δεν είναι.
0: Επειδή δεν θέλει να το φάει.
1: Το παιδί. Είναι καλό να μην, έχουμε τις, να μην ξέρει το παιδί ότι υπάρχει εναλλακτική. Όταν για παράδειγμα το παιδί την πρώτη φορά που θα το έχουμε φακές, δεν θα έχουμε φακές και εγώ θα πω δεν πειράζει, θα το τηγανίσω πατάτες τηγανιτές που είναι το πιο εύκολο και δύο αυγά, το παιδί δεν θα μπει ποτέ στη διαδικασία να δοκιμάσει φακές. Στο τραπέζι θα υπάρχει σαλάτα, υπάρχει το τυρί, υπάρχει το ψωμί, οπότε το παιδί μπορεί να φάει από κάποια άλλα πράγματα και αργότερα μπορεί να τις δοκιμάσει.
0: Επειδή μιλήσαμε και για την εποχή του διαδικτύου, πόσο επηρεάζουν τα παιδιά οι διαφημίσεις, το YouTube, το TikTok, τα social media?
1: Δυστυχώς τα επηρεάζουν πάρα πολύ, γιατί τα παιδιά καθημερινά εκτίθενται σε τεράστιο όγκο εικόνων και μηνυμάτων και δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβουν ότι αυτό είναι διαφήμιση και ότι έχει σχεδιαστεί για να σου επηρεάσει. Γι' αυτό ο λόγος του γονιού είναι στο να μάθει το παιδί να σκέφτεται κριτικά και όχι απλά να το απαγορεύει το να μπει στο διαδίκτυο και να παρακολουθήσει τέτοιου είδους διαφημίσεις.
0: Βέβαια, είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι. Πότε ξεπερνάει το όριο η ανησυχία ενός γονιού για το βάρος του παιδιού του και μπορεί να γίνει πίεση μετά?
1: Όταν το βάρος γίνεται συνέχεια θέμα συζήτησης, δηλαδή όταν στην οικογένεια συνέχεια μιλάμε στο παιδί για τα κιλά του και ίσως με ένα μη τόσο κομψό τρόπο, δηλαδή είσαι χοντρός ή τέτοια πράγματα που είναι λέξεις που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε, τότε αυτό ξεπερνάει τα όρια. Το παιδί δεν θα πρέπει να ακούει συνέχεια μη το φας αυτό ή προς τη διατροφή σου, απλά θα πρέπει να είμαστε εμείς το παράδειγμα, να τρεφόμαστε σωστά, να γυμναζόμαστε. Και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχει βρεθεί ότι το παιδί πάντα ουσιαστικά έχει τους γονείς του ως πρότυπο.
0: Πώς πρέπει να μιλάμε λοιπόν σε ένα παιδί για το σώμα του και για το βάρος του, δεδομένου ότι και εμείς να μην χρησιμοποιήσουμε κάποιες βαριές λέξεις, θα τις ακούσει στο σχολείο, θα τις ακούσει στο παιχνίδι, στη γειτονιά?
1: Να. Όπως είπα πριν, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε λέξεις όπως παχύ, λεπτό ή ακόμα χειρότερα. Θα πρέπει να μιλάμε στο παιδί με σεβασμό για το σώμα και χωρίς χαρακτηρισμούς. Θα πρέπει πιο πολύ να δούμε βάση στην υγεία, ότι τρώμε σωστά για να είμαστε υγιείς, για τη δύναμη και για το πώς πρέπει να φροντίζουμε το σώμα μας σωστά, παρά να χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό.
0: Άρα πριν μάθουμε στα παιδιά τι πρέπει να τρώνε, θα πρέπει πρώτα να τους μάθουμε να αγαπούν και να σέβονται τον εαυτό τους.
1: Ακριβώς. Και το παιδί θα πρέπει να μάθει ουσιαστικά από μικρό ότι η αξία του δεν εξαρτάται από την εμφάνισή του.
0: Ζούμε στην εποχή του τέλειου σώματος.
1: Σίγουρα ζούμε σε μια εποχή που προβάλλεται έντονα από όλα τα social media και από το διαδίκτυο. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι η εικόνα συχνά παρουσιάζεται σαν να είναι κανόνας, ενώ στην πραγματικότητα η φυσιολογική ανθρώπινη εικόνα είναι πολύ διαφορετική.
0: Και όλα αυτά κάτι διαφημίσεις ή προσωπικές εμπειρίες που βλέπουμε στα social media, στο TikTok, που λέει ότι εγώ τρώω αυτό, κάνω αυτό το συνδυασμό φαγητού και βλέπει ο άλλος ένα σώμα τέλειο. Στην περίπτωση αυτή τι γίνεται, το ακολουθούμε, δεν το ακολουθούμε?
1: Εντάξει, θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας, αυτό που έλεγα πριν, θα πρέπει να υπάρχει κριτική σκέψη ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο προβάλλεται, είναι μια διαφήμιση, αλλά δεν έχει καμία σχέση ουσιαστικά με την πραγματικότητα. Και πάρα πολλά από αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο είναι τελείως παραπλανητικά. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω να βγαίνουν διάφορες συνταγές και να βλέπεις κάποιες έτσι κοπέλες με πολύ ωραία σώματα ή και άντρες να καταναλώνουν κάποια από αυτές τις συνταγές. Και όταν ουσιαστικά τα αναλύεις, βλέπεις ότι αυτό το οποίο παρουσιάζεται έχει πάρα πολλές θερμίδες. Οπότε υπάρχει, από τη μία βλέπεις κάποιον να τρέφεται υγιεινά, και τι εννοώ υγιεινά, χωρίς ζάχαρη, χωρίς πρόσθετα, όμως οι τροφές οι οποίες καταναλώνουν έχουν πάρα πολλές θερμίδες και ουσιαστικά αυτές οδηγούν σε αύξηση βάρους. Οπότε εκεί πέρα είναι που μπερδεύεται ο κόσμος και σου λέει πώς γίνεται για παράδειγμα να τρώει αυτός όλα αυτά τα γεύματα και να διατηρεί το συγκεκριμένο σώμα. Είναι απλά γιατί είναι κάτι το τελείως πλασματικό.
0: Πόσο επικίνδυνο είναι να συνδέουμε την αυτοεκτίμησή μας με τον αριθμό που δείχνει η ζυγαριά.
1: Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να, ο αριθμός ζυγαριά να αποτελεί το μέτρο να συνδέεται με την αυτοεκτίμασή μας. Όπως είπα και πιο πριν, ότι τα παιδιά και οι ενήλικες θα πρέπει να μάθουμε ότι η αξία μας δεν εξαρτάται καθόλου από την εμφάνισή μας. Η ζυγαριά, αν συνδέσουμε την αυτοεκτίμασή μας με τον αριθμό της ζυγαριάς, η διάθεσή μας και η εικόνα μας ουσιαστικά θα εξαρτάται από ένα αριθμό. Η ζυγαριά είναι απλά ένα εργαλείο, όχι ένας βαθμός για το πόσο αξίζουμε.
0: Πώς μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος να σταματήσει να βλέπει μόνο τις ατέλειες του σώματός του και να μην στέκεται και στους αριθμούς της ζυγαριάς?
1: Ξεκινώντας να βλέπει το σώμα του όχι ως μόνο ως εικόνα, αλλά ως αυτό που του επιτρέπει να ζει. Δηλαδή να περπατάει, να δουλεύει, να ταξιδεύει, να δημιουργεί. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να αγαπάμε κάθε σημείο του σώματός μας. Απλά μπορούμε να μάθουμε να το σεβόμαστε.

0: Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας, Ερτζακίνθου, με λογισμό και όνειρο, στο μικρόφωνο Βασίλης Μούτσιος. Απέναντί μου έχουμε την κυρία Μαρία Σίδερο Καστρίτη, κλινική διαιτολόγο-διατροφολόγο, και συζητάμε σήμερα για τα πρέπει και δεν πρέπει γύρω από την διατροφή μας. Πολλές φορές το γλυκό είναι ένα μέσο επιβράβευσης, το οποίο χρησιμοποιούν αρκετοί.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για το θέμα της διατροφής, ακόμα και για το σχολείο. Γιατί διάβασε, θα πάρουμε ένα παγωτό. Γιατί είσαι ένα καλό παιδί, θα πάρουμε ένα γλυκό. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Προφανώς καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Όταν λέμε, αν φας το φαγητό σου, θα σου δώσω γλυκό, ουσιαστικά κάνουμε το γλυκό την ανταμοιβή, δηλαδή το κάτι το καλό, και το φαγητό την υποχρέωση, ότι πρέπει να το φάω με το ζόρι, γιατί θα φάω μετά το καλό που έρχεται. Έτσι το παιδί μαθαίνει ότι το ένα φαγητό είναι βραβείο και το άλλο είναι αγκαρία. Το πιο σωστό είναι να αφήνουμε το γλυκό να είναι απλά ένα τρόφιμο, μαθαίνοντας όμως το παιδί ότι θα πρέπει αυτό να υπάρχει με μέτρο. Και σίγουρα όχι καθημερινά. Είναι πολύ λάθος δηλαδή η καθημερινή χρήση του οποιοδήποτε γλυκού. Είτε αυτό τώρα, όταν λέμε γλυκό, δεν εννοούμε το παγωτό ή την πάστα, εννοούμε και το απλό μπισκότο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καθημερινά στη διατροφή ενός παιδιού.
0: Κάθε τόσο βλέπουμε ότι εμφανίζεται μια καινούρια θαυματουργή δίαιτα. Ναι. Πόσο θαυματουργή είναι?
1: Και θαυματουργή δίαιτα εμφανίζεται, και θαυματουργά χάπια εμφανίζονται, και νέες εμφανίζονται, και πάρα πολλά πράγματα.
0: Οι οποίες είναι και διαδεδομένες.
1: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Γιατί η υπόσχεση του γρήγορου αποτελέσματος στα πάντα είναι πάρα πολύ ελκυστική. Όταν σε κάποιον λες ότι για να χάσει, για παράδειγμα, 10 κιλά λίπους, μπορεί να του πάρει και 3 και 4 και 5 μήνες, αμέσως λέει τόσο πολύ. Ενώ αν του πεις ότι θα κάνεις αυτή τη δίαιτα και θα χάσεις 10 κιλά σε ένα μήνα, προφανώς θα επιλέξει αυτό. Όταν χάνω βάρος, χάνω υγρά, χάνω λίπος, χάνω μυϊκή μάζα, η γρήγορη απώλεια δεν σημαίνει απώλεια λίπους, σημαίνει πάντα απώλεια υγρών και μυϊκής μάζας. Οι γρήγορες δίαιτες θαυματουργές επιλέγονται από τα άτομα τα οποία, όπως είπαμε πιο πριν, είναι κουρασμένα από τις συνεχείς προσπάθειες για απώλεια βάρους. Διότι όταν κάποιος είναι απογοητευμένος και κουρασμένος, επιλέγει πάντα το κάτι καινούργιο που ελπίζει ότι θα το αποδώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να χάσεις βάρος. Σωστές διατροφές, περίεργες, διαλυματικές, χημικές. Όταν κάποιος θέλει να χάσει βάρος, βάρος θα χάσει, είτε πιο γρήγορα είτε πιο αργά. Το ζητούμενο δεν είναι απώλεια. Γιατί όπως είπα, θα χάσεις βάρος. Το ζητούμενο είναι τα κιλά που θα χάσεις να καταφέρεις να τα διατηρήσεις. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ο τρόπος που επιλέξεις να δυνατήσεις μπορεί να σου γίνει τρόπο ζωής.
0: Άρα υπάρχει ή δεν υπάρχει πραγματικά μια δίαιτα που μπορεί να λειτουργήσει για όλους?
1: Όχι, προφανώς δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν πολλά διαφορετικά πρότυπα τα οποία έχουν με πολλά ωφέλη, αλλά δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Γιατί η διατροφή θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του ανθρώπου και στις προτιμήσεις του και στην καθημερινότητά του. Για παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος κάνει μια καθιστική ζωή, γιατί δουλεύει σε γραφείο, για παράδειγμα, 12 ώρες τη μέρα, δεν μπορεί να ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα διατροφής με έναν έφηβο ο οποίος γυμνάζεται καθημερινά.
0: Υπάρχουν και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι διατροφικοί μύθοι που συναντάμε καθημερινά?
1: Το πιο βασικό είναι ο υδατάνθρακας. Το είπα και πιο πριν. Υπάρχει μια ίσως δαιμονοποίηση του υδατάνθρακα, ότι είναι το χειρότερο πράγμα που μπορώ να επιλέξω. Αλλά οι υδατάνθρακες, ακόμα και τα φρούτα έχουν υδατάνθρακες. Τα όσπρα έχουν υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες υπάρχουν παντού. Είναι η κύρια πηγή ενέργειας, είναι απαραίτητη για τον οργανισμό. Απλά θα πρέπει να προσέχουμε το τι υδατάνθρακες καταναλώνουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να καταναλώνουμε τους υδατάνθρακες ολικής άλεσης και όχι τους απλούς υδατάνθρακες. Αυτή είναι η πιο βασική παρανόηση, και όπως επίσης τον τελευταίο καιρό και κυρίως λόγω των social media, η ανάγκη για πρωτεΐνη. Πρέπει να τρώω, μου λένε, πολύ πρωτεΐνη. Ναι, πρέπει να τρως πρωτεΐνη. Αλλά αυτό εξαρτάται από το σωματότυπό σου, από τα κιλά σου, από το φύλλο σου, από την ηλικία σου και από το πόσο γυμνάζεσαι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γυμνάζεται πολύ ή που κάνει τελείως καθιστική ζωή, δεν μπορεί να καταναλώνει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης.
0: Άρα δεν χρειάζεται να κόψουμε το ψωμί, τα ζυμαρικά ή τους υδατάνθρακες για να χάσουμε βάρος. Πάμε μέτρον άριστο.
1: Όχι, ακριβώς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κόψουμε τους υδατάνθρακες ή να πούμε και ότι υπάρχουν καλές ή κακές τροφές που βλέπω στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, τροφές που μπορείς να τρως ελεύθερα και τροφές που δεν μπορείς να τρως ελεύθερα. Όλα χρειάζονται, αλλά με μέτρο.
0: Ακούμε πολλά για τη διαγευματική νηστεία. Τι ισχύει τελικά?
1: Εντάξει, ίσως πριν λίγο καιρό λίγο περισσότερο. Η διαγευματική νηστεία σε κάποιους μπορεί κάποιους ανθρώπους να τους βοηθήσει. Σίγουρα όμως δεν είναι μαγική λύση. Δεν είναι απαραίτητη για όλους. Αν υποθέσουμε ότι τα άτομα που ακολουθούν η διαλυματική νηστεία, η οποία για παράδειγμα έχει διάφορα μοτίβα, το πιο σύνηθες είναι το 16-8, δηλαδή 16 ώρες δεν τρώω, 8 ώρες τρώω, σε έναν άνθρωπο που είναι ενεργός και που έχει ανάγκη για ενέργεια μέσα στη διάρκεια της μέρας, δεν είναι μια διατροφή που θα του ταιριάξει. Το ζητούμενο είναι να διατηρώ το ζάχαρο όμως σταθερό κατά τη διάρκεια της μέρας, που σημαίνει ότι η σωστή διατροφή, η οποία επιλέγει τα πολλά μικρά γεύματα κάθε 2-3 ώρες, σίγουρα θα είναι πολύ πιο ωφέλιμη. Αλλά αν υποθέσουμε ότι κάποιος άνθρωπος νιώθει ότι του ταιριάζει αυτή η διαλυματική νηστεία, να τρώει δηλαδή 12 ώρα το πρωί και μέχρι 8 ώρα το απόγευμα το τελευταίο του γεύμα, και θα χάσει για παράδειγμα γρήγορα κάποιο βάρος, τη στιγμή που θα σταματήσει, γιατί είναι αυτό που είπα πριν, ότι δεν έχει σημασία το πώς θα χάσεις βάρος, το θέμα είναι να το κρατήσεις. Άρα αν αυτός ο τρόπος και στην προκειμένη η διαλυματική νηστεία δεν μπορεί να γίνει τρόπος ζωής και μετά ουσιαστικά την εγκαταλείψεις, ό,τι κιλά έχασες θα τα πάρεις και θα τα πάρεις και πιο γρήγορα.
0: Πόσο λοιπόν, αναφερθήκαμε και προηγουμένως, αλλά για να γίνει ξεκάθαρο, πόσο επικίνδυνο είναι να παίρνουμε διατροφικές συμβουλές από influencers και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να καταλάβει αν μια διατροφική συμβουλή που βλέπει στο διαδίκτυο είναι επιστημονικά αξιόπιστη?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνο, ειδικά όταν μπορεί να ξεχάσουμε ότι ένας influencer δεν είναι απαραίτητα επαγγελματίας υγείας και δυστυχώς οι πιο πολλοί δεν είναι. Το ότι κάποιος τρώγοντας κάποια πράγματα είχε αποτέλεσμα στον εαυτό του ή λέει ότι είχε αποτέλεσμα στον εαυτό του, γιατί και αυτό δεν το ξέρουμε, δεν σημαίνει ότι αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε το ποιους παρακολουθούμε, να κοιτάζουμε λίγο το τι έχουν σπουδάσει, τι γνώσεις ουσιαστικά έχουν πάνω στο αντικείμενο, γιατί αυτό που ακούω είναι, για παράδειγμα, ακούω τον Βασίλη, ο οποίος έχει διαβάσει πάρα πολύ για τη διατροφή και ξέρει. Ναι. Το ότι έχει διαβάσει για διατροφή δεν σημαίνει ότι ξέρει και δεν σημαίνει ότι μπορεί να δίνει συμβουλές σε άλλους ανθρώπους. Μπορεί να δίνει συμβουλές μόνο στον εαυτό του. Θα πρέπει πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί όταν βλέπουμε τις λέξεις θαυματουργό, αποτοξίνωση ή χάσει κιλά χωρίς προσπάθεια ή ακολούθησε, που είναι και στη μόδα τώρα λόγω μαζονάκι, μια κβαντική διατροφή. Έτσι. Γενικά, όταν κάποιος μου υπόσχεται γρήγορα αποτελέσματα, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Πρέπει πάντα να κοιτάμε ποιος δίνει τη συμβουλή και αν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση.
0: Αυτό που άκουσα μ' άρεσε. Κβαντική. Τι είναι η κβαντική?
1: Κανείς δεν ξέρει. Αλλά είναι κάτι πολύ στη μόδα. Η κβαντική, η μοριακή, όλα τα περίεργα. Ο άνθρωπος γενικά έχει την τάση, όταν δεν καταλαβαίνει καλά τη λέξη που ακούει, να θεωρεί ότι είναι κάτι wow, κάτι φοβερό, και λέει, α, εγώ κάνω αυτό. Και θεωρεί ότι είναι πολύ πιο μπροστά από τους άλλους που ακολουθούν απλά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που κάποιος αποφασίζει ξαφνικά να αλλάξει τη διατροφή του. Mm-hmm. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει?
1: Ότι προσπαθεί να τα αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό δεν γίνεται. Οι αλλαγές θα πρέπει να είναι μικρές, θα πρέπει να είναι σταδιακές για να μπορέσεις να τις υιοθετήσεις και να τις κάνεις τρόπο ζωής. Τις απότομες αλλαγές μπορείς να τις κάνεις, αλλά θα είναι για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να χάσεις βάρος, ναι, και να πάρεις πολύ πιο γρήγορα το βάρος στο επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα οι αλλαγές θα πρέπει βασικά να είναι, εκτός από μικρές, ρεαλιστικές και να μπορούν να γίνουν συνήθεια.
0: Είναι τελικά ακριβή η υγιεινή διατροφή?
1: Όχι απαραίτητα. Τώρα, η υγιεινή διατροφή δεν σημαίνει πολύ ακριβά superfoods, που είναι και στη μόδα και σε όλες τις συνταγές, ή προϊόντα με περίεργα ονόματα. Η σωστή διατροφή είναι η μεσογειακή διατροφή, είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, τα λαδερά, τα δημητριακά, το ψάρι, το αυγό. Άρα η σωστή διατροφή δεν είναι πολυτέλεια ή δεν χρειάζεται να είναι πολυτέλεια.
0: Μαρία, πόσο έχει αλλάξει η σχέση της ελληνικής οικογένειας με το σπιτικό φαγητό, γιατί είπαμε και προηγουμένως, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η πίεση του χρόνου, η δουλειά που κάνει ο καθένας, μας οδηγεί στην εύκολη λύση.
1: Έχει αλλάξει δυστυχώς αρκετά, γιατί οι ρυθμοί ζωής έχουν γίνει πιο γρήγοροι και το μαγείρεμα δεν είναι πάντα εύκολο. Και έτσι το έτοιμο φαγητό έχει μπει περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Όμως δεν χρειάζεται τώρα να επιστρέψουμε στο παρελθόν για να κρατήσουμε την ουσία. Δηλαδή το σπιτικό φαγητό μπορεί να παραμένει μια πράξη φροντίδας. Αυτό που χρειάζεται, παρόλο τους γρήγορους ρυθμούς μας, είναι να υπάρχει μια οργάνωση. Δηλαδή μια οργάνωση, μια προετοιμασία. Δεν λέω ότι δεν θα τύχει να υπάρχει το φαγητό απ' έξω, αλλά και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πιο υγιεινές επιλογές. Υπάρχει δηλαδή το σπιτικό φαγητό, το μαγειρεμένο φαγητό. Δεν είναι υποχρεωτικά να φάμε μπέργκερ, πίτσα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Η μεσογειακή διατροφή είναι απλώς ένας τρόπος διατροφής ή είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας?
1: Και τα δύο σίγουρα. Η μεσογειακή διατροφή δεν είναι μόνο ότι βάζουμε στο πιάτο. Είναι ο τρόπος που μαγειρεύουμε, είναι το ελαιόλαδο, η εποχικότητα που υπήρχε παλιότερα, τώρα πολύ λιγότερο στα τρόφιμα, τα όσπρια, τα λαχανικά. Είναι η διατροφή η οποία έχει βρεθεί ότι έχει τα μέγιστα ωφέλη για την καρδιά. Ουσιαστικά ένας ολόκληρος τρόπος ζωής και ένα κομμάτι σημαντικό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Αν αναζητήσουμε το τι χάσαμε από το παλιό ελληνικό τραπέζι, τι είναι αυτό?
1: Χρόνο σίγουρα. Το να μαγειρέψουμε, να καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι, γιατί είναι κάτι που λείπει. Δηλαδή η ελληνική οικογένεια τώρα τα μεσημέρια συνήθως δεν κάθεται μαζί στο τραπέζι. Να συζητήσουμε χωρίς βιασύνη. Και σίγουρα το παλιό τραπέζι μπορεί να μην ήταν τέλειο διατροφικά με τα σημερινά δεδομένα, όμως είχε ανθρώπους γύρω του.
0: Επειδή έχεις αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι κάποιος κουράζεται από συνεχείς προσπάθειες, τι συμβουλεύεις έναν άνθρωπο που έχει κουραστεί να κάνει συνέχεια δίαιτα?
1: Ότι δεν χρειάζεται να ξεκινήσει άλλη μια δίαιτα. Η λέξη δίαιτα από μόνη της σημαίνει ότι ξεκινάω μια προσπάθεια που έχει αρχή και τέλος. Άρα αυτό ξέρεις από πριν, ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ναι, θα χάσω βάρος, ναι, θα το ξαναπάρω. Άρα αυτός ο άνθρωπος δεν χρειάζεται δίαιτα. Χρειάζεται έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπει τη διατροφή. Δεν χρειάζεται να ξεκινάς αυτό που λέμε ξεκινάω τη Δευτέρα. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να ξεκινήσω και την Τρίτη και την Τετάρτη και να το συνεχίσω και μετά από ένα μήνα. Είναι αυτό που λέω και θα συνεχίσω να λέω. Μόνο όταν κάτι γίνει τρόπο ζωής θα μπορέσει να έχει μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Όχι το γρήγορο.
0: Και στον άνθρωπο που κοιτάζεται στον καθρέφτη και δεν του αρέσει αυτό που βλέπει, τι θα του έλεγες?
1: Να προσπαθήσει να δει τον εαυτό του λίγο παραπάνω από την εικόνα. Δεν είναι μόνο το σώμα σε αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη. Και δεν χρειάζεται να μας αρέσει κάθε τι στον εαυτό μας για να το φερόμαστε με σεβασμό.
0: Μπορούμε λοιπόν να φροντίσουμε το σώμα μας χωρίς να το τιμωρούμε, και το τιμωρούμε το βάζω μέσα εισαγωγικά, γιατί κάποιος μπορεί την διατροφή, τη δίαιτα και το ότι πρέπει να χάσει κιλά να το βλέπει σαν τιμωρία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς μπορούμε, και αυτό είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που πρέπει να κάνουμε στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Η άσκηση, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να είναι τιμωρία γιατί φάγαμε κάτι που δεν επιτρεπόταν στη διατροφή μας ή γιατί είναι πιο παχυντικό και θα χαλάσει την εικόνα του σώματός μου. Η φροντίδα του σώματός μας δεν πρέπει να μοιάζει με τιμωρία. Το ότι τρώω σωστά, τρώω για να είμαι υγιής. Δεν είναι υποχρεωτικά ότι τρώω για να αλλάξω την εικόνα μου.
0: Πρέπει πρώτα λοιπόν να αγαπήσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε πραγματικά και να το φροντίσουμε.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι πρέπει υποχρεωτικά πρώτα να τον αγαπήσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σεβασμό. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την εικόνα του σώματός μας, μπορούμε να το φέρουμε καλά. Και μέσα από τη φροντίδα έρχεται σταδιακά και μια πιο θετική σχέση με τον εαυτό μας.
0: Πότε πρέπει να σταματήσουμε να κυνηγάμε το τέλειο σώμα, πάλι σε εισαγωγικά?
1: Όταν καταλάβουμε ότι το τέλειο σώμα δεν υπάρχει. Υπάρχει το δικό μας σώμα, γιατί ο καθένας κοιτάζει το δικό του σώμα. το οποίο αλλάζει σε διαφορετικές φάσεις ζωής μας. Αν κυνηγάμε μόνιμα μια εικόνα η οποία δεν είναι πραγματική, ο κίνδυνος που υπάρχει είναι να χάσουμε το πιο σημαντικό, δηλαδή να ζούμε καλά μέσα στο σώμα που έχουμε. Το πιο σημαντικό είναι να αγαπάμε το σώμα μας, να σεβόμαστε το σώμα μας, να το φροντίζουμε, και αυτό μπορεί να γίνει ακολουθώντας μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή.
0: Συνεπώς μπορούμε να μάθουμε ξανά να τρώμε χωρίς ενοχές.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε το φαγητό. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να χαρακτηρίζουμε τον εαυτό μας καλό επειδή έφαγε σαλάτα, που πρέπει να τη φάει τη σαλάτα, έτσι, και κακό επειδή έφαγε ένα γλυκό. Δηλαδή το φαγητό δεν μας χαρακτηρίζει σε καλό ή κακό, ανάλογα με το είδος που καταναλώνουμε.
0: Και επειδή κάποιοι ακροατές ή ακροατριές μας μπορεί να άνοιξαν τώρα τους δέκτες του, τελικά τι σημαίνει πραγματικά τρέφομαι σωστά?
1: Τρέφομαι σωστά σημαίνει τρώμε ποικιλία, απολαμβάνω το φαγητό, ακούω το σώμα μου χωρίς να έχω ενοχές. Η σωστή διατροφή περιλαμβάνει πολλά μικρά γεύματα τα οποία έχουν όλες τις ομάδες των θρεπτικών συστατικών. Δηλαδή και πρωτεΐνη και υδατάνθρακες και τα καλά λιπαρά και τα φρούτα και τα λαχανικά. Η διατροφή μας πρέπει να είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες. Και αυτό σημαίνει το τρώω σωστά τώρα, ότι ένας άνθρωπος δεν είναι ρομπότ, ότι δεν γίνεται μόνιμα να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο, αυτό είναι δεδομένο. Όμως προσπαθώ το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να ακολουθώ μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή, η οποία θα μου δίδει τα μεγαλύτερα ωφέλη για την υγεία μου, και κάποιες παρασπονδίες, αν θέλεις, αυτές είναι φυσιολογικό να υπάρχουν μέσα σε κάποιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
0: Πάντως, παρακολουθώντας τις προηγούμενες ερωτήσεις σου, μου δημιουργείται και η εξής απορία. Μήπως τελικά το ζητούμενο δεν είναι να έχουμε το τέλειο σώμα, αλλά μια καλύτερη σχέση με το σώμα που έχουμε?
1: Ναι, γιατί το σώμα μας δεν είναι κάτι που ο στόχος μας είναι συνέχεια να το διορθώνουμε. Είναι σαν το σπίτι μας, και ο στόχος μας δεν είναι να το κάνουμε τέλειο, αλλά θα πρέπει να μάθουμε να το φροντίζουμε, να το σεβόμαστε και να ζούμε καλά μέσα σε αυτό.
0: Επίσης, θα ήθελα να σταθούμε λίγο και να δούμε, επειδή επισκέπτεσαι πολλές φορές και σχολεία, τι είναι αυτό που σε ρωτάνε οι μαθητές ή τι είναι αυτό που εσύ συμβουλεύεις τους μαθητές?
1: Οι πιο πολλοί μαθητές τώρα, επειδή ακριβώς έχουν μεγάλη πληροφόρηση από μέσω των social media, TikTok κτλ, ενδιαφέρονται πάρα πολύ αλφα για συνταγές, δεύτερον για πρωτεΐνη, για το πώς θα χτίσουν εμείς, και τρίτον για το πώς μπορεί να καταναλώνουν γλυκά και αναψυχτικά μέσα στη εβδομάδα. Δηλαδή, όταν λέμε μαθητές τώρα, έπιασα τις πιο μικρές ηλικίες. Έτσι, εννοώ δημοτικό και τα λοιπά. Οι πιο μεγάλες ηλικίες θα τις πούμε στη συνέχεια. Ενδιαφέρονται όλοι για να τρώνε πιο σωστά, όμως είναι δύσκολο να καταλάβουν γιατί δεν μπορούν να καταναλώνουν γλυκά και αναψυχτικά καθημερινά.
0: Δηλαδή, τώρα μου δημιουργήσει άλλη απορία. Αν αυτά στα ρωτάνε οι μικρές ηλικίες, οι μεγαλύτεροι τι ρωτάνε?
1: Οι μεγάλες ηλικίες είναι για το πώς θα χτίσουν εμείς και πώς θα αποκτήσουν το σώμα που βλέπουν στα social.
0: Πάντως, θεωρώ θα συμφωνείς και εσύ ότι θα πρέπει να πηγαίνει πακέτο. Θα μας πεις βέβαια σε τι αναλογία, και μια σωστή διατροφή, αλλά παράλληλα και μια άσκηση. Όχι κατά ανάγκη γυμναστήριο, ένα περπάτημα.
1: Η φυσική δραστηριότητα σε όποια μορφή είναι απαραίτητη. 70-30 είναι η αναλογία διατροφής γυμναστικής. Όμως από μόνη της η διατροφή δεν επαρκεί. Η γυμναστική θα πρέπει να γίνει και αυτή τρόπο ζωής μαζί με τη διατροφή από πολύ μικρή ηλικία.
0: Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, αν μπορούσες να αφήσεις σήμερα στους ακροατές μας μία μόνο σκέψη, όχι για το τι θα πρέπει να βάλουν στο πιάτο τους, αλλά για το πώς θα πρέπει να βλέπουν τον εαυτό τους, ποια θα ήταν?
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η αξία μας δεν μετριέται ούτε σε κιλά, ούτε σε πόντους, ούτε στον αριθμό που δείχνει η ζυγαριά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα πρέπει να μάθουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας και δεν χρειάζεται να γίνουμε κάποιοι άλλοι άνθρωποι για να αξίζουμε φροντίδα.

0: Μαρίνα, σε ευχαριστήσουμε που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάπου εδώ φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης. Μιλήσαμε για φαγητό, διατροφή, για τα παιδιά, την οικογένεια, το σώμα, τις εικόνες που βλέπουμε καθημερινά και για τις πολλές φορές λανθασμένες εικόνες που έχουμε για τον εαυτό μας. Και ίσως τελικά κρατάμε κάτι περισσότερο από μια σειρά διατροφικών συμβουλών. Ότι το σώμα μας δεν είναι ένας αριθμός στη ζυγαριά. Ότι ένα παιδί δεν χρειάζεται να μεγαλώσει μαθαίνοντας να φοβάται το φαγητό ή να ντρέπεται για το σώμα του. Ότι η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από ενοχές. Ίσως λοιπόν η σωστή διατροφή να μην αρχίζει πάντα από το πιάτο, ίσως να αρχίζει από τον τρόπο που κοιτάμε τον εαυτό μας.

Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Να φροντίζετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε και όσο μπορείτε να κρατάτε χώρο στη ζωή σας και για λίγη χαρά. Γιατί αυτό είναι τελικά το με λογισμό και όνειρο. Να σκεφτόμαστε με λογισμό, να ζούμε με ανθρωπιά και να μην ξεχνάμε ποτέ να ονειρευόμαστε. Καλή συνέχεια, τα λέμε την επόμενη Τρίτη.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Ερτζακίνθου.
3: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
5: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
7: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα μάλιστα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Χωρίς τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της Αρτρία, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, ο καιρός μας δείχνει τα δόντια του. Έχουμε μια σοβαρή κακοκαιρία σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αύριο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ώρα που έχουμε κάποιες καταιγίδες στα δυτικά. Εκεί σιγά σιγά από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση. Στην βόρεια χώρα γενικά έχουμε ποτιστικές βροχές, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου περιμένουμε προς τη νύχτα κυρίως ισχυρές βροχές, ισχυρά φαινόμενα στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, στα πόδια. Ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τη νύχτα σήμερα μέχρι και το ξημέρωμα αύριο, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον Βόλο, την Εύβοια, τις Ποράδες και νότια της Χαλκιδικής, φαίνεται να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες, καθώς θα έχουμε κάποιες συγκλίσεις των ανέμων σε εκείνη την περιοχή. Ισχυρές βροχές και στην Αθήνα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ενώ αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως τις Ποράδες, την Εύβοια, την Σκύρο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε αρκετά φαινόμενα, όπως και στην Κρήτη. Κατά τόπους μάλιστα θα είναι και ισχυρά, ιδίως στην Εύβοια. Θα ενισχυθούν αύριο οι βοριάδες πολύ θυελλώδεις στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν από το Θρακικό μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου με πολύ μεγάλες εντάσεις, δημιουργώντας και μεγάλο κυματισμό. Ωστόσο, από την Πέμπτη σιγά σιγά φαίνεται να εξασθενούν, να πέφτουν λιγάκι. Έχουμε και κάποιες χιονοπτώσεις σήμερα στα βουνά, σε μεγάλα βέβαια υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, έχει γίνει αισθητή αυτή η πτώση. Και σε βελτίωση θα πάμε σταδιακά από την Πέμπτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη το πρώτο μισό της ημέρας, και από εκεί και μετά και εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν, με νέα όμως κακοκαιρία την Παρασκευή, επιλεκτική θα έλεγα, θα επηρεάσει μικρό τμήμα της χώρας, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες στοιχείο και ένα από τα θύματα της νεροποντής ήταν και το αεροδρόμιο του νησιού, με την αίθουσα αναμονής μάλιστα των επιβατών να γεμίζει νερά παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της. Την ίδια ώρα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Δήμος και τουριστικοί φορείς, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του αεροδρομίου. Να πάμε στον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από Αιγαίο, πράγματι χθες το μεσημέρι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχαμε περίπου μία με δύο ώρες, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο και κυρίως στο κτίριο του αεροδρομίου της Αιγαίου, όπου πράγματι το έργο ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και δεν είχε όμως παραλυθεί επίσημα. Πρέπει να σημειώσουμε, είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να φανούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν, και η έντονη βροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα, αφού τα νερά έφτασαν στο ταβάνι στο χώρο υποδοχής των επιβατών για το check-in των εισιτηρίων. Επίσης, εκεί που υπήρχαν η ένωση με το παλιό κτίριο στα γραφεία των υπαλλήλων της του αεροδρομίου, στο ιατρείο μας είπαν, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, καθώς επίσης και στην έξοδο νούμερο 2, και εκεί παρουσιάστηκαν να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα, με αποτέλεσμα το προσωπικό με σουγαρίστρες και με κουβάδες που προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα νερά που υπήρχαν στο χώρο. Πρέπει να πούμε ότι ο φόβος υπάρχει για το επόμενο διάστημα. μα τυχόν δηλαδή κακοκαιρίας τι θα προκαλέσει στο αεροδρόμιο. Εντοπίζονται κύρια τα προβλήματα είτε στις υδροροές είτε στη μόνωση της οροφής. Πράγματα που θα πρέπει πλέον να τα δει ο εργολάβος ο οποίος έκανε το έργο για το πώς θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικότερα για το έργο του αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχέδιο που υπήρχε αρχικά ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για 52 μέρες, όπως ήταν σήμερα οι φορείς με επικεφαλής τον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και τον Περιφερειάρχη έδωσαν συνέντευξη τύπου για να έκλεινε με τον καινούριο χρόνο μετά τα Θεοφάνεια, μετά τις γιορτές και να ήταν ανοιχτό πριν από το Πάσχα του 2027. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται και έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση, πιθανότητα και σήμερα να υπάρχει ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει ακουστεί ότι θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που βρίσκει η αντίθεση του φορείς και για το χρονικό διάστημα δηλαδή που θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο και για το γεγονός ότι αποκλείεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που μας έθεσαν σήμερα εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Χίου είναι ότι περίπου οι 40 οικογένειες που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει και πώς οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν στην περίοδο που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο για να γίνουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η απάντηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καλύπτει τους τοπικούς φορείς, αναμένουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με πρώτη πρόταση να κλείσουν για μια μέρα όλη η αγορά του νησιού και να μεταφερθεί το θέμα με επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία στην Αθήνα, να μεταφερθεί και εκεί το ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός μετά δηλαδή τις γιορτές του νέου χρόνου, μετά τα Θεοφάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσα στο Σεπτέμβριο του 2023. Για τις ζημιές από τις πλημμύρες στην υπόλοιπη Θεσσαλία διενεργούνται ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο της Λάρισας θα διεξαχθεί η δίκη, όπως είπες και εσύ, στις 18 Φεβρουαρίου του 2027. Στο Εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές που αφορούν μόνο την Καρδίτσα. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και την Φτιότιδα είχαν φτάσει το Σεπτέμβριο του 2023 στους 17 συνολικά. Οπότε μιλάμε για τους θανάτους 9 ανθρώπων, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ελληνόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου στην Καρδίτσα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως αφορά η υπόθεση αυτή που έρχεται να εκδικαστεί για πρώτη φορά. Εκδικάζεται στο δικαστήριο ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Όπως είπες και εσύ, έχουν διεξαχθεί ξεχωριστές έρευνες από τις εισαγγελίες των Τρικάλων του Βόλου και της Λάρισας για τις πλημμύρες βεβαίως και τις καταστροφές που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 2023. Η ποινική έρευνα είχε αρχίσει μετά από παραγγελία της τότε εισαγγελέας Σαρίου Πάγου της κυρίας Γεωργίας Αδηλίνη προς τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλίας μεταξύ των κατηγορουμένων των 18. Βεβαίως βρίσκονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας με τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και η τότε δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων μαζί με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα αλλά και την διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα πλημμυλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά στη ροή και της πλημμύρας από αμέλεια από την οποία υπήλθε θάνατος και βεβαίως οι πράξεις αυτές αφορούν την περίοδο από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου τότε που κυριολεκτικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, απέραν τη λίμνη. Δίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπαμε έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Αναμένονται μάλιστα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο όμως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα αναμένεται κυρίως στην Χαλκιδική και έτσι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται. Εμείς θα πάμε στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου για να μας πει, καθώς εκεί, Παύλο, έχουμε ρέματα, φρεάτια, αναμένονται να γίνουν καθαρισμοί, έχουν καθαριστεί τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
4: Έχουν καθαριστεί τα ρέματα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Σίδηρης συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία τον Αύγουστο, στις 13 Αυγούστου, επλήγει από την πυρκαγιά, προκαλώντας αρκετές ζημιές τόσο σε οικίες όσο και σε οχήματα, όπως θυμάστε. Mm-hmm. Πλέον, επειδή είχαμε και την περασμένη Κυριακή έτσι μια έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε και προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών για την κατάσταση των ρεμάτων της περιοχής που είχε πληγεί, όπως είπαμε, από την πυρκαγιά. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, που φαίνεται μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό και να καταλήγουν μέσα από δύο ρέματα που βρίσκονται στη λεκάνη της καμένης περιοχής, μέσα στον οικισμό της Σίδηρης, βρίσκοντας διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατασκευής κλαδοφραγμάτων και κορμοφραγμάτων στην περιοχή. Από το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής με χρήματα που προήλθαν από το πακέτο στήριξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής.
0: Μάλιστα.
4: Έχουν οπότε καθαριστεί τα ρέματα. Αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη είναι η επόμενη φάση της αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες, αναμένεται η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή των κλαδοφραγμάτων και των κορμοφραγμάτων.
0: Μάλιστα.
4: Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πούμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο την Χερσόνησο της Κασάνδρας αλλά γενικότερα τον ομό της Χαλκιδικής σε επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Νεκρός τώρα εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο Ινδό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Τερσανά στα Χανιά. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, ξαναλέω, ακροτηρίου, από έναν ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν ξεκινήσει, όπως είπες και σωστά, από χθες το απόγευμα. Ο 22χρονος περισυλλέχθηκε από αλλιευτικό σκάφος και εν συνεχεία διαπιστώθηκε φυσικά ο θάνατός του. Από χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι ο 22χρονος, που ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου, αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του από το λιμενικό και από ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι που έπνεαν ήταν έως και 6 μποφόρ. Να πούμε τέλος μια σημαντική λεπτομέρεια, Βίκη, ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος είχε μάθει μπάνιο τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες, οπότε ήθελε να απολαύσει και την θάλασσα. Όπως μάλιστα λένε συνάδελφοί του που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο, τον προέτρεπαν να μην κολυμπήσει χτες, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ κακές. Δυστυχώς επήλθε η τραγική αυτή κατάληξη για τον 22χρονο.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη.

0: Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι αρτοποιοί και στις αίρες τις αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του μεγάλου λειτουργικού κόστους. Από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Έτσι ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, ο κύριος Μοσχόπουλος. Είναι θέμα επιβίωσης για τους αρτοποιούς η αύξηση της τιμής του ψωμιού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάσουν μέχρι και το 10%. Αν και δεν υπάρχει διατίμηση σήμερα, ένα απλό ψωμί μισού κιλού στην πόλη των Σερών πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους γύρω στο 1,20. Τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση γύρω στο 1,40 με 1,50. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και οι διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά υλικά όπως είναι το αλεύρι και η ζάχαρη, η οποία μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 33%, δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους αρτοποιούς χωρίς να υπάρξει αναγκαστική αύξηση στην τιμή του ψωμιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Σερών, τονίζοντας πως η τιμή στο βασικό είδος για κάθε νοικοκυριό, που είναι το ψωμί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Για τους παραπάνω μάλιστα λόγους, ο κλάδος έχει ήδη συρρυκνωθεί, καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοποία ανέρχονται στα 1.500, ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των αρτοποιών που έχει κλείσει οριστικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αξίζει να σας πω ότι εδώ και χρόνια στα χωριά δεν υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι, παρά μόνο πρατήρια, καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος, ενώ σημαντική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι και η κατανάλωση στην ποσότητα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, που επίσης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βέβαια η αύξηση στην τιμή του ψωμιού θα πρέπει να πούμε ότι θα σημάνει και την αύξηση στην τιμή των αρτοσκευασμάτων, τα οποία ο κύριος Μοσχόπουλος εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 5%.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και η πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλσα Κουκουμέρια, η οποία άφησε φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ψωμιού. Ας την ακούσουμε.
2: Όλα ξεκινούν από ενεργειακό. Έχουμε αύξηση στο ρεύμα από 35-40%. Έχουμε τριπλασιασμό στο αέριο. Είχε 4 λεπτά η κιλοβατόρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 0,115. Άρα είναι ακριβώς είναι 2 φορές επάνω. Και φυσικά το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο το βλέπετε στην Αγγλία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το αρτοπείο μηνιαίως εδώ που είμαστε με τα σημερινά νούμερα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε παρακάτω, επιπλέον με 1.000-1.500 ευρώ. Και αύξηση να γίνει, γιατί χθες κάνανε μια εκτίμηση οι συνάδελφοι από τη Λάρισα, το 10% που ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια το 10% σε ένα ψωμάκι που η τιμή του είναι 1,20 είναι 10 λεπτά παραπάνω. Δυστυχώς και όποια αύξηση να γίνει δεν θα καλύψει τα έξοδα αυτά τα οποία επιβαρύνουν το αρτοπείο και δυστυχώς την προηγούμενη φορά με τις αλλεπάλληλες κρίσεις μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία κλείσαν 1.500 αρτοπεία και θα δούμε να κλείνουν και άλλα.
0: Απολογούνται σήμερα άλλα 3 μέλη του κυκλώματος αρχαιοκάπηλων στον Εύρο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν αγαλματίδια, ακόμα και χρυσά νομίσματα. Οι 2 μάλιστα που απολογούνται σήμερα είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εν ενεργεία οι 2 στρατιωτικοί και ένας επαγγελματίας από την Αλεξανδρούπολη που απολογούνται από τις 10 το πρωί περίπου. Προσήλθαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης από την πίσω πόρτα. Να πούμε ότι όλοι και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη ξεσκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι η ακροματική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά, διότι ακόμη στην ανακρίτρια βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος που από τις 11.30 ξεκίνησε να απολογείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Όσον αφορά τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και αν τελικά κριθούν προφυλακιστέοι θα οδηγηθούν στις στρατιωτικές φυλακές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εκτός των τριών σημερινών έχουμε άλλους δύο πολίτες, ο μεν πρώτος εχθές απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, και ο πέμπτος και τελευταίος είναι Γερμανός, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στην περιβαλλοντική θωράκιση και την προστασία των φυσικών του πόρων, το Κάτω Νευροκόπη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του οικολογικού διαλόγου, φιλοξενώντας το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Βίκη, στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Οικολογικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάτω Νευροκόπη, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργανωτική πρωτοβουλία του Δήμου Κάτου Νευροκοπίου και της οικολογικής κίνησης δράμας, με στόχο να ανοίξει ένας ρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δύο είναι θεματικές, εξορίξεις μαρμάρων αποκαταστάσεις με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ορθές πρακτικές και διαχείριση των απορριμμάτων στο σήμερα. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οργανωτικής, ο κ. Μύρκου, ο αγώνας για την προστασία της περιοχής είναι ανυποχώρητος, ενώ τόνισε ότι η προστασία του δάσους Μαύρης Πεύκης είναι ζωτικής σημασίας, Δίκη.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα είχαμε και επιθέσεις άγριων ζώων στον Νευροκόπη δραμάς.
4: Τα τελευταία χρόνια, Βίκη, παρατηρείται μια έξαρση από αρκούδες και αγέλες λύκων στην περιοχή του Κάτου Νευροκοπίου. Τα άγρια ζώα δυσκολεύονται να βρουν τροφή στο βουνό και κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να επιτίθενται σε κοπάδια και να καταστρέφουν μελίσια. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτου Νευροκοπίου, οι αρκώδες κυκλοφορούν κοντά στον οικισμό, αλλά όχι μέσα σε αυτόν. Οι κτηνοτρόφοι, για να προστατεύσουν τα ζώα τους, έχουν τοποθετήσει κάποιοι από αυτούς ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από τα μαντριά τους, ενώ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όταν χάνουν ζώα ή μελίσια από επιθέσεις, να γίνεται καταγραφή των ζώων, ενώ ζητούν να ληφθούν και τα μέτρα για να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Όπως είπε, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, Σπύρος Ψαρούδας. Ας τον ακούσουμε.
5: Για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα, ποιο φαινόμενο, δηλαδή της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών ειδήσεων κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Χωρίς τέλος είναι οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από την Βόρεια Αφρική. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, 118 μετανάστες λοιπόν, νέα άφηξη και υπάρχει συνέχεια. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Να σας πω ότι ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας το χώρο της Αγρέξ, που είναι οι αποθήκες της Ένωσης, οι πρώην αποθήκες της Ένωσης, συνοστίζονται περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ορθός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις. Θα επιδεινώνει το καιρός από το βράδυ, έτσι η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία για την περιοχή. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί μεταφορά 167 μεταναστών στη δομή της Αγιάς στα Χανιά. Αρχικά είχε αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφήξεις μέσα στη μέρα στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Τώρα, σήμερα, μάλιστα, από σήμερα mm-hmm. το πρωί, να σας πω ότι οι συνθήκες στις αποθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επικρατεί το αδιαχώρητο, μετανάστες κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Ο μυστεχασμένος χώρος του συνεργείου του Δήμου που λειτουργεί εντός έχει καταληφθεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει σήμερα. Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου που συντηρούνται.
0: Μάλιστα.
6: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου.
0: Mm-hmm. Να σε ναι.
6: Ο Δήμος, οι πολίτες προσπαθούν πάρα πολύ. Πραγματικά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δηλαδή δεν...
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω
0: κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
6: Αν συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί.
0: Mm-hmm.
6: Και βέβαια δεν υπάρχει και το κεντρικό κράτος να δώσει ένα στενισμό, να πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, διαχειρίζεται ο Δήμος με τους εθελοντές. Αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Ζημιές τώρα στα μήλα του Πηλίου προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν είναι τώρα και η περίοδος συγκομιδής τους. Χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την Ερτιβόλου θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζαγορά Πηλίου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώς όντως το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 Οκτωβρίου μια χαλαζόπτωση ήταν αρκετή για να χτυπήσει κάποια στρέμματα εδώ στην περιοχή που αποτελούν μηλοκαλλιέργειες. Το βασικό προϊόν της περιοχής είναι το μήλο, το περιβόητο Ζαγορίνο, όπως ανέφερες και εσύ. Και οι ζημιές, τουλάχιστον στις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν, είναι σημαντικές, καθώς για ένα τέταρτο που επικρατούσε η χαλαζόπτωση χτυπούσε τα μήλα, με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως επισημαίνουν και ήδη οι παραγωγοί. Όπως σωστά ανέφερες, η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι μιλοπαραγωγοί, αρκετοί, έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι, ιδίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν τις απαραίτητες εργασίες, με αποτέλεσμα το χαλάζι να πιάσει αυτά τα σημεία και να δημιουργήσει προβλήματα, να καταστήσει τα μήλα αυτά που χτυπήθηκαν από το χαλάζι μη εμπορεύσιμα, να μην υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, πέρα από το να διατεθούν για χυμοποίηση, όπως επισημαίνουν. Ενώ από την άλλη εξετάζουν να δουν αν υπάρχουν ζημιές και στα φυρίκια. Υπενθυμίζουμε ότι το φυρίκι αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και οι ζημιές αυτές, έστω και μικρές να είναι, θα φανούν μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες και στα φυρίκια και στα κλασικά μήλα, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, περιμένοντας από εκεί και πέρα να δουν αν θα γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν μπορεί να προκύψει κάτι για αυτούς από εκεί και πέρα. Και να σημειώσουμε ότι αναμένεται και το κύμα κακοκαιρίας.
0: Υπάρχει
7: το έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν είναι αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στη Ζαγορά, ωστόσο δεν έχει επικρατήσει ακόμη κάποια έντονη βροχόπτωση. Αναμένονται όμως φαινόμενα, όπως επισημαίνεται και σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Όπως τα είπαμε και νωρίτερα αυτά, Χρυσόστομε, με το μετεωρολόγο μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Σοβαρά ερωτήματα γύρονται για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της οδηγήθηκε στον ανακριτή σήμερα και ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Είναι αυτή την ώρα στο γραφείο της Πέμπτης ειδική ανακρίτρια στις ναρκωτικών. Ο νεαρός φίλος της 20χρονης που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε πριν από λίγο και δίνει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε, από πού προμηθεύτηκαν αναπτυκτικά και τι συνέβη με την 20χρονη εκείνο το βράδυ στο κλαμπ αυτό, σε αυτό το χώρο, στο μουσικό χώρο, όπου είχε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το τι ακριβώς προηγήθηκε στο παρελθόν και αν υπήρχαν άλλα τέτοια ζητήματα. Ο νεαρός 20χρονος αντιμετωπίζει, η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Παράλληλα βέβαια έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, για το θάνατο της 20χρονης και απευθύνεται ασφαλώς σε άγνωστο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο που προμήθευσε την 20χρονη με ναρκωτικά και είχε αποτέλεσμα με έκσταση, δηλαδή, και είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η έρευνα άλλωστε των αστυνομικών αρχών αλλά και των ανακριτικών αρχών πλέον συνεχίζεται ως προς αυτό. Ενώ ο 20χρονος εξακολουθεί να δίνει αυτή την ώρα εξηγήσεις, να απολογείται δηλαδή στην ανακρίτρια ναρκωτικό.
0: Κώστα, να πάμε τώρα και στον οδηγό που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο.
9: Ναι, είναι στην αίθουσα του αυτοφόρου εδώ και ώρα, περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του, αν και υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορέσει να δικαστεί, καθώς δεν είναι εδώ τα τρία θύματα του φοβερού αυτού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εύωσμο, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Εύωσμο. Ο οδηγός αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση που μπορεί να είχε μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αλλά και το αδίκημα της απόπειρας εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος αντιδρά σε αυτό και λέει ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει, όμως υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ως προς αυτή την άποψη. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει. Πάντως χθες στο αυτόφορο, γιατί χθες οδηγήθηκε και πήρε αναβολή, ήταν σαστισμένος και δεν μπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις ούτε για τη διεύθυνση διαμονής του. Όσον αφορά το αλκοόλ, στη δικογραφία αποτυπώνεται ότι πόσο μεθυσμένος ήταν ο 55χρονος, καθώς στο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν η ποσότητα ήταν τριπλάσια από τις χαμηλότερες επιτρεπόμενες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας από πρόεδρο κοινότητας στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Θα μας πει περισσότερα και, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ο πρόεδρος αυτός της κοινότητας καλεί και άλλους να τον συμπαρασταθούν σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους να προμηθεύονται πιο εύκολα τα φαρμακά τους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες αντίστοιχων αυτοδιοικητικών. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της κοινότητας Στρεφείου, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπλο, ο οποίος είναι η κοινότητα Στρεφείου, είναι μια κοντινή προς την αρχαία Ολυμπία κοινότητα, ανήκει στο Δήμο της Ολυμπίας, και ο πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί στη χωριανή του, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύσταση μιας επιτροπής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής ή μιας ομάδας, αν θέλετε, κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνοντας την δημιουργία της για τη στήριξη κυρίως στον ιατροφαρμακευτικό τομέα οικονομικά αδύνατων κατοίκων του χωριού του. Διαπίστωσε από την έρευνα που έκανε και από τις συζητήσεις ότι πολλοί συμπατριώτες του αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φαρμάκων ή δεν προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν, λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό τον ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα και ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ομάδας που θα συγκροτήσει ένα ταμείο με τα πρώτα χρήματα να τα δίνει ο ίδιος, μια κίνηση με ανθρώπινο χαρακτήρα που απευθύνεται και σε όλους τους χωριανούς, αλλά και σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να προσφέρουν για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την καθημερινότητα αρκετών νοικοκυριών, η έλλειψη των δαπανών για την υγεία, την αδυναμία κάλυψης δηλαδή βασικών δαπανών για να μπορέσουν να πάνε τα φαρμακά τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο πρόεδρος την είδηση αυτού του άτυπου, ας πούμε, συλλόγου ή ομάδας αλληλοβοηθείας, που δεν θα είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση, θα είναι και η έμπρακτη, δηλαδή το κλείσιμο ενός ραντεβού με τον γιατρό, η παραγγελία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά που συνηγορούν στο να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αξέπαινη πράγματι πρωτοβουλία του.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Ιδιαίτερα αυστηρές χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ηπείρου τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών ελαφρύνσεων κατά τις περιόδους Εθαλομίχλη στα Ιωάννινα, καθώς απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων για συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Η περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει τις δυσκολίες του ισχύοντος πλαισίου, ενώ η παράταξη τιμών των υπηρετών ζητά την αναθεώρηση των υπουργικών αποφάσεων και τη χορήγηση ειδικής επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Στο θέμα φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκ Ιωάννης Σίμαρης, ζητώντας να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το 2026 και το 2027 και να αλλάξουν τα κριτήρια ενεργοποίηση των μέτρων με βάση τις συγκεντρώσεις των αερούμενων σωματιδίων. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ζητά να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπα, οι απαραίτητοι πόροι, και στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι οι ελαφρύνσεις να ενεργοποιούνται έγκαιρα και αυτοποιημένα με βάση τις μετρήσεις των αερούμενων σωματιδίων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, ώστε οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων το ζητούμενο είναι διπλό. Αφενός η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Εθαλομίχλης και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή θέρμανση χωρίς να επιβαρύνεται περιττέρω η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο την περιοχή του Ριγανόκαμπου και φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές, ληστεία και μάλιστα και σε εμπρισμό. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη. Νίκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν έχουμε μάλλον τελικά δεν έχουμε την Νίκη. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς έχουμε το master plan για την αξιοποίηση των υποδομών στο λιμάνι του Ηρακλείου, Σταυρούλα.
2: Το οποίο εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το master plan που εκπονεί ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υπεγράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όμως έχει κάποιους περιορισμούς, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της χρήσης των υφιστάμενων θηρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, γιατί οι δύο ζώνες, η πρώτη και η δεύτερη ζώνη του λιμανιού είναι εντός αρχαιολογικού χώρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές έχει να κάνει με το κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα του Ηρακλείου, εκεί στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο. Με την προϋπόθεση όμως για τη μετατροπή αυτού του πενταόροφου πρώην βιομηχανικού κτιρίου σε ξενοδοχείο, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου, είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο κτίριο χωρίς επεκτάσεις. Δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες ούτε κατ' ύψος ούτε κατ' έκταση. Δεν μπορούν ακόμα και εξώστες να δημιουργηθούν στα παράθυρά του. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέργολας να προσθεθεί στέγη. Και επίσης αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Έχουμε επίσης περιορισμούς σε σχέση με τα όποια έργα δεν μπορούν να γίνουν στην πρώτη λιμενική ζώνη, που είναι το ενετικό λιμάνι, το φορείο του Κούλε, τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και το παλιό ψυγείο. Εκεί μόνο συντήρηση μπορεί να γίνει, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με κάποια έργα, αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι για παράδειγμα στους χώρους όπου χαρακτηρίζονται αρχαιολογικοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, που θα είναι και ορατές στο ενετικό λιμάνι του Κούλε, στο ενετικό φρούριο, του Κούλε, και δεν μπορούν να εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με την Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή του Ριγανόκαμπου.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκη,
3: λοιπόν,
0: σ' ακούμε.
3: Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι είναι μια συνέχεια της δράσης των αστυνομικών προκειμένου να εντοπίσουν την εγκληματική αυτή ομάδα που δρούσε από ό,τι φαίνεται στην περιοχή του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός έχουν ήδη προχωρήσει στην εξιχνίαση. Τα μέλη αυτά της εγκληματικής οργανώσεις προχωρούσαν σε κλοπές σε σπίτια και συγκεκριμένα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν ξεκινούσαν και είχαν ως ορμητήριο τον καταβλισμό εκεί στην περιοχή του Ριγανόκομπου και της Εγκλητάδας στην Πάτρα. Πήγαιναν είτε πεζοί είτε με οχήματα, είχαν σπουδάσει στόχο κάποια συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία έμπαιναν από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, έκαναν ακόμη και αναρρίχηση στους ορόφους και μάλιστα δεν εξετάζαν το αν ήταν η μέρα ή η νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει οι αστυνομικοί της δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων πατρών. Έχουμε συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τουλάχιστον 6 περίπου χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και τη μαλφίτη κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Και εκτός από τις συλλήψεις που είχαμε στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 11 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι με τους κηδεμόνους τους, είχαμε μάλιστα χθες μία ακόμη σύλληψη στην ευρύτερη περιοχή στον καταβλισμό με δύο ακόμη άτομα, μέλη της συμμορίας, που ενέχονται σε όλα αυτά που σας είπα, κλοπές, ληστεία και εμπρισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων στην Άξο, ξεκαθαρίζει με ανακοινωσή της η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ, ενώ και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις πλωτές διακομιδές ασθενών. Λίνα μαζί μας θεολογείται, όπως είπαμε. Λίνα, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση λαθρεμπορίας στην Άξο, η 11η Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ προχωρά στη δημόσια παρέμβαση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον ρόλο των τελωνιακών υπηρεσιών και να βάλει ένα τέλος σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, λοιπόν, στην παράνομη μετάγγιση του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία συνιστά λαθρεμπορία και διαπιστώθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Τελωνιακών Ελέγχων της ΑΔΕ, δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου. Ενώ σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελωνιακής διαδικασίας εφοδιασμού. Η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομού Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της εκφράζει τη συμπαράστασή της στους συναδέλφους της, των οποίων η προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η επαγγελματική αξιοπρέπεια, δοκιμάζονται, και παράλληλα δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά αναλογούν. Με αφορμή τα ίδια δημοσιεύματα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, τώρα επίσης μέσω ανακοίνωσης, επιθυμεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση λαθρεμπορίας από τις καταγγελίες περί χρηματισμού στο πλαίσιο των πλωτών διακομιδών ασθενών. Μες. Πρόκειται για διακριτά ζητήματα, αναφέρει, τα οποία πρέπει να διερευνώνται αυτοτελώς βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, χωρίς αυθαίρετες συνδέσεις και προκαταβολικά συμπεράσματα, υπογραμμίζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, διευκρινίζοντας ότι το Λιμεναρχείο Νάξου δεν επιλέγει το σκάφος που θα εκτελέσει τη διακομιδή ασθενούς, απλώς ανημερώνει για τα διαθέσιμα σκάφη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα προωθεί τη στο ΕΚΑΒ, που είναι και εκείνο το οποίο τελικά αποφασίζει ποιο σκάφος θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διακομιδή. Κατά συνέπεια, εξηγεί η Ένωση, δεν μπορεί να συνδέεται το Λιμεναρχείο Νάξου με χρηματικά ανταλλάγματα ή αρμοδιότητες που δεν έχει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ελλείψεις τώρα σχολικών νοσηλευτών κρατούν γονείς στο σχολείο στην Καλαμάτα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Κώστας Γαζούλης τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτα θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βέβαια, με σχολικό νοσηλευτή μόνο για ένα μέρος της εβδομάδας βρίσκονται μαθητές στη Μεσημεία, παρότι έχει εγκριθεί η ανάγκη για την νοσηλευτική τους υποστήριξη. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους νοσηλευτές να μοιράζονται μεταξύ σχολείων και τις οικογένειες να καλύπτουν τις ώρες αποσίας τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσημείας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, για 15 συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών υπηρετούν σήμερα 8 σχολικοί νοσηλευτές. Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Μας το περιέγραψε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας μια μητέρα μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που πάσχει από επιληψία. Η κόρη της έχει σχολική νοσηλεύτρια τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλο σχολείο. Όπως εξήγησε τώρα η μητέρα, σε περίπτωση κρίσης το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάτι που δεν έχουν δικαιοδοσία να το κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ένας γονιός ή η γιαγιά παραμένει στην βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά εάν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεται, απουσία από την εργασία και συνεχή αγωνία, ενώ η ιδιωτική νοσηλευτική υποστήριξη συνεπάγεται κόστος που δεν μπορούν να αναλάβουν όλες οι οικογένειες. Τώρα οι γονείς έχουν απευθυνθεί τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η συγκεκριμένη μητέρα έχει συντάξει και επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν πλήρη κάλυψη του σχολικού ωραρίου και μια σταθερή λύση, καθώς κάθε χρονιά περιμένουν τις προσλήψεις για να μάθουν πότε θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των παιδιών τους. Από την πλευρά του Διευθυντή Δευτερομάθεια, αναγνωρίζει την ανησυχία των οικογενειών και ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Όπως μας είπε από την πλευρά του, το διαθέσιμο προσωπικό κατανέμεται σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές. Έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις και τα κενά έχουν δηλωθεί στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, διαθέσιμη πίνακη υποψηφίων έχουν εξαντληθεί και αναμένεται ειδική πρόσκληση του Υπουργείου για την κάλυψή του. Μέχρι τότε, η υποστήριξη παραμένει μερική. Και οι οικογένειες Βίκη συνεχίζουν να ζητούν ασφαλή φοιτηση για τα παιδιά τους κάθε ημέρα και σε όλο το σχολικό ωράριο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με αρκετά κενά εκπαιδευτικών, προχωράει η σχολική χρονιά στη Ρόδο, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στο ειδικό σχολείο της Λίνδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την Έρθ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, είναι πολλά τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία, όχι μόνο της Λίνδου, που είναι μια περίπτωση που νομίζω ξεχωρίζει με τα προβλήματα που έχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά τα κενά γενικότερα στην εκπαίδευση που δεν έχουν καλυφθεί, χαρακτηριστικά από ό,τι μας είπαν και μετά στην δεύτερη φάση. Βάσει πρόσληψης αναπληρωτών, ζητήθηκαν από την εδώ αρμόδια διεύθυνση 25 νηπιαγωγοί μόνο για το νησί της Ρόδου και προσελήφθησαν μόλις 8. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περί τα 500 κενά διαφόρων ειδικοτήτων και προσελήφθησαν στη δεύτερη φάση 172 εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Ακόμα και τα ολοήμερα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν μόνο μέχρι τις 3. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι πολλά τα κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως, δηλαδή παιδιά που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν. Και είναι βέβαια μεγάλη η αγωνία των γονιών που έχουν αυτά τα παιδιά, ενώ πολλά είναι τα κενά και στις παράλληλες στηρίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ειδικά σχολεία, το ειδικό σχολείο της Λίνδου που προανέφερες και εσύ, λειτουργεί καταρχάς σε όροφο, πράγμα που σημαίνει πρόβλημα προσβασιμότητας για παιδιά που έχουν και κινητικά προβλήματα. Επίκειται η μεταφορά του σε άλλο καταλληλότερο κτίριο, ωστόσο μέχρι τότε αυτό το πρόβλημα υφίσταται, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νοσηλευτές και λείπουν και άλλες ειδικότητες όπως είναι εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και λογοθεραπευτής.
0: Μάλιστα.
6: Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι σε ένα ειδικό σχολείο νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες είναι πάρα πολύ βασικές για τα παιδιά αυτά. Προημερών πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα με τα κενά συζητήθηκαν σε μια συνάντηση εκπροσώπων συλλέγων και κηδεμόνων διαφόρων σχολείων της Ρόδου. Συζήτησαν έναν συντονισμό δράση προκειμένου να πιέσουν, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας που τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
6: Και ίσως κάπου εκεί, ανάλογα και με τις εξελίξεις, να έχουμε και από πλευράς γονέων κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης 3 ακόμη δημοτικών σχολείων των Γρεβενών υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Τώρα άλλα 2 σχολεία των Γρεβενών έχουν προεπιλογή για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος. Μαριέτα Γιαννάκου και ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στα Γρεβένα, που με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους, είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός και των τεσσάρων έργων φτάνει στις 900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση της ενεργειακής θωράκισης των σχολικών κτηρίων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και συγχρόνων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή τους, τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακόμη σχολικές μονάδες εντωμεταξύ της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για την τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών. Mm-hmm. Ενώ να πω με την ευκαιρία πως στην Πτολεμαΐδα 4 είναι τα σχολεία που εντάσσονται στην επόμενη φάση του προγράμματος, μεταξύ αυτών και 3 σχολεία ειδικής αγωγής. Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα των μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου τώρα για την πρώτη πρόσκληση που αφορά την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Και Σταύρο, έχουμε 457 νέους αγρότες που εντάσσονται.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 457 νέοι αγρότες περιλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι 7 υποψήφοι που καταντάσσονται στον πίνακα των ενδυνάμει δικαιούχων υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και βέβαια, να τονίσω εδώ ότι η δημόσια δαπάνη για αυτούς τους 7 είναι άνω των 240.000 ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στους δύο πίνακες στα 15,5 εκατομμύρια. Ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων παραγωγών, η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι δεν καταγράφηκε καμία επιλέξιμη αίτηση που να μείνει εκτός στήριξης λόγω εξάντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το θέμα, Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι απλά να υπάρχει τώρα μια κανονική ομαλή ροή στην οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Άμμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει τώρα. Χάρη.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι αξίας περίπου 13.000 ευρώ και έχει να κάνει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παροχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο με την προήθεια 3 νέων τροχύλατων αναρροφημίσεων υψηλού κοινού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. Να πω ότι η προμήθεια ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραλαβή του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αντικαθιστά παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Να πω τώρα ότι οι νέες αναρροφήσεις διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητα προσαρμογής της αναρροφητικής ικανότητας και της ταχύτητας ροής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, παράλληλο τροχύλατο σχεδιασμός τους διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση του, ενώ η χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 dB συμβάλλει στον περιορισμό της όχθησης κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων. Να σας πω επίσης ότι διαθέτει και συστήματα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των χρηστών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κατά τη χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτά όμως χρειάζεται να δούμε με ποια πιθανότητα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στην στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί καλά τα μηχανήματα, αλλά χρειάζονται και εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Μέχρι και το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα τείνει να βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά που θα αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που θα φθάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού μετά τις χθεσινές υψηλές θερμοκρασίες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να θυμίζουν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ και ο χειμώνας πρώτων πυλών. Την ίδια ώρα σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Αύριο να μένει εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, στο επίδομα και τον ντίζελ, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Παραλεύθραυστη παραμένει η κυχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί στήριξη των οικογενειών και των οικοκυριών που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την προτινόμενη ενεργειακή κυχηρία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς ανακοίνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού να αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συνεδριασμού βρίσκεται η ΕΒΗ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ενώπιον του ανακριτού οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου άνδρα, προκειμένου να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επισκευάσιμες με σύγχρονες τεχνικές θεωρούνται οι ζημιές σε 14 κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλη Μπαρδάκη.

0: Όπως δήλωσε στο Air News 105,8, έχουν ολοκληρωθεί ενδιάμεσες εκθέσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια και οι φθορές μπορούν να αποκατασταθούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Και κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη πορεία για σήμερα. Την ίδια ώρα, 130 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη.
1: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, πριν από λίγο, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Όπως είπε, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, αλλά και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους κρατές μας. Μια μέρα νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε, μάθαμε λοιπόν ποια θα είναι η αύξηση, η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης σε δήλωσή του από την Ταϊλάνδη, που βρίσκεται για την Σύνοδο Κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ετήσια Σύνοδο, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης 30%. Τα σενάρια παίζαν μεταξύ 20 και 30, πάμε στο καλό σενάριο, 30% δόνα, και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας. Mm-hmm. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση του επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι μέτρο, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη την επικράτεια. Να πω εγώ εδώ, ναι, να προσθέσω ότι δυνητικά οι δικαιούχοι είναι κάπου 1.200.000 για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Και μιλάμε όχι επίδομα θέρμανσης μόνο για καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά με όλες τις μορφές ενέργειας, είτε και κάποιος φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κλπ. Mm-hmm. Αφορά τους πάντες.
0: Και το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται βέβαια και ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή.
2: Κριτήρια. Ναι. Υπάρχουν κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές, αυτές που έχουν πολύ κρύο, θα πάρουν υψηλότερο επίδομα. Mm-hmm. Και μάλιστα με την ευκαιρία μπορούμε να αναφέρουμε τώρα ότι με βάση λοιπόν την αύξηση αυτή, το ανώτατο, μάλλον το κατώτατο όριο θα είναι στα 130 ευρώ, ναι, το ελάχιστο επίδομα δηλαδή, στα 130 ευρώ, και το ανώτατο στα 1040 ευρώ.
0: Ναι, δηλαδή για πέρσι που ήταν 100 ευρώ, πλέον αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 ευρώ, να φτάσει τα 130 ευρώ. Ναι.
2: Έτσι. Για τις ορεινές περιοχές τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 ευρώ και τα 1560 ευρώ αντίστοιχα. Μιλάμε για περιοχές βέβαια πολύ ορεινές και με πολύ κρύο.
0: Ναι, όπως είναι η Φλόρινα, το Νυμφαίο, Καρπενήσι, βέβαια η ορεινή Αρκαδία.
2: Ακριβώς, ορεινή Αρκαδία κλπ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε για κάτι ακόμα εδώ.
0: Βέβαια.
2: Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα ακούσουμε αύριο, αλλά για τους παλιούς δικαιούχους το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί από το 60% στο 70%. Ενώ για τους νέους δικαιούχους, αυτοί που θα πάνε πρώτη φορά δηλαδή, επίδομα από το 50% στο 60%. Και η πληρωμή προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο έως 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, είναι και η άλλη παρέμβαση στην Αντλία. Mm-hmm. Δηλαδή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο, ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση, να το πω καλύτερα, που θα πάρει πάνω του το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Θα εξειδικευθεί αύριο αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Εγώ θα πω το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτά. Εκεί φαίνεται να κλειδώνει. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές τιμές.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε θα δούμε και σε ποια τιμή θα βγει μεθαύριο το πετρέλαιο θέμα στην αγορά. Με στόχο λοιπόν αυτά τα 35 λεπτά να οδηγήσουν την τιμή στην Αντλία κοντά στο 1,58 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο και φυσικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, εάν θα είναι τελικά αυτά τα 35 λεπτά, τα 25 προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια συμμετέχουν μέχρι στιγμή στο ντίζελ κίνησης, με 5 λεπτά θυμίζω, στο πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κάτι παραπάνω και η παρέμβαση έρχεται να περιορίσει την επιβάρηση των οικοκυριών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περσινής περίοδου, θυμίζω ήταν γύρω στο 1,10 με 1,13 λεπτά το λίτρο. Για πρώτη φορά θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τόσο υψηλή τιμή στην αγορά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
0: Ωραία. Κώστα, να βάλουμε μία νοτελεία, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη και να επιστρέψουμε ξανά σε σένα, γιατί είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την ελληνική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
3: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Λοιπόν, λέγαμε, Κώστα Τσάβαλε, ότι είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Προβλέπει ανθεκτικότητα, προειδοποιώντας ωστόσο για εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
2: Ακριβώς. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για προβλέψεις οι οποίες είναι και δεδομένες. Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση η οποία το πιθανότερο είναι θα αναθεωρηθεί στην πορεία ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. Πάντως, η έκθεση του οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει ότι στην Ελλάδα θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή, θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο, θυμίζω, του νέου προϋπολογισμού πήγε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά, ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, τώρα είναι 0,5%. Ναι. Τώρα, αυτή η απόκληση αναδεικνύει τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, την εξαστέρηση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και στον τουρισμό, κυρίως όμως βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα από τις παραδοχές του προσχεδίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι εφέτος και 87,39% δολάρια το 2027, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει περιλάβει παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το πετρέλαιο το 2027. Τώρα, μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία βέβαια είναι ο πληθωρισμός. Είδαμε ότι και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από το 2,9% το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην διαχέοντα στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά, καταναλωτές, όλους μας επιβαρύνουν. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό που πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις, θα έλεγα. Και για το 2027 αναμένει ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός αποκλιμάκωση στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ότι ο εθνικός πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 3,8% φέτος και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Σημαντική επιτάχυση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με βασικούς παράγοντες στην άνοδο του Τμήματος Ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις υπηρεσίες, καταγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην εκτίμησή της που παρουσίασε προχθές. Λέει δηλαδή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος και 2,9% το 25%. Η ανεργία θα πάει καθοδικά πάντως, σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τριχρονών συναλλαγών θα επιδεινωθεί ακριβώς λόγω των ακριβότερων εισαγωγών. Είναι αυτό που λέμε ο εισαγόμενος πληθωρισμός.
0: Ακριβώς.
2: Γενικότερα, επισημαίνει το Ταμείο τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δύσκολη οικονομική συγκυρία.
0: Ναι, που δημιουργείται τις ενεργειακές εξελίξεις.
2: Ναι.
0: Κώστα Τσάβαλ, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οικονομικός μας συντάκτης. Με την ενεργειακή αγορά λοιπόν να παραμένει σε αναταραχή, όπως μας τα περιέγραψε και ο Κώστας, και το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει. Αύριο αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για το επίδομα. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αισθητή την ανάγκη για θέρμανση. Πάμε τώρα στην Πινελόπη Μητρούλια για την εικόνα από την αγορά. Η Πινελόπη, διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, το Brent σήμερα κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλό τετραετίας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι και είναι σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7 και ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στο 86,24%. Συνεχίζεται 86,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευσή του στο Ολλανδικό χρηματιστήριο για να δούμε πού θα κλείσει μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η κατάσταση, ειδικά για το φυσικό αέριο, είναι εξαιρετικά αρνητική, αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του.
0: Mm-hmm.
4: Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η τιμή της αμόλυβδης έχει μια ελαφριά αποκλιμάκωση, ελάχιστη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή είναι στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι θετικές για τους Έλληνες καταναλωτές. Να μην επαναλάβω τα σενάρια, τα γνωρίζουμε, τα είπε και ο Κώστας Τσάβαλος νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που είπε μέχρι τώρα ο κύριος Κυρακάκης.
0: Από τα επίσημα χείλη. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Open, γιατί αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των πολιτών και προανήγγειλε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
5: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά, τον Απρίλιο ας πούμε, με 1,75 η σεζόν. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά το ποσό, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω, αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ, το ύψος θα το μάθετε αύριο.
0: Στο μέτωπο τώρα της αγοράς Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την παράταση ως το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί και μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αυτό είπε στην εκπομπή ευθέως του Air News με τον Παναγιώτη Στάθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αναφέρθηκε και στο εορταστικό κανάλι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για τις γιορτές.
6: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Από 1η Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
7: μπορεί
6: δυνατόν.
7: Μπορεί να είναι 25%.
6: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο Πινελόπη. Να πάμε και στο δικό σου ρεπορτάζ.
4: Πράγματι, ο κ. Θεοδωρικάκος λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μιλώντας χθες στο Earth News. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος. Απίθυνε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά όπως είπε, αναζητά σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή μια αποτελεσματική μεθοδολογία που να διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται, και τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Είπε ότι στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τόνισε ότι το πλαφόν το εφάρμοσε ο ίδιος και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση, και δεν θέλει να επανέλθει στα ίδια μέτρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζει να νομοθετήσει, μάλιστα, έτσι ώστε μέσω του καταναλωτικού κινήματος να αναδεικνύονται φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, ενώ όπου καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο 0 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είπε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές των 1.740 κωδικών θα συνεχιστεί. Οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι μεσοσταθμικά στο 9%. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του χρόνου. Θα αντικατασταθούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως για παράδειγμα τα σχολικά. Αυτό θα το μάθουμε περί το τέλος του μήνα, δηλαδή το νέο κατάλογο των προϊόντων θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ενώ παράλληλα, κοντά στα Χριστούγεννα, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα καλάθι με χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι αναγκαία την περίοδο των Χριστούγεννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε, σε κάποια από αυτά οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και στο 25%. Και θα είναι, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι αρκετά αυτά τα προϊόντα που θα έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις.
0: Ναι, πάντως είδαμε αυτή τη σταθεροποίηση των τιμών και από τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς παρά τις συνεχιζόμενες εγκατέρωθεν επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχηρία. Πάντως, Έλενα Λεβίζο, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λοιπόν, ουσιαστικά διαχωρίζει την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για το Ντίζελ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κατ' επέκταση την ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπε, δεν βλέπει να υπάρχει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την συμφωνία του για την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πάντως αρνήθηκε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κάτι πάντως που έγινε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, που έκανε λόγο για 6 επιθέσεις ανάμεσά τους και σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές και κοντά στο Ελβίβ. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθής από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν υπάρχει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, είπε ότι υπάρχει, γιατί ο ίδιος είπε στις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η εκεχηρία. Επίσης είπε ότι φαίνεται την συμφωνία αυτή να τη θέλει περισσότερο ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάντως ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει πει ότι αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις ενεργειακές υποδομές, το ίδιο θα πράξει και η Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δηληστήρια δηλαδή, το τελευταίο διήμερο. Όλα αυτά μένει να τα δούμε πάντως, Ντόνα, πώς θα εξελιχθούν. Ενώ σε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, υπήρξαν δύο νέα πλήγματα, χτυπήματα με drones σε δύο εμπορικά πλοία. Το ένα υπό σημαία Μάλτας, το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές. Το άλλο όμως, που φαίνεται ότι είναι τουρκικής ιδιοκτησίας, βυθίστηκε και αγνοούνται 11 μέλη του πληρώματος, 5 διασώθηκαν. Ο πρωθυπουργός Ράντεφ χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την ενέργεια και δήλωσε ότι θα καλέσει εξηγήσεις την πρέσβη της Ρωσίας στην Σόφια, ενώ να θυμίσουμε ότι άλλα δύο τέτοια περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και πάλι βυθίστηκε ένα πλοίο με το δεκαμελές πλήρωμα να εξακολουθεί να αγνοείται.
0: Πάντως, Έλενα, η ενεργειακή κρίση και αστάθεια επιτείνεται και από την κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους αντάρτες της Ιεμένης Χούθη.
8: Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα υπάρξει σοβαρή και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόνς κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Ενώ παράλληλα οι Χούθη που ανέλαβαν την ευθύνη λένε ότι το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πάνω από 120 χτυπήματα στη Σανά και σε άλλες περιοχές κατά των Χούθη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, ενώ εταιρείες του κόλπου όπως η Etihad και η Qatar Airways ανέφεραν ότι διακυρώνουν τις πτήσεις τους προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος να σου πω ότι στο άλλο μέτωπο, αυτό του Ιράν, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα του συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Όμως, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα αμερικανική επίθεση μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς δορυφορικές εικόνες δείχνουν να υπάρχουν νέα οχυρωματικά έργα σε ευαίσθητες τοποθεσίες.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να έρθουμε ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες ως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο η πυροσβεστική δεν είχε δεχθεί κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πολιτική προστασία εξέδωσε red code, δηλαδή κόκκινο κώδικα, κόκκινο συνεγερμό δηλαδή, για περιοχές της χώρας από αυτή τη στιγμή αλλά και την Τετάρτη. Mm-hmm. Οι περιοχές αυτές οι οποίες τίθενται σε red code, σε κόκκινο συνεγερμό, είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, οι Σποράδες και η Εύβοια. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική, πολιτική προστασία και όλες οι υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και ζητήματα από τους θυελώδους ανέμους φυσικά, αλλά και από χαλαζόπτωση.
0: Και καλό θα είναι βέβαια οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει να αποφύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, Ηλία.
7: Σύσταση πράγματι της πολιτικής προστασίας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν να κάνουν και με τα πλημμυρικά φαινόμενα, δηλαδή να αποφύγουμε μετακινήσεις, ιδίως να μην είμαστε κοντά σε χυμάρους, ποτάμια, να μην, άμα αρχίζει και βρέχει, να μην είμαστε κοντά σε ψηλά δέντρα ή πινακίδες που μπορεί να, από τον αέρα να ξεκολλήσουν. Γενικά να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας και με ευκαιρία δοθήσεις να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε, να μπούμε στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας civilprotection.gr, είναι πανεύκολο, και να δούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε εποχή έντονων καιρικών φαινομένων.
0: Και πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, Ηλία. Ο Ηλίας Κούκος με το ρεπορτάζ του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Χίου, που πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών μετά από έντονη βροχόπτωση. Θοδωρή Πηλιώτη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Αποτυχίο. Σήμερα βέβαια η εικόνα είναι καλή, αλλά χθες το μεσημέρι με την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα και έτσι τραγελαφικές καταστάσεις, αφού από τη μια πλευρά υπήρχαν και επιβάτες που άνοιξαν ακόμη και ομπρέλες, βλέποντας η οροφή όχι απλά να στάζει, αλλά πραγματικά να βγαίνει ζωντανό το νερό. Και από την άλλη, οι εργαζόμενοι με τις φουγκαρίστρες και με τις κουβάδες να προσπαθούν όσα μπορούν να μαζέψουν, βάζοντας και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στα μηχανήματα για να τα προστατεύσουν από το νερό. Σίγουρα το γεγονός ότι αυτό το καινούργιο κομμάτι του κτηρίου, το οποίο ανακαινήθηκε και μεγάλωσε και σε μέγεθος, δημιουργείται τέτοια προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν που είχε ολοκληρωθεί. Είναι αυτό το διάστημα που δεν έχει από την πλευρά της πολιτείας, από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το έργο παραλυφθεί. Μένουν να επισημανθούν όλες αυτές οι κακοτεχνίες, από ό,τι φαίνεται, που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ή οι παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και να μην έχουμε το φόβο της επόμενης βροχόπτωσης να βγάλει κάποια παρόμοια προβλήματα ο χώρος. Πρέπει να πούμε ότι εκτός από την αίθουσα εκεί που γίνεται το check-in, στην έξοδο 2 επίσης είχαν σοβαρά προβλήματα. Στις ενώσεις στα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, εκεί που έγινε η ένωση του παλιού με του νέου κτηρίου, υπήρξαν προβλήματα, όπως επίσης και το ιατρείο, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, παρόλο που το οποίο δεν λειτουργεί, και αυτό είχε πληγεί από τα θέματα τα πλημμυρικά. Σήμερα το μεσημέρι μας ενημέρωσαν από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ότι ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να ερευνηθούν όλα αυτά τα αίτια και να δοθούν απαντήσεις, όπως επίσης και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θοδωρής Πηλιώτης, και από τη Χίο εμείς θα πάμε στο Πήλιο, καθώς η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε και ζημιές στα μήλα της αγοράς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
10: Καλό μεσημέρι. Όντως, ήδη, να το πούμε έτσι, τα προεόρτια της κακοκαιρίας, καθώς και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βροχερή για το Πήλιο και τη Μαγνησία γενικότερα, ήρθαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση τόσο εντός του αστικού ιστού του Βόλου, όσο και σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και του Πήλιου, με αποτέλεσμα στη Ζαγορά να καταγράφονται ζημιές σε μυλοκαλλιέργειες, και ενώ η διαδικασία της συγκομιδής των φετινών μήλων βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι παραγωγοί πρόλαβαν και είχαν ολοκληρώσει συγκομιδή ίσως ήταν και η τυχερή της υπόθεσης, καθώς όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συγκομιδής είδαν κάποιες από τις καλλιέργειες, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, να χτυπιούνται από το χαλάζι, το οποίο είχε μέγεθος σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως σημειώνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και μήλα να χτυπηθούν πάνω στα δέντρα, αλλά και αρκετά μήλα να πέσουν στο έδαφος και να χτυπηθούν από αυτή την πτώση, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι εμπορεύσιμα και απλά να διατίθεται για χυμοποίηση, με τις απολαβές να είναι ανάλογα μικρότερες για τους παραγωγούς. Αναμένονται οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τη ζώνη που χτυπήθηκε στη Ζαγοραπηλή από το χαλάζι, ενώ ζημίες καταγράφονται και σε άλλα σημεία, όπως στη Μακρινίτσα αλλά και στο χωριό της Δράκειας, εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, καθώς και εκεί, για παράδειγμα στη Δράκεια, είχαμε δέντρα τα οποία καταστράφηκαν από τον έντονο αέρα. Παράλληλα, σε εγρήγορση παραμένουν και οι κάτοικοι, καθώς από τις 5 περίπου το απόγευμα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, να γίνει εντονότερο το κύμα κακοκαιρίας, οπότε σε μια περιοχή που παραδοσιακά δέχεται μεγάλα ύψη βροχής, να χρειάζεται να βρίσκονται σε εγρήγορση όλοι και ο κρατικός μηχανισμός και οι ίδιοι οι κάτοικοι, προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα, όπως έχουν αυτά καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, Ντόνα.
0: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Earth News, για την αναλυτική πρόγνωση, τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδεσε 40χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Πέρασαν οι αρχές. Το θύμα, που είναι στρατιωτικός γιατρός, την είδε από κάμερες ασφαλείας να του βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
11: Ο στρατιωτικός γιατρός από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε παρουσιάσει κάποια περίεργα συμπτώματα, τα οποία είχε διακρίνει ότι τα είχε όταν έτρωγε, όταν είχε κάποιο γεύμα. Από τότε λοιπόν άρχισε να υποψιάζει την ενδιαστάσει σύζυγό του και η μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Η υπόθεση τόσο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ζήτησε να βγουν σε κάποιο εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιχείρηση και ζήτησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, η οποία είχε καταγράψει τη 41χρονη την ώρα που αυτός απουσίαζε να ρίχνει κάποιο ύποπτο υγρό μέσα στο ποτήρι του κρυφά. Προκειμένου να βεβαιωθεί λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγκατέστησε μια κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως σε ένα βάζο με μέλι. Άμεσα κάλεσε το 100, ωστόσο η γυναίκα, επειδή αντιλήφθηκε ότι αναμένεται να συλληφθεί, προσπάθησε να διαφύγει με αστυνομικούς της ομάδας Δίας να την κυνηγούν, να την καταδιώκουν και τελικά να τις περνούν χειροπέδες. Μάλιστα το Earth News παρουσιάζει και ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής της. Φωνάζει βοήθεια στην προσπάθειά της να διαφύγει, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός την έχει κρατήσει στο σπίτι, έχει καλέσει το 100, η ίδια ωστόσο τρέχει και καλεί σε βοήθεια, ενώ στο βίντεο διακρίνονται και κάποιοι θαμώνες ενός καταστήματος, οι οποίοι αναστατωμένοι παρακολουθούν την καταδίωξη. Αφού οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη 41χρονη, λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους γονείς της, οι οποίοι και αυτοί συνελήφθησαν, καθώς την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο, με εντός του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 μιλιλίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό. Ατροπίνη είναι η φαρμακευτική ουσία την οποία έβαζε, φέρεται να έβαζε στα τρόφιμα του ενδιαστάσει σύζυγου του, και πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για δηλητηριάσεις, ωστόσο σε μεγάλες και συχνές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες.
0: Τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά από καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Πάντως, Νατάσα Παυλοπούλου ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αρνείται τις καταγγελίες. Έχει ήδη επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της. Ερωτηθεί, ωστόσο, από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αν σκέφτεται να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται μηνύματα που δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια και από άλλα μέσα, και φέρεται να δείχνουν την Γκιλφόιλ να ζητά χρήματα από έναν υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα πάντως με το δημοσίευμα, ο Ντίτερς δεν της έδωσε τελικά τα χρήματα, ενώ οι δικηγόροι της αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία. Σε δισέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσαν μάλιστα χθες, 12 Οκτωβρίου, υποστήριξαν ότι όφιλε στην πελάτησά τους ο δωρητής $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της. Το να ζητάς από ένα πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά, είναι το αντίθετο της διαφθοράς, επισημαίνουν.
0: Τώρα είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαυρινάκη, απάντηση. Ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Αυτιμπορική για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τέτοια δημοσιεύματα, δεν υπάρχει στιγμής σχετικό έτοιμα ή συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και υπογραμμίζει παράλληλα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό έως ότου εντοπιστεί η προέλευση της οσμής αερίου. Κλιμάκιο του ΤΕ πραγματοποιεί νέες αυτοψίες. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή στο δίκτυο. Αποκάλυψαν όμως αποκλίσεις από τις αρχικές μελέτες των εγκαταστάσεων. Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στο σημείο βρέθηκε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News.
13: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ούτε χρονοδιάγραμμα καν για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα εδώ στις εγκαταστάσεις της Γράβας. Πριν από λίγο αποχώρησαν τόσο ο εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου όσο και η μηχανική των εκτηριακών υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Παδομαρκάκης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
8: Και τι λένε, Σπύρο Δαρσινέ?
13: Αθηναίων. Αυτό που λένε είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει στα χέρια του εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου τα σχέδια τόσο των κτηρίων όσο και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, προκειμένου το ερχόμενο Σάββατο να ξεκινήσουν και πάλι έλεγχοι από την πλευρά αυτή τη φορά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θυμίζουμε ότι στις 9 και 11 Οκτωβρίου, σε εκείνο το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηνιών. Το πόρισμα το οποίο ήταν αρνητικό όσον αφορά την διαρροή. Μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται βεβαίως και τη δημοσίευση του πορεύματος του τεχνικού επιμελητηρίου και αναλόγως, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, αυτομάτως έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας και θα δώσει τη σχετική οδηγία για το αν θα συνεχιστούν τα μαθήματα αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις και όχι με τηλεκπαίδευση.
0: Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη, οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το φόβο μετά τις ζημιές που προκάλεσαν στα σπίτια τους οι εργασίες του Μετρόμ. Στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματογνώμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ας πούμε, και αντιμετωπίσαμε εκεί είναι ότι οι κατασκευές αυτές είναι αρκετά ευαίσθητες, ας πούμε, είναι εύθρωτες. Αυτό είναι αναμενόμενο τις παλιές κατασκευές, είναι πρώτο 85, άρα περιμέναμε όλοι ότι δεν θα είναι υποδέστερες από τις καινούργιες, ok. Αλλά εκεί είχαμε και άλλες φορές διαβρώσεις, υγρασίες και άλλα, ας πούμε, προβλήματα προστίθονται. Οπότε ξεκινάμε πριν τη διάνοιξη από, ας το πούμε έτσι, εύθρωτες κατασκευές. Μετά, κατά τη διάνοιξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές κατασκευές και αυτές επηρεάζουν τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες που είδαμε εμείς, γιατί το βασικό αντικείμενο της πρωτογνωμοσύνης ήταν να δούμε τις βλάβες και να προτείνουμε μέτρα αποκατάστασης, σε μια καινούργια κατασκευή δεν θα μας προβλημάτιζαν. Σε αυτές τις κατασκευές που είπαμε τις ευαίσθητες, μας ενεργοποιήσαν να βρούμε καλύτερους τρόπους επισκευής. Άρα χρησιμοποίησαμε, ας πούμε, τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι, τον κανονισμό επεμβάσεων που είναι για τα μπετονένια κτίρια και τον καδέτ που είναι για τα κτίρια τυχοποιίας, γιατί είχαμε και κάποια στοιχεία τυχοποιίας εκεί, και κινητοποιήσαμε τεχνικές με ανθρακονήματα, με ανθρακοπλέγματα, άρα πιο ανεβασμένες επισκευές. Οι βλάβες που είδαμε στα 14, έτσι, που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσα εκθέσεις στα 14 κτίρια, με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται, άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση με αυτές τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μέσω αυτής της αποκατάστασης θα επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση, δηλαδή είχε μια ικανότητα παραμόρφωσης κάποιο στοιχείο, του έκλεψε λίγο η διάνοιξη με τις διαφορετικές κατασκευές και θα του επιστραφεί με αυτές τις τεχνικές.
0: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να παραμένουν στο επίκεντρο, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στήριξης, όπως ακούσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των πολιτών.
15: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο, με πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός σας. Είναι διπλή παρέμβαση, ναι. Όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε. Γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
0: Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης, αλλά να ασκεί και μια κριτική στην αντιπολίτευση.
16: Καλησπέρα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η τιμές, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ένα δεδομένο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και παράλληλα βλέπει κανείς από τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών όπως ο Παύλος Μπαρανάκης, αλλά και τον Νίκο Ρωμανό, διευθυντής της ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είχαμε εμείς στο Ρυθμιζόντι το πρωί, στον Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει η αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα η κριτική στην αντιπολίτευση, σκληρή κριτική που ασκούν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε αυτό το δίπολο, θα έλεγε κανείς, κινείται η κυβέρνηση, κινείται η κυβερνητική πολιτική. Οι παρεμβάσεις διπλή, όπως ακούσαμε να λέει ο Παύλος Μαρινάκης, και την είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Παρεμβάσεις λοιπόν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπενθυμίζει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι οι μειώσεις στους φόρους έχουν γίνει κατ' επανάληψη αυτά τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που μειώνονται, και μάλιστα το συντουσιακά υποστηρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί συντελεστές. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο αίτημα της Ελλάδας να εξαιρεθεί η χώρα, όχι η χώρα, η Ευρώπη να εξαιρέσει τον υπολογισμό των δαπανών, μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις δαπάνες.
0: Το αναμένουμε στην σύνοδο κορυφή στην Παρασκευή.
16: Για την οποία ρωτήθηκε σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στην αυτοπορική, στην τηλεόραση αυτοπορική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιφυλάχθηκε, χωρίς να μπορεί να ξέρει ο ίδιος λογικά την ατζέντα, συνολικά την ατζέντα. Υπάρχει βέβαια η επίπεδη προθεωρητική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που αφορά, συγγνώμη, με την εξαιτία τη οποία δηλαδή υπάρχει και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα, και έπειτα υπάρχει και η κριτική, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην αντιπολίτευση. Δηλαδή η αντιπολίτευση μπλέκεται, όπως συμπλέκεται και στα ενδοοικογενειακά της. Είναι μια χαρακτηριστική φράση που κράτησε από την τοποθέτηση του κ. Ρωμανού, υποδιευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας σήμερα το πρωί.
0: Γιατί στο πολιτικό πεδίο η συζήτηση είναι ότι για τον εκλογικό πύχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Και σε αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Ρωμανός, όπως είπες και εσύ.
16: Σωστά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το 25%. Και ο κ. Ρωμανός και ο κ. Μαρινάκης, οι όρθιοι συνεντεύξεις τοποθετήθηκαν τι σημαίνει ο πύχης. Δεν έβαλε κάποιο πύχη, καταρχήν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έβαλε δηλαδή ο Πρωθυπουργός κάποιο πύχη. Και μας καλεί, μάλιστα, μας κάλεσε από τη συνέντευξη να ακούσουμε όλη την συνέντευξή του. Στρατηγικό στόχο είναι η αυτοδυναμία, και από εκεί και έπειτα είπε πάρα πολύ απλά, με ειλικρίνεια και όχι αλαζονία,
7: λέει ο Παύλος Μαρνάκης για τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, καλά, αν πάρα από 25% τότε θα αποχωρήσω. Δεν είναι πήγες, είναι μια θεωρεί η κυβέρνηση και η κυβερνητική παράγοντα προς όπως είχαμε την ευκαιρία στο μιλήσουμε μας σήμερα, ότι είναι απλά λογική απάντηση. Δεν πάει παρακάτω. Βεβαίως οι ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχουν λέγοντας ότι δεν λέγεται τυχαία ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Από εκεί και θα έχουν και δημοσκοπήσεις εντόνα. Ναι. Ήδη έχω δει το πώς υπέρα, θα δουν και άλλες. Είναι το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά το πρώτο που ακολούθησε την δεύτερη έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφει μια κατάσταση, η οποία πια είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια σημαντική απόσταση από το 67%. Αναφέρθηκε και ο Νίκος Ρωμανός μιλώντας εμάς σήμερα το πρωί σε αυτά τα νούμερα. Είναι στο 30-31 και απέχει από το 36-37 που δίνει αυτοδυναμία. Άρα προσθέτω εγώ και η λογική ότι απ' την άλλη έχουμε δύο κόμματα στην περιοχή του 13-15%, δηλαδή την Ελλάδα
0: και το Τσίπρα Πασό, και που δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση.
7: Άρα η πραγματικότητα είναι κάπως πιο σύνθετη, λένε ναι, κυβερνητική παράγοντα, στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, κάτι διένει, είναι πολύ πιο σύνθετη. Εμείς απέχουμε από την αυτοδυναμία, αλλά και στην αντιβολή στα πράγματα είναι αρκετά
0: και μας κάνεις και ακριβώς ωραία πάσα για να πάμε και στην Ευγενία Λουζού. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, καθώς σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελλάς, με επίκεντρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νικού Ανδρουλάκη. Με νέα παρέμβαση του αρθρογράφος αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα έγραψε, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα. Την ίδια ώρα ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευγενία Λούζου, καταλαβαίνουμε ότι και η νέα παρέμβαση του αρθρογράφου αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δεν εκτονώνει την ένταση. Καλό μεσημέρι.
17: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καθώς μένεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή, όπως προείπες, το οξύ άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, στελέχη και βουλευτές των δύο κομμάτων, με δηλώσεις τους χθες ανέβασαν περαιτέρω τους τόνους, Ντόνα, με τους μεν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να κάνουν λόγο για πολιτική χυδαιότητα και με τα στελέχη της Ελλάς να συνδέουν το γεγονός με όσα είχαν προκληθεί μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα ετώνη μέχρι και τις εκλογές, τα δύο κόμματα θα πολλώνονται με επίδικο τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω την κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
0: Πάντως,
17: ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη που βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη επιχείρησε να κλείσει την αντιπαράθεση που έχει προκύψει, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επανέλαβε βεβαίως ότι με το ΠΑΣΟΚ και εν γέννη με τις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει μεν εκλογικός ανταγωνισμός, αλλά σε καμία περίπτωση αντιπαλότητα.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την πρόταση νόμου του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το ρεπορτάζ για τις προτάσεις και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα μας τις μεταφέρει η Λίνα Μπεθάνη απευθείας από τα γραφεία του κόμματος. Λίνα, καλό μεσημέρι.
18: Και να ξεκινήσω με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για όσα είπε από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία. Μίλησε για οργανωμένη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ από πιστόλια και νεροπίστολα. Εμείς όμως, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαστε πιστοί στις θέσεις μας ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται μέσα από τον προοδευτικό λόγο. Αυτή, όπως τόνισε η συνταγή, δεν αλλάζει και έθεσε τον εκλογικό στόχο, το ΠΑΣΟΚ να είναι στην πρώτη θέση. Μόνο έτσι, είπε, θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, μίλησε για επιθέσεις που έχει δεχτεί το ΠΑΣΟΚ. Έχουν δεχτεί, όπως είπε, όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας τα όσα έχουν υποθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Mm-hmm. Τώρα, να σου πω τώρα για την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το ΠΑΣΟ και θα την καταθέσει στη Βουλή. Ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκη. Είπε ότι με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια και με την φυλιά να σφίγγει χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του ΠΑΣΟ και την προστασία της πρώτης κατοικίας, η διόγωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντ.
0: Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να περάσουμε και στη δίκη των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του Κύπρου φοιτητή, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις Ελπίδα Κουτσογιάννη των συγγενών των θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν από το δυστύχημα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικές καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν του δυστυχήματος. Μία κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το μωρό της, 6 μηνών ήταν τότε. Δεν άντεξε και κατέρευσε την ώρα που κατέθετε. Έπαθε κρίση, έκλαιγε, διότι ανακάλεσε στη μνήμη της όλα όσα έζησε, βίωσε, μύρισε, αισθάνθηκε εκείνη την στιγμή. Είπε σπαραχτικά ότι σε εκείνο το δυστύχημα έχασα το μωρό μου, γιατί είναι καλά το μωρό της. Το εξήγησε ως εξής: αν είχα εγώ τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα μου με την οποία συνταξιδεύαμε, δεν θα βρίσκαμε το παιδί μου, δεν θα βρίσκαμε το μωρό μου. Επίσης, ένας φοιτητής από την φοιτητής στο Βόλο τότε, από την Θεσσαλονίκη, ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστική επίσης η μαρτυρία του. Κάποια στιγμή είπε ότι νιώθω ενοχές που έζησα εγώ και χάθηκαν οι υπόλοιποι. Αυτή την ώρα καταθέτει μια μητέρα που ταξίδευε με τα δυο ανήλικα παιδιά της και το σκυλάκι τους, κατάφερε να σωθούν και να είναι καλά στην υγεία τους και οι τρεις. Περιγράφει και η συγκεκριμένη μάρτυρας φωτιά, καπνό, μυρωδιά και δυσκολία στο να βγουν από αυτά τα συντρίμια. Ως κόλαση το περιέγραψαν και οι τρεις, ως κόλαση, ως πόλεμο, ως χάος στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν μετά. Η τελευταία μάρτυρας μεταφέρθηκε, μάλλον μετέβη στη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πούλμαν που είχε φτάσει εκεί για να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Και είπε ότι από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους γιατί έχουν διάφορες φοβίες.
0: Πραγματικά πολύ φορτισμένη και αναφορά και της μητέρας μας είπες. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με την αίθουσα σύνταξης, να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Έκλεισε λόγω έκτακτης ανάγκης σε πτήση από την Κέρκυρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Ακριβώς τώρα, καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συναγερμός 7500 για αεροπειρατεία και επίσης δεν μπορούσαν να βρουν τον πιλότο στον ασύρματο. Αυτό είναι μανέο, όπως καταλαβαίνουμε, συναγερμό. Είναι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή και σηκώθηκαν οι Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, το οποίο έκλεισε, όπως καταλαβαίνουμε, και μετά από έρευνα στο αεροσκάφος δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα, αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια. Ωστόσο, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Νωρίτερα, να πούμε, και αυτό έγινε τα ξημερώματα, τη νύχτα προς ξημερώματα, υπήρξαν αναφορές για ύποπτο ντρόουν στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, και επίσης υπήρξε και τότε ένα συναγερμό. Ωστόσο, να επαναλάβουμε ότι υπάρχει λήξη συναγερμού για την πτήση αυτή προερχόμενη από την Κέρκυρα.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για πρώτη φορά το κράτος του Ισραήλ επιστρέφει στην Ελλάδα 22 αρχαία ελληνικά αντικείμενα απόρρια παράνομης διακίνησης. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. Η επιστροφή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ, πολύ σωστά είπες, έγινε για πρώτη φορά και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτες προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κορινθιακά, παραδόθηκαν επισήμως από την πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και παρουσιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι αυτή η επιστροφή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή, είπε η κυρία Μενδώνη, ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσης, έχει ευρύτερη και συμβολική αλλά και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ, και πρόκειται για αρχαιότητες που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ.

0: 9 Μποφόρ, πρόσκαιρα έως 10. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 8 με 9 Μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 Μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 7. Η θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη Σύνταξη.

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: 25 χρόνια ο Νέαρ και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

υπέροχο Red Right Hand, Nicky and the Bad Seeds βεβαίως, από το 1994 και το άλμπουμ Let Love In, για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 9 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, με Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Και οι Βρετανοί Big Town Playboys εδώ διασκευάζουν ένα κομμάτι που έγραψε ο Tom Waits το 1987. Down in the Hole, καλησπέρα σε όλους.

Αυτή ήταν η Βρετανή Big Town Playboys. Είναι ένα αξιόλογο σχήμα που αναβιώνει τα rhythm and blues των 40s και των 50s. Έχουν συνεργαστεί και με θρύλους όπως ο Robert Plant και ο Jeff Beck. Down in the Hole, πίσω στο 1981, και το album Shades του J.J. Cale, σε ένα κομμάτι που αποδεικνύει πως μπορεί να αφήνει τη γνώριμη χαλαρότητα του Tulsa Sounds και ανεβάζει στροφές. Mama Don't, J.J. Cale.

Τον αγαπώ τον Τέρι Κάλλιερ, γιατί εκτός από σπουδαίος ερμηνευτής και στιχουργός, είχε έτσι ένα βάθος και μια ευγένεια να χαρακτηρίζει τη μουσική του πορεία. Εδώ τον ακούσαμε από το 1999 και το άλμπουμ Lifetime, Nobody But Yourself. Leon Bridges όμως επέστρεψε με το Happiness Anytime, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άλμπουμ που σηματοδοτεί και μια συναρπαστική στροφή προς έναν πολύ πιο εξωστρεφή ήχο. Τολμά και συμπράττει με το βρετανικό Electric Soul ή νου δίσκο σχήμα των Jungle, και έτσι ενώνει με απόλυτη φυσικότητα τη ζεστασιά της Soul με αυτό τον χορευτικό παλμό το σύγχρονο του Λονδίνου. Leon Bridges, Watch You Dance.

Από τον Καναδά μας έρχεται η τραγουδοποιός Μελίσσα Λαβό. Έχει όμως ρίζε στην Αϊτή. Την ακούσαμε στο κομμάτι Cousin από το 2018. Και το άλμπουμ της Radio Sivel. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο με το καινούριο άλμπουμ του Gitgin, Where the South Winds Wail, ο τίτλος. Ακούμε το Night Tripper. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε με το Air News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με τεμποδίων κίνηση στην Αττική λόγω βροχής σε όλους τους οδικούς άξονες. 45 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Παιανίας. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων. Σε Red Coat η Αττική, η Εύβοια και άλλες 6 περιοχές. Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων αύριο σε Ρόδο και Σίμη ενόψει του κύματος κακοκαιρίας. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητα από αύριο η στήριξη των πολιτών στο πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Λήξη συναγερμού στην Ιρεμβέργη για την πτήση από την Κέρκυρα που συνοδεύτηκε από μαχητικά. Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος. Νωρίτερα το πρωί το αεροδρόμιο είχε αντιμετωπίσει προβλήματα εξαιτίας αναφορών για πιθανή παρουσία ντρόουν. Η Ουκρανία παγώνει για 2 μέρες τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνεχίζονται οι επαφές για την ενεργειακή εκεχηρία, λέει το Κρεμλίνο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμέν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.

0: chimunuie. Pas jamais oublier qui mounouille. Courir, même si vous préférez mounouille, courir. C'est courir ou pas courir, courir.
1: Έτσι, με τον David Walters από τη Γαλλία, σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημερό της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε το κομμάτι «Μάμα» από το 2019. Και τώρα στην Ιγυρία με τους Cavemen που επανεφιβρίσκουν το High Life Fusion εδώ μαζί τους και ο Βρετανός ράπερ ο Πασαλιέ.

από το τελευταίο της άλμπουμ το Lotus και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και αυτό το μεσημέρι. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε λιγάκι να αναλάβει και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ και την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο. Η μία και μοναδική Σαντέ, Turn My Back On You από τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. Wine Therapy και Φυσιά, στην κρυμμένη πλατεία μας. 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236. Για μας 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.

0: Με Σαντέ και Why Can't We Live Together ήρθαμε σήμερα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα και δεν αφορά μόνο τις διαπροσωπικές σχέσεις, αφορά γενικά τις σχέσεις. Το Why Can't We Live Together είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές σε αυτόν τον δύσκολο, περίεργο και απρόβλεπτο κόσμο πλανάτε, νομίζω. Αλλά απάντηση δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4, αυτό το βροχερό φθινοπορεινό απόγευμα Τρίτης, Τρίτη και 13 έχει ο μήνας. Λοιπόν, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Βλέπω Ελπίδα Παπουτσή, την έχει πιάσει το Τρίτη και 13 κανονικά, έτσι το νιώθω. Καλά, το σε έπιασα. Λοιπόν, με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο μέχρι τις 6 και Κωνσταντίνο Παντζούγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω να είστε κάπου ωραία και ήρεμα.
1: Birds flying high, I don't know how they feel.
0: Κάπου στεγνά.

Κούτιμαν και Ντέκελ και My Everything και λίγο πριν το Here Comes the Rain Again σε μια εκδοχή με Σον Νέσκοφέρε και με διάθεση λοιπόν που ταιριάζει με αυτόν τον καιρό και με την ημέρα, ειδικά για όσους θεωρούν ότι υπάρχουν λόγοι να φοβόμαστε μια ημέρα, λέω να ξεκινήσουμε σήμερα με κάτι ρετρό που έβλεπα νωρίτερα. 10 πράγματα που θεωρούμε σήμερα δεδομένα αλλά θα έμοιαζαν εξωπραγματικά το 1986, τότε που, όπως γράφει το άρθρο, ένας κόσμος γεμάτος smartphone, άμεσες βιντεοκλήσεις και τεχνητή νοημοσύνη θα φαινόταν πραγματικά σαν ένα αδύνατο όραμα για το μέλλον. Οι υπολογιστές ήταν ογκώδεις, η πρόσβαση σε πληροφορίες σήμαινε επίσκεψη σε βιβλιοθήκη ή αναζήτηση σε έντυπο βιβλίο αναφοράς, και 4 δεκαετίες αργότερα η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, φέρνοντας καινοτομίες που κάποτε θα ανήκαν αναμφισβήτητα στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας πολύ ευρυτερής μεταμόρφωσης, γράφει το The Independent με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της εφημερίδας. Και αυτές λοιπόν οι 10 αλλαγές που παρουσιάζει είναι ότι έχουμε δημόσιους χώρους χωρίς καπνό πια. Το νούμερο 2 είναι ότι θεωρείται παράνομο, τουλάχιστον θεωρητικά, οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την εργασία, για την ίδια εργασία, και αυτό πρέπει να θεωρείται νίκη, λέει. Είναι το κομμάτι της ψηφιακής επικοινωνίας, φυσικά είναι το ευρώ και όλες οι ψηφιακές πληρωμές πλέον, είναι τα πιο έξυπνα οχήματα, είναι η απεριόριστη ψυχαγωγία με πρόσβαση σε πολλές τηλεοπτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ροής, διαδικτυακές πλατφόρμες. Εκείνη την εποχή υπήρχαν ελάχιστα κανάλια στην τηλεόραση και νοικιάζαμε και βιντεοκασέτες επίσης. Η τηλεργασία είναι μια αλλαγή ακόμα, είναι οι συνομιλίες με τους υπολογιστές, είναι ότι επίσης πια δεν χανόμαστε στους δρόμους. Υπάρχουν αυτοί οι ψηφιακοί χάρτες με τις φωνητικές οδηγίες που έχουν αντικαταστήσει τους έντυπους οδικούς χάρτες, και κάτι που μας αφορά εμάς είναι το κομμάτι της μουσικής, λέει, που η αγορά δίσκων, η ηχογράφηση τραγουδιών από το ραδιόφωνο απαιτούσε εκείνα τα χρόνια υπομονή. Σήμερα το streaming παρέχει άμεση πρόσβαση σε τεράστιες μουσικές βιβλιοθήκες.

αδυναμία, το νέο μας κόλλημα. Κυκλοφόρησε χθες. Φοντένς φυσικά και Ροζαλία. Φαντάζομαι το έχετε ήδη ακούσει. Where is Gone, νέο single από άλμπουμ που βγαίνει την Παρασκευή.

συγκινητικό. Δεν λέω άλλα. Ύμνος, μόνο αυτό.

Where is gone, λοιπόν, Fontaine's και Ροζαλία, απίστευτη συνεργασία, απίστευτο τραγούδι επίσης, και νομίζω ότι είναι φανερό πως έχουν πάει τον ήχο τους ένα βήμα παρακάτω. Ακούγοντας το χθες το βραδάκι που κυκλοφόρησε, σκέφτηκα, και το λέω φωναχτά, σκέφτηκα αυτό, ότι επιτέλους ένα τραγούδι, τραγούδι. Πάμε για τις 4:30 για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Ρόδο, Σίμι και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω έντονης βροχόπτωσης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε κατά την ομιλία του στο ναυτικό χειρό Σκαραμαγκά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ραφαέλ Σάντι και το Good Man εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Στο απόγευμα της Τρίτης κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε και εκείνες που έχουν κάτι να μας πουν και μιλάνε κυρίως στο συναίσθημα. Λοιπόν, εδώ η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και φυσικά Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Δίνετε στίγμα. Και από τα παλιά στα καινούργια, έτσι πάει το πράγμα στη ζωή. All around the Womack Sisters. Με την τρομερή οικογενειακή ιστορία. Πώς το λέμε, το μήλο και τα λοιπά.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: È tutto che ho preciso.

Lost Frequencies και Mary Froes. Το παραΐζο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και θυμάστε ότι είναι αυτή η εβδομάδα που μας πηγαίνει στη μεγάλη γιορτή του ραδιοφώνου μας, στη μεγάλη γιορτή του Κόσμος 93,6 που κλείνει 25 χρόνια στον αέρα και το γιορτάζει με το Radio Sounds Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή που μας έρχεται, το Σάββατο και την Κυριακή. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της γιορτής μπορείτε και εσείς να κάνετε τη δική σας εκπομπή, που σημαίνει ότι χρειάζεστε 5 τραγούδια και μπορείτε να γίνετε και εσείς ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Αν έχετε λοιπόν μια ιστορία να διηγηθείτε και να την ντύσετε με μουσική, ο Κόσμος 93,6 σας προσκαλεί να φτιάξετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή. 5 τραγούδια λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, για μια κατάσταση, για ένα γεγονός, για ένα πρόσωπο επίσης. Είναι πολλές οι φορές που κανείς κάνει εκπομπή και παίζει τραγούδια και έχει στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, για ένα όνειρο, γιατί όχι, για μια εμπειρία που μπορεί να έχετε ζήσει. Μπορείτε λοιπόν να διαλέξετε το δικό σας θέμα και να χτίσετε γύρω από αυτό μαζί με 5 τραγούδια μια ημίωρη εκπομπή που θα έρθετε να την ηχογραφήσετε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να στείλετε την πρότασή σας μέχρι αύριο στη 1 το μεσημέρι. Η ομάδα του Κόσμος θα επιλέξει 10 προτάσεις και θα καλέσει τους ακροατές που τις υπέβαλαν να ηχογραφήσουν το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού με την υποστήριξη των παραγωγών και των τεχνικών του σταθμού. Κάθε εκπομπή θα πρέπει να διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, για να την ακούσετε και εσείς και οι φίλοι σας και εμείς και το κοινό. Οπότε στείλτε την πρότασή σας με email στο cosmos@ert.gr, μια σύντομη περιγραφή της πρότασης μέχρι 150 λέξεις μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ετοιμάστε και τα 5 τραγούδια σας για να έρθετε την Κυριακή να ηχογραφήσετε την εκπομπή σας, αν είστε ένας ή μία από τους 10 τυχερούς. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω ποια τραγούδια θα επιλέξετε. Και τώρα λέω να κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στο χρόνο, σχεδόν 50 χρόνια πριν. Έχω πολλές μέρες που θέλω να το ακούσουμε και δίσταζα. Και σήμερα είπα όχι, ταιριάζει με τον καιρό. Αυτό είναι το Fantasy.

Κόσμος 93,6.

Gregory Porter, Liquid Spirit από το 2013 αν δεν κάνω λάθος, και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Θέλω πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, πάμε από την αρχή, θέλω πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής να σας πω για την ταινία Μαρισέλη. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Ηλία Δημητρίου, που απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Φλωρεντίας και είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Αυτή η ταινία που αφηγείται την ιστορία της Μαρισέλ, μιας Φιλιππινέζας οικιακής βοηθού που αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ένα ορεινό χωριό της Κύπρου, και μέσα από τη συνύπαρξή τους αποτυπώνονται τα περίπλοκα συναισθήματα της κατάστασης που βιώνει, με τη μοναξιά, την εξάρτηση και την ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία να κυριαρχούν. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Ζαρ Ντονάτο, η οποία πλαισιώνεται από ηθοποιούς τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο, και η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2027. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, ένα τραγούδι δρόμος, μικρή ανάσα, επιστροφή στη μουσική μας σε πολύ λίγο. Μέχρι εκεί, John Legend. Αυτό είναι το Daylight.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60 Ελα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής. High, back to back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
5: Κόσμος 93,6.

It's too late now for me to just forget. Αυτό ήταν το Fragile Thing, λοιπόν. Και είμαστε 8 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Γυρίσαμε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε μέχρι τις 6 και σήμερα. Μαζί με Ελπίδα Παπούτσι στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά. Καλό απόγευμα όπου φτάνει η φωνή και η μουσική μας. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας 210-606-6429, χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο Κόσμος 936 για τα social, εκεί μαθαίνετε και τα νέα μας και τι συμβαίνει στο σταθμό, και επίσης περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Φυσικά κατεμπόστανη. Από τα παλιά και τα αγαπημένα. Και θέλω τώρα να σας πω σε μια έκθεση που θα ανοίξει τις πόρτες της την Πέμπτη, από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου στο Fresh Hotel στο κέντρο της Αθήνας. Θα φιλοξενηθεί αυτή η ιδιαίτερη έκθεση του Finch of Athens, του Ανδρέα Finch, για όσους τον γνωρίζουν. Και εκεί λοιπόν θα παρουσιαστούν μια σειρά από τρισδιάστατα μοντέλα χαρακτηριστικών περιπτέρων της Αθήνας, μικρές αρχιτεκτονικές χρονοκάψουλες που αφηγούνται διαφορετικές στιγμές της πόλης, καθώς ο Ανδρέας ασχολείται με αυτά τα σύμβολα της πόλης, τα περίπτερα που είναι τόσο γνώριμα και που κρύβουν πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω τους, αλλά πολλές φορές κάπως την ξεχνάμε. Έχει μελετήσει λοιπόν τα περίπτερα και κάνει τα δικά του γλυπτά, γιατί είναι γλυπτά στην πραγματικότητα, και η έκθεση αυτή αποτελεί και μια φυσική συνέχεια ενός κιόσκ που, του Fresh Kiosk, που έχει φυσικό μέγεθος, έχει μέγεθος αθηναϊκού περιπτέρου, και το δημιούργησε ο Ανδρέας για το ξενοδοχείο έπειτα από έρευνα στην ιστορία, την αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη αισθητική των ελληνικών περιπτέρων. Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά, η ώρα να παρουσιάσει τις δικές του δημιουργίες που έχουν και διαφορετικά μεγέθη, και είναι απίστευτες οι λεπτομέρειες και ο τρόπος που αποτυπώνει πάνω σε αυτά τα κίτρινα τρομερά περίπτερα της εποχής, τα περιοδικά που υπήρχαν, τα εξώφυλά τους, τα αντικείμενα, το τηλέφωνο, γιατί σας θυμίζω ότι κάποτε το περίπτερο ήταν το σημείο όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά. Από την Πέμπτη λοιπόν ξεκινάει αυτή η έκθεση στην Αθηνάς 59 και Σοφοκλέους, θα κρατήσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δουλειά και μας θυμίζει μέσα από αυτά τα έργα τέχνης ο Ανδρέας Finch την ιστορία και της πόλης που ξεχνάμε και βάζουμε στην άκρη μερικές φορές. Μας θυμίζει όμως και πολλά πράγματα από τα νιάτα μας και από τα συναισθήματά μας.

Ραφαήλ Μελετέα, Someone Else από την πρώτη του δουλειά, τον πρώτο του αυτό δίσκο που έχει και αυτό τον τίτλο, και όλοι μιλάνε για τον δίσκο, τον ελληνικό δίσκο της χρονιάς, ή ότι θα είναι ανάμεσα πάντως στα άλμπουμ που ξεχωρίζουν για το 2026. Διάβασα που λέτε σήμερα για τη Μυρσίνη Αριστίδου και την πρώτη φορά που καταθέτει η Κύπρος στα Όσκαρ, και με την πρώτη της ταινία Κράταμε η Μυρσίνη Αριστίδου γύρισε ουσιαστικά την πρώτη ταινία που θα καταθέσει ποτέ η Κύπρος στα Όσκαρ, και βραβεύτηκε και στο φεστιβάλ Sundance, και εκεί κέρδισε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις όταν το μεγάλο μήκους ντεμπούτο της Κράταμε τιμήθηκε με το βραβείο κοινού στο τμήμα του World Cinema, ξεκινώντας μια εντυπωσιακή πορεία. Η ταινία λοιπόν που η Αριστίδου αντιμετωπίζει ως ολοκλήρωση μιας άτυπης τριλογίας για διαφορετικές φάσεις της σχέσης πατέρα και κόρης, ακολουθεί την 11χρονη Ήρης που μαθαίνει πως ο αποξενωμένος πατέρας της έχει επιστρέψει στην πόλη για την κηδεία του δικού του πατέρα, και θέλοντας να τον γνωρίσει τον προσεγγίζει εκεί όπου μένει σε απομόνωση. Και η Αριστίδου παραχώρησε μια συνέντευξη στο News 24/7 για το πώς έφτασε μέχρι εδώ, και ποιο είναι το σινεμά που την σχημάτισε, αλλά και ποιες είναι οι ιστορίες που θέλει να πει πολύ. Και σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη δίνει μια απάντηση που νομίζω ότι μας λύνει και την απορία γιατί αγαπάμε τόσο πολύ το σινεμά. Λέει λοιπόν ότι στην πορεία ανακάλυψα ότι το σινεμά είναι μια γλώσσα στην οποία μπορούν να συνυπάρχουν όσα στην καθημερινή μας ομιλία μοιάζουν ασυμβίβαστα. Μπορείς να αγαπάς κάποιον και να θέλεις να φύγεις από κοντά του, να θυμώνεις και την ίδια στιγμή να τον καταλαβαίνεις. Μια εικόνα, λέει, μπορεί να χωρέσει αυτή την αντίφαση χωρίς να χρειαστεί να τη λύσει.

σήμερα που λέτε το μεσημεράκι. Έψαχνα κάποια πράγματα, κάποιες μουσικές. Και θυμήθηκα αυτό εδώ βλέποντας το. By the time I cried, I built your walls around me. Mystery of Love σε ακουστική εκδοχή. What an awful sound. Fumbling by Sovian Stevens, θυμάστε?

0: of love.
1: Με τέτοιο καιρό το χρειάζεσαι το τρυφερό σου, δεν γίνεται. Σούβιαν Στίβενς λοιπόν, και βγήκαμε λίγο πριν τις 5:30. From the start, πάμε για ειδήσεις.
2: Don't you notice how I

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο Λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Τον ελληνική σχεδίαση και κατασκευή πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bressane, Catherine de Bourg, 2016, Like Old You, στο remix από Hugo Kant. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Ήταν από εκείνα που στο κόσμο αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και το λέω αυτό γιατί μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια που είναι ο σταθμός στον αέρα, έχουν περάσει πολλά τραγούδια, αλλά κάποια έχουν αφήσει λίγο περισσότερο το στίγμα τους. Λοιπόν, 25 χρόνια στον αέρα. Κόσμος 93,6 το γιορτάζει αυτό το τρίμερο που έρχεται, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σβήσουμε μαζί τα κεράκια. Έχουμε και live εκπομπές από εκεί την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο επίσης. Έχουμε DJ sets, έχουμε προβολές, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα AI or not AI, με τίτλο AI or not AI, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου. Και το Σάββατο θα ακολουθήσει και back-to-back party με τους παραγωγούς του σταθμού. Η δική μας ώρα είναι στις 11, έχω να σας πω, να είστε εκεί, έτσι, είναι λίγο αργά, αλλά να είστε. Λοιπόν, και την Παρασκευή θυμίζω ότι έχουμε αυτή την φοβερή συνάντηση με τον Γάλλο Σόλμαν Τιουάιο που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και την Κυριακή θα δούμε live Μάνι και μετά Αλκιόνι. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να συναντηθούμε. Τα γενέθλια του κόσμου είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε ευχές και να σκεφτούμε όλες αυτές τις στιγμές που πέρασαν αυτά τα 25 χρόνια ακούγοντας Κόσμος 93,6. Αναμνήσεις λέγεται αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Θέλω πολύ να το ακούσουμε live αυτό την Παρασκευή το βράδυ. I've got to travel alone.

Τέιμι Μπάλα και το Loser και λέγαμε πριν για σινεμά. Σήμερα μάθαμε ότι ο Θανάσης Νεοφώτιστος αποσύρει την ταινία του από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία παραγωγής του, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, ανακοίνωσε ότι σεβόμενη την επιθυμία του σκηνοθέτη αποσύρει την ταινία του, το Αγόρι με τα Γαλάζια Μάτια, από το Film Forward του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αυτό το πολύ αναμενόμενο ντεμπούτο μεγάλου μήκους του βραβευμένου δημιουργού δεν θα πραγματοποιήσει την ελληνική του πρεμιέρα στη φετινή διοργάνωση του Νοεμβρίου. Σεβόμαστε, λέει, απολύτως το δικαίωμα του φεστιβάλ να διαμορφώνει το πρόγραμμά του σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι οι δημιουργοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιθυμούν να παρουσιάζεται η δουλειά τους. Και η συγκεκριμένη θέση στην οποία προσκλήθηκε η ταινία στο πρόγραμμα του φεστιβάλ θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στην καλλιτεχνική της ταυτότητα, τη δυναμική διεθνή πορεία της, την ενθουσιώδη υποδοχή από τον ξένο τύπο και το πλαίσιο που οραματιζόμαστε για την ελληνική της πρεμιέρα, λέει αυτή η ανακοίνωση. Απ' την άλλη, ο Θανάσης Νεοφώτιστος είπε ότι αν κάτι μου έμαθε αυτή η μακρά διαδρομή είναι πως το πού στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα είναι σημαντικότερο από όσα μπορεί να κερδίσουμε ή να χάσουμε. Ο τελικός προορισμός μιας ταινίας δεν είναι τα βραβεία ούτε τα φεστιβάλ, αλλά η συνάντησή της με το κοινό. Λυπάμαι, λέει, βαθιά που αυτή η συνάντηση δεν θα γίνει στο φετινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά υπόσχομαι στο κοινό ότι θα συναντηθούμε σύντομα αλλού. Το Αγόρι, λοιπόν, με τα Γαλάζια Μάτια, περιμένουμε να το δούμε. Κρατάω όμως αυτή τη φράση, αυτά τα λόγια του Θανάση Νεοφώτιστου που λέει ότι αν κάτι μου έμαθα αυτή η μακρά διαδρομή είναι το που στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα είναι σημαντικότερο από όσα μπορεί να κερδίσουμε ή να χάσουμε.

τις αδυναμίες μας στο καλοκαιριού, Leon Bridges. Your love is electric. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Claudia Matola για το επόμενο 2 ώρα εδώ στο Κόσμος. Αν είστε κάπου μέσα και δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, καλό είναι να μείνετε σπίτι. Βλέπω το χάρτη της πόλης με την κίνηση αυτή την ώρα και δεν θέλω, όλα στο κόκκινο. Καλή τύχη. Ευχαριστώ την Ελπίδα Παπουτσί που φρόντιζε τον ήχο σήμερα και την τελεπόρησα, η αλήθεια είναι.

Γιατί μερικές φορές στις εκπομπές ξέρεις, έχεις το πρόγραμμά σου και λες όχι, θα τα αλλάξω όλα τώρα. Είναι και Τρίτη και 13. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
3: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει, ναι, ή χωρίς εσένα, ναι.
0: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

ή αλλιώς με παρέσυρε το ρέμα. Εδέ είσαι και ήρθε το πόρισμα. Αυτό από τη Διαχειριστική Επιτροπή Ιωνίων Ίσων. Η Διαχειριστική Αρχή Ιωνίων Ίσων. Για το περιβόητο έργο ίδρευσης Αγιά Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Και έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί σημαντικά στοιχεία του εν λόγω πορίσματος. Πρώτοι εμείς από αυτές εδώ τις συχνότητες είχαμε πει για το περιβόητο πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής Ιωνίων Ίσων, έστω και προσωρινό, για το επίμαχο έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, ότι είναι ετοιμοπαράδοτο προς τον Δήμο Ζακύνθου, άσχετα αν εκεί υπάρχει πια σιωπή, ένοχη σιωπή, και πως έχει αρκετά ευρήματα και δικαιωνόμαστε απόλυτα μετά και τα χθεσινά σοβαρά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας. Αν και πάντα, επειδή όπως και τώρα έχουμε διανύσει πολλά χιλιόμετρα σε αυτή τη ζωή, κρατάμε μικρό καλάθι με την ευχή όμως να λάμψει στο τέλος όλη η αλήθεια και ο καθένας να βρει τη θέση που του αξίζει. Νιώθουμε τουλάχιστον ηθική ικανοποίηση γιατί δεν φοβηθήκαμε κανέναν και τίποτα, δεν μασίσαμε ποτέ τα λόγια μας και τα γραφόμενά μας, δημοσιοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή κάθε σχετική διαθέσιμη και διασταυρωμένη πληροφορία απέναντι σε κάθε εξουσία και διάθεση ωρεοποίησης και κουκουλώματος σε ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο συμφέρον, ανεξαρτήτως προσώπων, καταστάσεων και άλλων τινών. Όπως προσπαθούμε όσο μπορούμε να το πράξουμε με τον ίδιο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα και βέβαια επιγραμματικά να πούμε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα αναφέρθηκε νωρίτερα αναλυτικά ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στην εκπομπή «Άκου τώρα» αφορούν σε αναντιστοιχίες μεταξύ πιστοποιημένων εργασιών και επιτόπιων ευρημάτων, επίσης ζητήματα διοδότησης και πρόταση ανάκτησης 807.000 ευρώ 254,91 από το Δήμο και την ανδεχόμενη έκπτωση του αναδόχου λόγω υπέρβασης προθεσμιών κτλ. Άρα επιβεβαιώνεται πανηγυρικά η παράταξη δύναμη ελπίδας με επικεφαλής στο Γιώργο Τσουρουνάκη, που είχε κάνει τη σχετική αναφορά και καταγγελία, όπως και για το έργο ίδρευσης με τον ίδιο τοπικό υπερεργολάβο σε μπόχαλη φελικών. Να μην ξεχάσουμε και τα ευρήματα 22 τον αριθμό για το έργο της τηλεμετρίας και κάποια άλλα λιγότερα ευρήματα για ένα υποέργο σε σχέση με το ίδιο έργο. Να μην ξεχάσουμε και αυτά. Και στο μεταξύ δεν έχουμε ενημερωθεί για τα ευρήματα που υπάρχουν για το έργο ίδρευσης σε μπόχαλη φελικών. Έτσι λοιπόν, εν ολίγης έχουν πληρωθεί εργασίες που δεν έχουν γίνει. Και η Διαχειριστική Αρχή ζητά να επιστραφεί αυτό το ποσό των 807.254,91 ευρώ. Είναι ο 7ος λογαριασμός που πληρώθηκε στον εργολάβο. Και ποτέ δεν απάντησε η Δημοτική Αρχή γιατί πλήρωσε το συγκεκριμένο ποσό, ενώ δεν έχουν γίνει σχετικές εργασίες. Ούτε έχει υποθεί ακριβώς ποιος έχει πάρει το συγκεκριμένο ποσό. Βέβαια, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος αναγκάστηκε να απαντήσει μετά από επίμονες ερωτήσεις της μείζωνος αντιπολίτευσης και όχι μόνο, ότι το ποσό έχει πληρωθεί στον εργολάβο Αλαβέρα. Ναι, αλλά στο μεταξύ έχουμε υπερεργολάβο, που κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει στην παρούσα φάση με την νόμιμη διαδικασία. Δηλαδή, από τον ανάδοχο Αλαβέρα να περάσει το έργο στον τοπικό υπερεργολάβο. Ναι, μεν έγινε, αλλά δεν έγινε νόμιμα. Έτσι η Διαχειριστική Αρχή και το πόρισμα προτείνουν ενδεχόμενη έκπτωση του αναδόχου, επιστροφή του ποσού των 807.000 κτλ. Στο Δήμο,

εγώ όμως θα θέσω και ένα άλλο ζήτημα, μια άλλη διάσταση, που έχει να κάνει με τις υπηρεσιακές, διοικητικές και πολιτικές ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν και εν τέλει πολιτικές ευθύνες και ποιος θα τις αναλάβει. Γιατί δεν καταλογίζει ευθύνες στο εν λόγω πόρισμα. Προσωρινό δεν έχει σημασία. Υπάρχει και το πολιτικό και το ηθικό κομμάτι. Υπάρχει και το κομμάτι της παρατήσης. Ανάλογα. Και μάλιστα ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας σε συνέντευξή του σε άλλο τοπικό μέσο το πρωί ζήτησε παράτηση της Δημοτικής Αρχής και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απαντήσει και η Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω αν θα το κάνει και με ποιο τρόπο, πότε και πώς.

θα σφίσουν. Έτσι είναι. Στο τέλος οι ευθύνες είναι πολιτικές. Ναι, μεν υπερασιακές, ναι, μεν διοικητικές, αλλά στο τέλος πολιτικές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλύτερα που δεν είμαι. Έχω και λιγότερες σκοτούρες. Γελάς. Γιατί γελάς, βρε, αντιπαθητική φυσιογνωμία. Ποιον ακούτε? Μα εμένα φυσικά. Εγώ δεν ακούω εμένα. Και οι άλλοι δεν ξέρω αν ακούνε εμένα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 15 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ της Ακίνθου και εν προκειμένου η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. 11 με 12 προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Άκου Τώρα. Με βροχές και καταιγίδες. Ή καταιγίδες που έλεγε και μια ψυχή. Έτσι λέει το έκτακτο δελτίο πρόγνωση καιρού για σήμερα. Αλλά μέχρι στιγμής τίποτα. Και ευτυχώς δηλαδή. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ της Ακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης μαζί μας με γραπτά μηνύματα μέσω Viber στην αναζήτηση, γράφοντας ΕΡΤ Ζακύνθου με κεφαλαία ή μικρά, δεν έχει σημασία ή σημασία. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου παπάκι ΕΡΤ.gr, ERAZAK1 παπάκι γιακού.gr, και αυτά στη διάθεσή σας. Και σήμερα είναι Τρίτη όλη μέρα, ευτυχώς όχι Τρίτη και 13 για τους προληπτικούς. Και όμως ναι, είναι Τρίτη και 13. Παναγία βοηθά. Φέρε μου ένα σκορδό. Και να φυλαχτώ. Δεν πιστεύω σε αυτά. Τρίτη λοιπόν, 13 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Στις μουσικές επιλογές είναι η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Και σήμερα να σας πούμε με τη ευκαιρία ότι 1 και 25 θα βγούμε ζωντανά στην τηλεοπτική εκπομπή Περίμετρος της R3 από τον χωριό Κυλιωμένο στην Ορεινή Ζάκυνθο, όπου θα μεταδώσουμε ένα ρεπορτάζ με τις μελισσιώτισσες. Ο λόγος για τον γνωστό αγροτικό συνεταιρισμό γυναικών Κυλιωμένου που ιδρύθηκε το 2000 από 18 τοπικές παραγωγούς. Το όνομά του προέρχεται από την περιοχή Μελίση του χωριού, όπου κατά τον 17ο αιώνα υπήρχε μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία την Μελισσιώτισσα. Οι Μελισσιώτισσες διατηρούν το δικό τους παραδοσιακό κατάστημα στο ορεινό χωριό Κυλιωμένος, σε υψόμετρο 480 μέτρων, περίπου 16 χιλιόμετρα από την πόλη της Ζακύνθου. Εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε αυγά, αγνά, χειροποίητα τοπικά προϊόντα φτιαγμένα με παραδοσιακές ζακυνθινές συνταγές, όπως ντόπιο ελαιόλαδο, κρασί, μέλι, σπιτικά γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, λικέρ, παραδοσιακό χωριάτικο ψωμί ή προζυμένια καρβέλια, γιατί λειτουργεί και άρτος, πρατήριο άρτου στο στέκι των Μελισσιώτισσων. Επίσης παραδοσιακά τυριά όπως το περίφημο ζακυνθινό λαδοτήρι, χειροποίητα είδη και καλλυτικά, φυσικά σαπούνια, αρωματικά κεριά, εργόχειρα, κεντήματα και κοσμήματα. Θα σας δώσουμε και προς το τέλος της εκπομπής κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Μπουφίδου, η οποία είναι πρόεδρος του γνωστού αγροτικού συνεταιρισμού γυναικών Κυλιωμένου οι Μελισσιώτισσες, που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας και θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι γυναίκες εκεί ή οι περισσότερες που διατηρούν έτσι την πολιτιστική κληρονομιά, προβάλλουν την τοπική κουζίνα, την τοπική κουζίνα και τα τοπικά αυθεντικά ή αγνά, αν θέλετε, προϊόντα που παράγει η περιοχή, στα οποία δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση και οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, και βέβαια εφοδιάζονται και κάποια καταστήματα του νησιού. Με έμφαση στην ποιότητα, γι' αυτό είναι και ανάλογο το αντίτιμο. Κατά τα άλλα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελαιοτριβέων Ζακύνθου, Ντίνο Μπέτση, σε μια δραματικά επίκαιρη συνέντευξη, δεδομένου ότι βρίσκονται σε αναταραχή ελαιοτριβές του νησιού λόγω αυξημένων λειτουργικών εξόδων και όχι μόνο, θα φιλοξενήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου τηλεφωνικά και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί η συγκέντρωση των ελαιοτριβέων στο θέατρο του Σαρακινάδου, χωρίς την παρούσα φάση να αποφασιστεί κάποια κινητοποίηση, ενώ ελάχιστα ελαιοτριβεία από τα 30 συνολικά του νησιού λειτουργούν αυτή την περίοδο, καθώς τώρα αρχίζει ουσιαστικά η ελαιοκομική περίοδος. Άνω τελεία.

Κατά τα άλλα, να πούμε ότι ένα ατύχημα είχε προχθές το απόγευμα ο γνωστός νοσοκομιακός γιατρός, ορθοπαιδικός και συνδικαλιστής, νυν γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου, που επί σειρά ετών υπήρξε πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου και πρώην περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Ποταμίτης, καθώς πήγε να κάνει μια εργασία και έπεσε από τον μπαλκόνι του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Δεν είναι απαραίτητες λεπτομέρειες. Ευτυχώς όμως είναι εκτός κινδύνου η ζωή του, ενώ νοσηλεύεται με καλή κλινική εικόνα στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Εμείς να ευχηθούμε από καρδιάς ταχύ ανάρρωση, περαστικά και σιδερένιος, για να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν στα ιατρικά, συνδικαλιστικά και οικογενειακά του καθήκοντα, ξεπερνώντας αυτή τη δοκιμασία με τη συμπαράσταση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, των συναδέλφων του, δηλαδή των οικείων του, και όλων όσοι είναι δίπλα του και κοντά του, όπως και εμείς, με πρώτη στο μέλημα την αποκατάσταση της υγείας του. Επίσης, να πούμε ότι είμαστε σήμερα στο πορτοκαλί. Πορτοκαλί προειδοποίηση αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα, η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με υπεύθυνη τη Μαρία Μουζάκη. Ανακοινώνεται λοιπόν ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού της ΕΜΗ που εκδόθηκε χθες 12 Δεκάτου, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές καταζωπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Τρίτη 13 Δεκάτου σήμερα και αύριο Τετάρτη 14 Δεκάτου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 13 Δεκάτου, δηλαδή από σήμερα το πρωί έως το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σφοδρές καταιγίδες θα πλήξουν τη Ζάκυνθο, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, τουλάχιστον με πιθανότητα βροχόπτωσης 25 με 30 χιλιοστά στη στεριά και 50 με 70 χιλιοστά στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Είδομεν. Άνεμοι 4-6 μποφόρ με πιθανότητα έντονων ρεπών κατά τη διάρκεια των καταιγίδων. Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι κάτοικοι του βορείου και νοτίου τμήματος του νησιού, κυρίως όμως οι κάτοικοι της πόλης. Επειδή υπάρχει πιθανότητα να πέσουν μεγάλα ύψη βροχής, γίνεται έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, εάν και εφόσον προκύψουν κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα όπως η σκυρή βροχόπτωση, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές που ενέχουν κίνδυνο κατολιστήσεων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Ιδιαίτερως προσεκτικοί σε φαινόμενα κατολιστήσεων καλούνται να είναι κάτοικοι όλων των ευάλωτων περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, καθώς και αυτών που είχαν αντιμετωπιστεί παρόμοια προβλήματα στο παρελθόν. Επίσης, παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι, ειδικά των αγροτικών περιοχών, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε φαινόμενα συσσόρευσης φερτών υλικών και αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα σε τάφρους, χυμάρους, γεφυρία και ρέματα. Και γιατί δεν λέτε ιδιαίτερη προσοχή σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, έτσι όπως έχει κατάσταση εδώ που ζούμε, και ότι όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, κινδυνεύετε να πάσετε ωραία και στιγμή, είτε από πλημμύρες είτε από οτιδήποτε άλλο. Μεγάλη προσοχή στις ευάλωτες περιοχές της πόλης της Ζακύνθου, καθώς και σε άλλες παράκτιες περιοχές. Παρακαλούνται όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και θελοντικές οργανώσεις να είναι σε ετοιμότητα, όπως και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου είναι σε πλήρη 24-ωρη ετοιμότητα σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Καλά, αυτό φαίνεται πάντα στην πράξη. Για την έγκυρη και σωστή ενημέρωσή τους, όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΕΜΗ, www.emi.gr, ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές στα τηλέφωνα. Πυροσβεστική υπηρεσία 199, αστυνομικό τμήμα Ζακύνθου 100, αστυνομικό τμήμα Αλικών 26950083217, λιμεναρχείο Ζακύνθου 26950 28 117. Επίσης, στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, τη σχετική ανακοίνωση υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Θα κάνω μια πρόταση, Αλέξανδρε, εκεί στις Μελισσιώτισσες, να σε πάρουν εκεί. Να έχουν και έναν άνδρα, νοικοκυρόπεδο, με οργανωτικό πνεύμα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρεις μια χαρά. Ε? Α, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μια και θα συναντήσω τις γυναίκες εκεί, θα τους πω ότι έχεις εξαιρετική ρίγανη. Μπορεί να μην έχουν εκεί στην περιοχή ή να μην φτάνει αυτό που έχουν. Τι άλλο? Όλα τα υπόλοιπα τα έχουν, ε? Και δεν χρειάζεται να δώσεις κάτι. Καλά, θα ρωτήσω σε κάθε περίπτωση.

0: Όλη η ευτυχία τάζουν σε αυτόν τον κόσμο. Λέμε τώρα. 11:26 πρώτα λεπτά και πάλι πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθο, το δικό σας σταθμό. Είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Και τώρα πάμε στα μέρη του καλού μου φίλου και συνάδελφου Σπύρου Μπέτσι, που κατοικοεδρεύει και εργάζεται στην Πάτρα, για να συναντήσουμε έναν άλλο Μπέτσι, τον κύριο Ντίνο Μπέτσι, με την ιδιότητα του Προέδρου του Συλλόγου Ελαιοτριβέων Ζακύνθου, καθώς και φέτος, όπως φαίνεται, θα μας βγει το λάδι. Και αυτό έχει να κάνει και με τους ελαιοτριβείς και με τους ελαιοπαραγωγούς και εν τέλει και με τους καταναλωτές. Είναι πολύ δύσκολη χρονιά από κάθε άποψη και σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Μπέτσι, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τον ελαιοκομικό κόσμο, σε όλους τους ελαιοτριβείς Ζακύνθου και μη Ζακύνθου.
0: Και περιχώρων.
1: Καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους και τους ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Καλημέρα στον Πελούση ή αλλιώς στην Κυψέλη. Με τα πολλά νερά, τα μπελουσιώτικα κρεμμύδια.
1: Συνηθίζουμε και το λέμε ακόμα Μπελούση εμείς. Mm.
0: Καλύτερα.
1: Και όλοι οι Ζακυθινοί, και όλοι οι Ζακυθινοί.
0: Ναι. Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση? Γιατί έχει προηγηθεί συγκέντρωση των ελαιοτριβέων στο θέατρο Σαρακινάδου, χωρίς την παρούσα φάση να αποφασιστεί κάποια κινητοποίηση. Ενώ, όπως μου είπατε χθες, όταν προγραμματίζαμε τη συνέντευξη σήμερα, ελάχιστα ελαιοτριβεία από τα 30 συνολικά του νησιού λειτουργούν αυτή την περίοδο, καθώς τώρα αρχίζει ουσιαστικά η ελαιοκομική περίοδος.
1: Θα ξεκινήσουμε ότι πραγματικά είχαμε προχθές την Κυριακή το μεσημέρι, πρωί μεσημέρι, την συγκέντρωση του συλλόγου μας και μαζί με τους συναδέλφους τους ελαιοτριβείς.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε μια συγκέντρωση να δούμε τι μελιγενέστε με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στα ελαιοτριβεία, αλλά να μην πάρουν μόνο τα ελαιοτριβεία, αλλά και η παραγωγή. Γιατί δεν σου κρύβω ότι, όχι δεν σου κρύβω, είναι γνωστό πλέον αυτό, ότι τα ελαιοτριβεία με τους παραγωγούς είναι χέρι-χέρι.
0: Εννοείται.
1: Δεν είμαστε ούτε ο ένας απέναντι στον άλλον, ούτε τίποτα, ούτε εχθροί είμαστε. Ναι. Είμαστε χέρι. Ό,τι είναι καλό για τον παραγωγό είναι καλό για τον ελαιοτριβέα.
0: Και αντίστοιχα.
1: Ό,τι είναι καλό για τον ελαιοτριβέα είναι καλό για τον παραγωγό.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ανεβαίνει η τιμή είναι καλό για όλους, όταν πέφτει η τιμή είναι κακό για όλους.
0: Κατανοητό.
1: Αυτό να το καταλάβουν και οι παραγωγοί, γιατί δεν είμαστε εχθροί. Προσπαθούμε και εμείς να επιβιώσουμε.
0: Δεν είναι το λέτε όμως τυχαία αυτό.
1: Ορίστε.
0: Δεν το λέτε τυχαία αυτό, κύριε Μπέτσι?
1: Αφού δεν το λέω τυχαία. Αφού δεν το λέω τυχαία. Είναι μια πάρα
0: θεωρείτε ότι είναι κάποια ελαιοπαραγωγή που είναι απέναντί σας? Και το λέτε.
1: Δεν νομίζω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν νομίζω. Okay. Απλά και αυτοί προσπαθούν να επιβιώσουν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και εμείς είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματά σας και αιτήματά σας μαζί.
1: Καταρχήν έχουμε μια τιμή του ελαιολάδου που είναι πολύ χαμηλή.
0: Στα 3,20 περίπου.
1: Πόσο?
0: 3,20 περίπου.
1: Στα 2,70.
0: 2,70.
1: Αυτή τη στιγμή οι εμπόροι της Ζακύνθου πληρώνουν 2,70 και οι άνθρωποι είναι σε πολύ δύσκολη θέση και αυτοί.
0: Γιατί έκανα μια αναζήτηση στο Google και δίνει στη Ζακύνθου 3,20.
1: Όχι, όχι. Τώρα αυτή τη στιγμή η σημερινή κουβέντα σου λέω και, ναι, και από το περασμένο Σάββατο που μίλησα είναι στο 2,70 η τιμή του καλού λαδιού. Όχι η τιμή με ανεβασμένη οξύτητα.
0: Δηλαδή αν είναι 2,70 του καλού λαδιού, του κακού λαδιού πόσο είναι?
1: Ο άσος ας πούμε πάει στη γύρω στο 2
0: ευρώ. Εμείς είχαμε ενημέρωση για 3,20. 3,20 ευρώ.
1: Όχι. Επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς τα στοιχεία τώρα ακριβώς να σας πω νούμερα, αλλά είναι αρκετά κάτω.
0: Πιο όμως κάτω δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, και καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι με 2,70 το λάδι και δεν ξέρουμε και πόσο θα ξεκινήσει, γιατί και η παραγωγή τώρα ξεκινά και δεν ξέρουμε και τι τιμή θα έχει το λάδι στους επόμενους μήνες εν ώψη παραγωγής και όταν μπούμε για τα καλά στην παραγωγή.
0: 2,70 είναι τοπικά, μόνο τοπικά ή και σε άλλες περιοχές? Έχετε εικόνα από άλλες περιοχές, γιατί έχει μια σημασία.
1: Εγώ τώρα τοπικά μιλώ, αλλά και μην νομίζετε και στην Πελοπόννησο ότι μπορεί να είναι μεγάλες οι διαφορές. Έτσι, μπορεί και η Πελοπόννησο να πω και το άλλο, ότι να μην αγοράζει και λάδι. Να πάω σε έναν έμπορο και να μου πει, ξέρεις κάτι, το λάδι δεν το παίρνω, μου λέει, γιατί δεν έχω τιμή. Δεν μπορώ να το πάρω, γιατί να βρει μια δικαιολογία ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει ζήτηση. Προχθές ήμουνα σε έναν έμπορα, και δεν είναι σωστό και να φέρουμε όνομα, και μου λέει: δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω απειδήσει. Δεν μπορώ να αδειάσω μια δεξαμενή να βάλω καινούριο λάδι. Δεν υπάρχει ζήτηση στο προϊόν.
0: Ναι, σε άλλες περιοχές η μέση τιμή είναι πιο ανεβασμένη.
1: Λίγο πιο ανεβασμένη, δεν έχει να κάνει.
0: Είτε περισσότερο είτε λιγότερο, ναι.
1: Δεν έχει να κάνει, γενικά. Mm. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Εντάξει. Λοιπόν, η τιμή του λαδιού, ένα.
0: Έχετε δηλώσει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι θα έπρεπε να είναι η τιμή του λαδιού στα 5 ευρώ για να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις σας. Και δείτε ελαιοτριβία.
1: Σε όλους είναι και η παραγωγή. Μην νομίζετε ότι είναι. Εμείς έχουμε. Θα σας πω τώρα ακριβώς. Εμείς έχουμε η τιμή του λαδιού που είναι πολύ χαμηλή.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να έχουμε την ποιότητα του λαδιού. Γιατί αν μια ποιότητα λαδιού δεν είναι καλή. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συγκομίσει ο παραγωγός και τι λάδι θα πάρουμε, γιατί μπορεί να είναι και 3 δέκατα και 5 δέκατα, 5 γραμμές δηλαδή, και μπορεί να είναι και 15 γραμμές, όπως να είναι 1,5 οξέο.
0: Μάλιστα.
1: Αμέσως αλλάζει η τιμή του, με αποτέλεσμα εμείς που πληρωνόμαστε με λάδι, παίρνουμε τη μισή τιμή.
0: Ναι.
1: Κατά επέκταση δεν μπορεί να γίνει πληρωμή με αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, η τιμή του λαδιού, ένα. Η ποιότητα του λαδιού, δύο. Δεύτερο, πάμε, τιμή ρεύματος.
0: Το ενεργειακό κόστος, με άλλα λόγια.
1: Δεν ξέρουμε πόσο θα κάτσει η τιμή στο ρεύμα μας.
0: Ναι.
1: Τρίτο, έχουμε τη μεταφορά του πυρήνα.
0: Τώρα, πόσο πληρώνεται ρεύμα, αν επιτρέπετε.
1: Ανάλογα πόσο θα πάει, δεν ξέρουμε. Πάμε τώρα.
0: Μέχρι τώρα τουλάχιστον, μέχρι τώρα ή τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αν αποκατεβαίνει, δεν είναι τίποτα στάνταρ.
0: Περίπου, μια μέση τιμή.
1: Μια τιμή εβδομάδα είναι τίποτα, ένα μήνα έτσι, το άλλο είναι αλλιώς, το άλλο είναι αλλιώτικα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι αλλιώτικα που να δουλεύει μια μέση κατάσταση να πηγαίνει 10 και με 15.000 ευρώ.
0: Τα περισσότερα ελαιοτριβία στη Ζάκυνθο είναι διβασικά, έτσι.
1: Πώς?
0: Διβασικά, λέω, είναι τα περισσότερα
1: ελαιοτριβία. Όλα είναι διβασικά.
0: Όλα είναι διβασικά.
1: Όλα τα ελαιοτριβία δουλεύουν δύο φάσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η μεταφορά του πυρήνα είναι μια μάστιγα για τα ελαιοτριβία.
0: Ναι.
1: Γιατί μας επέβαλε το κράτος και οι τοπικές εδώ υπηρεσίες, το υγειονομικό μαζί με το περιβάλλον, να γυρίσουμε τα ελαιοτριβία σε δύο φάσεις.
0: Ναι.
1: Που τα είχαμε τρία. Γιατί ρυπαίναμε, μολύναμε, ούτω καθεξής, καταστρέφαμε τη Ζάκυνθο εμείς.
0: Ναι.
1: Που η Ζάκυνθο δεν είναι καταστραμμένα από τα ελαιοτριβία τόσες χιλιάδες χρόνια που
0: δουλεύουμε. Θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια να πέφτουν τα απόβλητα των ελαιοτριβίων μέσα στα χαντάκια, τα ρέματα, τα ποτάμια παντού.
1: Εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ
0: τα προηγούμενα χρόνια, πολλά προηγούμενα χρόνια.
1: Πριν το 2007,
0: ναι,
1: 2008,
0: ναι. Έτσι, τα έχουμε ζήσει όλα αυτά από κοντά.
1: Φωνάζανε λοιπόν όλοι στα ράδια και τέτοια ότι κάνουμε μόλις στο περιβάλλον.
0: Αλήθεια είναι, ναι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Νέγκα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα υπάρχει μόλις στο περιβάλλον. Τα λειτουργία κλείσανε, γίναμε διαβατικά.
0: Ναι.
1: Το γυρίσαμε. Τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Μήπως πήγατε καθόλου στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπου? Μήπως πήγατε εκεί που πέφτουν τα νερά, αν υπάρχει πρόβλημα? Πράγμα που υπάρχει πάρα πολύ. Όλη η πόλη βρωμάει. Όλη το τσιλιμί που περνάω.
0: Απολύματα. Απολύματα.
1: Απολύματα.
0: Αστικά λύματα. Όχι από τα απόβλητα των ελαιοτριβίων.
1: Τέλος πάντων, μην το συνεχίσουμε, γιατί γι' αυτό είναι μια μάστιγα. Λοιπόν, και συνεχίζω. Εμείς λοιπόν συμμορφωθήκαμε.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Εμείς συμμορφωθήκαμε όλα αυτά. Που το λιώσιμο δεν ήταν βλαβερό, η μυρουδιά ήταν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι προσωπική εκτίμηση. Λοιπόν, όταν μεταφέρουμε εμείς τον πυρήνα στον πύργο,
0: ναι,
1: γιατί εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πυρηνουργείο, που παλιά, εμείς όταν είχαμε το λειτουργείο το 75-80, υπήρχε πυρηνουργείο και στη Σάκηδο.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να το θυμάστε κι εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Τα μεταφέρουμε λοιπόν στον πύργο.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ πολύ δυσβάστακτο κόστος.
0: Αυξημένο κόστος μεταφοράς. Το οποίο,
1: τη στιγμή που το πυρηνουργείο δεν μας καλύπτει ούτε τη μεταφορά.
0: Ούτε
1: όχι
0: τη μεταφορά.
1: Να πάρουμε, ούτε, πλέον δεν καλύπτει τη μεταφορά.
0: Να δώσουμε κάποια νούμερα ενδεικτικά για αυτό το κόστος μεταφοράς του πυρήνα από τη Ζάκυνθο στον πύργο, για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές.
1: Βεβαίως.
0: Και τι ακριβώς ζητάτε.
1: Πέρυσι ο τόνος, το πυρήνα για να μεταφερθεί ο τόνος, έτσι,
0: ναι,
1: να μεταφερθεί στον πύργο, ήταν 25 ευρώ ο τόνος.
0: Ναι.
1: Πληρωθήκαμε με 20. 5 ευρώ τον τόνο το βάλαμε από τη ζέμη μας. Από το δικαίωμα που πέρυσι μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 5 ευρώ τόνος του τέσσερι. Ένα φορτηγό που πήγαινε 25-30 τόνους, ναι. Δεν μπορώ να ξέρω, κάπου εκεί πήγαινε τέλος πάντων, ήταν 750 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εμείς δίναμε 150 ευρώ από την τσέπη μας.
0: Μάλιστα.
1: 3, δηλαδή το 5 ευρώ το τόνος αντιστοιχεί σε 3-5, 15, 150 ευρώ κάθε φορτηγό που έπρεπε να παίρνουμε και κάτι. Εγώ δεν κατηγορώ τους πινελουργούς, γιατί και αυτή τη δουλειά τους κάνουν, είναι μια εταιρεία που προσπαθεί να επιβιώσει. Λοιπόν, έχουν έρθει τώρα τα ορυκτέλαια,
0: ναι.
1: Που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση το κομμάτι των ορυκτελέων που λέγονται ΜΟΑ. Λοιπόν, υδατάφρακες. Υδρογονάνθρακες, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό τώρα έβγαλε ένα νόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση 13 Μαΐου εφέτος, ότι από το 27, από τα 6 που ήταν το όριο θα το πάει στο 4, το 27 και το 28 θα το πάει στο 2 το όριο. Πράγμα που τα πυρηνουργία δεν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Επομένως το πυρηνέλαιο που θα πουλάνε, εκεί που το πουλάγανε 2 ευρώ θα το πουλούν μισό. Εμείς είμαστε καταδικασμένοι, ούτε τον πυρήνα δεν μας παίρνουν. Εδώ τη στιγμή λοιπόν, πέρυσι ήταν 5 ευρώ τόνος. Εδώ τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα μας δώσει το πυρηνουργείο, γιατί δεν έχουν βγάλει τιμή.
0: Ναι.
1: Και τι θα μας πάρει ο μεταφορέας. Με την άνοδο των πετρελαίων.
0: Ναι, ναι, τη στιγμή του καυσίμου.
1: Όχι, η άνοδο του πετρελαίου ισχύει για το ρεύμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο για τα μεταφορά του.
0: Καύσιμα και ενεργειακό κόστος.
1: Έτσι, μπράβο, συνολικά.
0: Συνολικά.
1: Λοιπόν, με αποτέλεσμα, ούτε ο μεταφορέας μας λέει θα μας πάρει 25, θα μας πάρει 27, θα μας πάρει 30, δεν ξέρουμε τον τόνο, ευρώ τον τόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε και ο πυρηνελουργός μας λέει θα δώσω 10 ευρώ τον τόνο. Αν μας δώσει 10 ευρώ τον τόνο, θα βάλουμε άλλα 15 από την τσέπη μας, 20.
0: Ναι.
1: Από πού, κύριε Νέγκα, και κλιπαρώ δηλαδή τους παραγωγούς να γίνει κατανοητό και από εμάς να μας καταλάβουν.
0: Είναι αλήθεια ότι έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε σε αύξηση της παρακράτησης ελαιολάδου από τους παραγωγούς από 10 σε 15% κύριε Μπέτση?
1: Θα σας πω.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς λοιπόν τα ελαιοτριβεία μηδενός εξαιρουμένου έχουμε δείξει πάρα πολλά χρήματα τα οποία δεν βγάζουμε κιόλας. Ναι. Τουλάχιστον η απέτησή μας είναι να μην μπούμε μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μέλημά μας πλέον τώρα στο σημείο. Όχι να βγάλουμε χρήματα, να μην μπούμε μέσα και καταστραφούμε. Να πουλήσουμε υπηρεσίες, να κρατήσουμε τα λειτουργία. Είναι σοβαρό το θέμα. Λοιπόν, και παρακαλώ και τους φίλους και τους παραγωγούς, θερμή παράκληση είναι αυτή, να μας κατανοήσουν και εμάς.
0: Για την αύξηση της παρακράτησης, το λέτε αυτό?
1: Εμάς κάνουν τη δουλειά τους, το δικαίωμα, το εκθλητικό δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο πέρυσι ήταν 10, δεν ήταν 10, ήταν 8 δηλαδή, γιατί ήταν το 2% είναι ΦΠΑ που κανένας δεν το βάζει.
0: Και θα πάει στο 15%, ισχύει η πληροφορία.
1: Υπολογίζουμε 14, 15, 16, εκεί θα πάει, για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να χάσουμε λιγότερα. Όχι να βγάλουμε, είναι να θέλουν να γίνει κατανοητό, γιατί δεν ξέρουμε...
0: Προφανώς θα υπάρξουν και αντιδράσεις από τους ελαιοπαραγωγούς.
1: Εκτιμώ ότι μας κατανοούν.
0: Μακάρι.
1: Μας κατανοούν οι άνθρωποι και είναι και...
0: Γιατί ο καθένας βλέπει τη δική του πλευρά.
1: Μου λέει και εσείς έχετε δίκιο.
0: Ναι.
1: Τι να κάνετε.
0: Ναι.
1: Και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους με εμάς.
0: Ναι.
1: Θα τους αφήσουμε αμάζερτες, ας μείνουν αμάζερτες. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Μου είπατε χθες πριν βγούμε στον αέρα ότι ξεκίνησε πρόημα η συγκομιδή του ελαιοκάρπου με την έννοια ότι δεν έχει βρέξει στον απαιτούμενο βαθμό και να υπάρξει σωστή ορίμανση του προϊόντος. Ισχύει. Ούτε αυτό συνεπάγεται και την ποιότητά του στη συνέχεια.
1: Οι παλιοί λέγανε,
0: ναι.
1: Αν δεν βραχεί ελιά, δεν τη μαζεύουνε.
0: Ναι.
1: Δεν τη μαζεύαμε. Λοιπόν, πρέπει να έχει το απαιτούμενο υγρασία μέσα ελιά, να φουσκώσει λίγο, να οριμάσει, να τουλάχιστον να μοιάσει μια. Να μην είναι το κουκούτσι και η σάρκα.
0: Ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα. Και τώρα να κάνουν ελιές, η ποιότητα του ραβδίου θα είναι πολύ υποδιέστερη. Γιατί? Γιατί δεν έχει την υγρασία να βγάλει τα αρώματα, κάποια αρώματα. Θα καίει πάρα πολύ το λάδι. Θα μυρίζει το λάδι από το κουκούτσι της ελιάς.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι σύνθετο πρόβλημα που ίσως μερικοί να μην το καταλαβαίνουν. Ναι. Αλλά την ώρα που το βάζει στο στόμα σου ένα προϊόν, πρέπει να έχει αρώματα, πρέπει να μοσκοβολάει, πρέπει να έχει ωραία γεύση. Τώρα, άμα είναι κομπιζοπετσί και κόκαλο τη στιγμή που δεν έχει βρέξει μία νοβρία και χθες το βράδυ λίγο έβρεξε συγκριτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλει να έχει να τραβήξει τα υγρά της ελιά. Δεν μπορεί να ξέρει κουκούτσι και σάρκα ναι. Και μετά να πάνε κάπου λάδι και να βγάλει ένα πράγμα άχρηστο, άγιστο.
0: Ναι. Κύριε Μπέτση, να ρωτήσω, σε ό,τι αφορά τα αιτήματά σας, σε σχέση με το μεταφορικό κόστος, το αυξημένο μεταφορικό κόστος για τη μεταφορά του ελαιοπυρήνα από τη Ζάκυνθο στον Πύργο, ποια είναι τα αιτήματά σας?
1: Πρώτα απ' όλα να μπορούμε η κυβέρνηση
0: ναι.
1: να μας δίνει το μεταφορικό ισοδύναμο πιο γρήγορα. Έχουμε πάρει το ισοδύναμο για το 22. Και έχουμε 26 και τώρα προσπαθούμε
0: ναι, να... Έχει ατονίσει κάπως η εφαρμογή του μέτρου. Δηλαδή έχετε πληρωθεί το μεταφορικό ισοδύναμο του 2022 τώρα και είμαστε στο 26.
1: Ναι, και πάμε να κάνουμε χαρτιά τώρα. Κάναμε κάποια χαρτιά για το 23.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό για μας είναι εμείς τα δίνουμε τα λεφτά. Είναι, και τώρα το 26 θα το πάρουμε το 30 δηλαδή, όπως πάμε.
0: Όπως, ναι.
1: Εγώ τώρα υποφέρω. Τώρα δεν έχω να ξεκινήσω.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ και όλοι μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η απέτηση είναι ας βάλουν και λίγο πλάτη και οι μεταφορείς, να το πω έτσι λαϊκά, πλάτη, που αυτό που λέμε στα χωριά μας. Ας βάλουν και λίγο νερό στο κρατσί τους και οι μεταφορείς και το καράβι λίγο, τι μπορεί να κάνουν τη μεριά τους, να μην ανεβούν τα κόστη άλλο τη μεταφορά του πυρήνα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα για τα πετρέλαια, γιατί ευτυχή δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Στην προχθεσινή συγκέντρωση στο θέατρο του Σαρακινάδου υπήρξε και πρόταση από κάποιους ελαιοτριβείς ή από εσάς προσωπικά να γίνει κινητοποίηση.
1: Να γίνει κινητοποίηση.
0: Αλλά τελικά δεν προέκυψε μια τέτοια απόφαση.
1: Υπήρχε η σκέψη για κινητοποίηση και για κλίση όταν ελαιοτριβεία, αλλά είπαμε να το φτάσουμε μίσω και να μην ήταν και σωστή η κίνηση, να μην το φτάσουμε στα άκρα.
0: Ναι.
1: Αλλά κανονικά έπρεπε να δανάμε. Να κλείσουμε όλα τα λειτουργία, μήπως καταλάβουμε όλοι μας, γιατί είμαστε σε δύσκολη θέση, ότι κάτι πρέπει να γίνει.
0: Έχετε εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η φετινή ελαιοκομική περίοδος σε σχέση με την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιολάδου στο νησί?
1: Αυτό που εκτιμώ...
0: Ναι. Και γιατί σίγουρα έχετε εμπειρία και μπορείτε να καταλάβετε.
1: Κατά γενική ομολογία, κύριε Νέκα, είναι ότι πολλά λιόπτα θα μείνουν αμάζευτα.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Δυστυχώς έχουμε ένα άριστο προϊόν. Αν το προσέξουμε θα είναι ακόμα πιο καλύτερο.
0: Αυτό γιατί φέτος? Έχει να κάνει γιατί με τις καιρικές συνθήκες, με το δάκο, με τι ακριβώς?
1: Όχι. Καταρχήν δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
0: Αυτό ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, οι τιμές που γυρεύουν οι εργάτες για να μαζέψουν ελιές είναι με κοιμάζεις 80, μπορεί και 90 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι.
1: Το 8.
0: Ναι.
1: Από πού?
0: Ναι.
1: Ο καημένος ο παραγωγός πώς θα τα απεξέλθει? Και σου λέει,
0: γιατί είναι αυξημένο και το κόστος παραγωγής, να μιλήσουμε και για την πλευρά των ελαιοπαραγωγών. Χαμηλή τιμή από τη μία σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο και αυξημένο κόστος παραγωγής σε ό,τι αφορά
1: προηγουμένως
0: τους ελαιοπαραγωγούς, έτσι.
1: Και είπατε για τα 5 ευρώ. Mm. Εκεί κυμαίνεται για να είναι, όχι για να βγάλουμε τρελά λεφτά.
0: Ναι.
1: Για να γίνουμε βιώσιμοι και τα ελαιοτριβεία και η παραγωγή.
0: Ναι.
1: Να μπορεί να, το λάδι μας
0: ναι.
1: να πωλείται 5 ευρώ το κιλό. Εκεί είναι μια τιμή που θα καλύπτουμε τα κόστη μας, γιατί ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά.
0: Έχω μαζέψει και εγώ ελιές, μην νομίζετε.
1: Ότι και εσύ έχεις ελιές, αλλά και εμείς για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε με πετρέλα, με τρακτέρ, με φυτοφάρμακα, με καλλιέργειες,
0: με προσωπικό
1: και όλα αυτά, τα κοστολόγια είναι αδυσβάστακτα.
0: Αυτός
1: και βρούμε κάποιες άλλες λύσεις, κόψουμε τα δέντρα χαμηλά και μαζεύουμε ό,τι
0: και όπως μαθαίνουμε ξεριζώνονται και αρκετά και κάποιες εκτάσεις με σταφίδα και δεν είναι καθόλου καλό αυτό.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να μην τώρα να...
0: Και προκύπτουν άλλες δραστηριότητες.
1: Ακούστε
0: και τουριστικές.
1: Εγώ, επειδή δεν είμαι και εγώ μικρός,
0: ναι.
1: Εγώ θυμάμαι ότι σάκη εδώ έσπαιρνε σιτάρια.
0: Ναι.
1: Ήτανε γεμάτα όλα τα βουνά και εμείς εδώ ήτανε, να το πω έτσι λίγο χοντρά, ότι ήταν και αυτάρκη στα σιτάρια η σάκη εδώ.
0: Το καταστάρι. Το καταστάρι, για παράδειγμα, έρχεται την ονομασία του από την καλλιέργεια του σταριού στην περιοχή.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τα βουνά ήταν γεμάτα.
0: Ναι.
1: Και ένας χωριανός που είχε την αλογιστική μηχανή, με όλα τα βουνά ένα μήνα έκανε να έρθει στο σπίτι του.
0: Και τότε όπως πάει θα εξαφανιστεί και η παραγωγή της σταφίδας.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σταφίδα τελείωσε. Γενικότερα η καλλιέργεια του Αμπέτζοα.
0: Γιατί υπερισχύει η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, κύριε Μπέτση, είναι μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο τώρα. Πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά.
1: Πάμε στο επόμενο, να ακούσει και τα υπόλοιπα. Εμείς εδώ στο Μπελούσι και στο Γερακαρίο και στο Τραγάκι,
0: ναι,
1: είχαμε κοντά περίπου, φτάναμε και στου 2.000 τόνους, 2.000 τόνους λεμόνι.
0: Ναι, ναι, λεμόνια, ναι, ναι, όντως.
1: Δεν υπάρχει
0: έχει
1: λεμόνι, ναι, και τώρα
0: λεμόνια, πάμε, πορτοκάλια κτλ. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και φέρνουν από το Αργεντινή και από το Τουρκία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε τα κυπευτικά νεροκρέμιδα και τέτοια εδώ στο Μπελούσι ειδικά.
0: Ναι.
1: Πάει και αυτό. Σε λίγο δεν θα έχουμε με το νεροκρέμι, θα χαθεί. Είχαμε κτηνοτροφία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μας αφήνουν να έχουμε ούτε κοτέτσι. Άμα έχεις παραπάνω από 10 κότες, 12, θέλεις άδεια, άδεια κτηνοτροφίου.
0: Ναι.
1: Μην γελάτε, έτσι είναι.
0: Σας το λέω. Γελάμε και να μην κλέμε.
1: Άμα φτιάξει μια βίλα, ένα ζύμπλαμα, δεν θα με κλείσει.
0: Έτσι.
1: Ο γύμνος βουή. Ο κόκορα, μου το είπαν και αυτό, ο κόκορα λέει λαλή και με ενοχλεί, με ξυπνάει.
0: Α, έτσι.
1: Ναι, έχουμε έρθει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Καλός ο τουρισμός, αλλά εκτιμώ, το έλεγα και ψες με μια φίλη.
0: Και η Κυψέλη είναι μια περιοχή η οποία αναπτύσσεται και τουριστικά τα τελευταία χρόνια.
1: Αρδαία. Και όχι με ορθόδοξο τρόπο.
0: Ναι, όπως και το Τραγάκι και. Ναι,
1: ναι. Ψέζει λοιπόν μια κουβέντα με μια πολύ καλή φίλη και ξενοδόχος και λέγαμε ότι αυτά τα δύο μπορούν να συμβαδίσουν πάρα πολύ αρμονικά.
0: Τουρισμός και αγροτική παραγωγή.
1: Έτσι, μπράβο. Εγώ έτυχε να έχω λίγο τώρα κανένα δύο χρόνια ασχολούμαι λίγο με την ευδιάλωση.
0: Ναι.
1: Και δεν σου κρύβω, κύριε.
0: Αν η περιοχή εκεί παράγει και φιαλωμένο νερό, αν ισχύει ακόμα το Λεβάντε.
1: Βεβαίως, ακόμα το Ήρια είναι.
0: Το Ήρια, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λεβάντε είναι μπύρα. Σωστά.
1: Και είναι από τα καλά νερά.
0: Το Ήρια.
1: Ναι. Πληροφοριακά, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ότι οι ξένοι χαίρονται που δοκιμάζουν αυτό το προϊόν. Όταν σας λέω χαίρονται.
0: Και το λάδι και τη σταφίδα και το κρασί.
1: Αυτό έχω μπροστά μου και βλέπω. Και ειδικά αν γινόταν κάποιος, πώς μπορεί να δεθεί αρμονικά, να γίνει και τουρισμός, αγροτουρισμός, με την έννοια να παρακολουθήσουν όλη τη διαδικασία της ελιάς.
0: Ναι.
1: Πέρυσι ήρθε ένας που δούλευα με το λειτουργείο και ο άνθρωπος είπε, μου έγραψε σε ανάρτηση αξιολογήσεις. Αυτό που εχάρηκα από όλη μου τις διακοπές ήταν ότι πήγα σε ένα λεωτριβείο και είδα πώς γίνει πραγματικά το
0: ελαιόλαδο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό του μείνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμπάσχετο, να μην πλατιάζω και.
0: Είχατε, ναι, για να κλείσουμε, είχατε και κάποιες συναντήσεις το προηγούμενο διάστημα με τις τοπικές αρχές, το βουλευτή και όχι μόνο. Αλλά όπως μου έχετε πει πριν βγούμε στον αέρα, ότι δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση. Όπως και από τα συναρμόδια υπουργεία. Ναι.
1: Και από τον βουλευτή δεν πήραμε καμία απάντηση και από τα υπουργεία δεν
0: είναι το αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων το ένα. Είναι το περιβάλλοντος, ναι, να υποθέσω.
1: Ναι, εντάξει, αγροτικής ανάπτυξης. Καταρχήν δεν ήξερε και ότι παράγουμε και τόσο λάδι στα εκεί εδώ. Μείναμε στα λόγια εν ολίγης. Μείναμε στα λόγια.
0: Ναι.
1: Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε εμείς τώρα πλέον, μήπως γίνουμε βιώσιμοι,
0: ναι,
1: και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη μεριά μας και ζητάμε, ναι, τη βοήθεια των τοπικών αρχών.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μήπως μπορέσουμε να κάνουμε ένα ξηραντήριο στη Ζάκυνθο για να μπορέσουμε να επεξεργαζόμαστε τουλάχιστον κατά το ίμιση,
0: ναι,
1: για να στεγνώνουμε τον πυρήνα, μία και μας έβαλε το κράτος και όλη η πολιτεία και, ναι, τέλος πάντων ότι κάνουμε ζημιά στο περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Να μπορέσουμε να στεγνώσουμε λίγο τον πυρήνα για να μην πηγαίνει με νερό στην Πελοπόννησο. Το 30-40% είναι νερό που πάμε στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν παίρνουμε και τίποτα, γιατί δεν μπορεί ο πυρηνεργός να μας πληρώνει τα νερά που πάμε εμείς απέναντι.
0: Ναι.
1: Και γιατί έχει και δίκιο ο άνθρωπος. Ναι. Γιατί θέλει διπλάσιο, μπορεί και τριπλάσιο κόστος επεξεργασίας για να συγγνώσει τον πινέρα το διφασικό. Ναι. Εφόσον ο τριφασικός έχει 35-38% υγρασία και ο διφασικός έχει 70%.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι και άδικο, ας πούμε, να κουβαλούμε τα νερά και να πληρώνουμε τα νερά που τα, τα πηγαίνουμε πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Στον πύργο. Μήπως μπορέσουμε και φτιάξουμε ένα ξηραντήριο που είναι χαμηλής όχλησης, όχι να φτιάξουμε πυργουργείο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μακάρι να προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
1: Για να μπορέσουμε και εμείς να σταθούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπέτση, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι, πείτε μου.
1: Εν ολίγης, τέλος πάντων, ζητάω εγώ την κατανόηση όλων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι ανεβάζουμε το δικαίωμα για να πλουτίσουμε, ανεβάζουμε το δικαίωμα για να σταθούμε και, ναι. Και η παραγωγή να μην φτάσουμε σε σημείο να πηγαίνουμε στην Πελοπόννησο να κάνουμε τις ελιές μας.
0: Ναι.
1: Να μην φτάσουμε που εύχομαι να μην το δούμε ποτέ στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλά τα ενδεχόμενα. Λοιπόν,
0: να σας ευχαριστήσω κύριε Μπέτση, μιλάτε από καρδιάς, με το χέρι στην καρδιά και με απόλυτη ειλικρίνεια και σαφήνεια μαζί.
1: Τι να πω, είναι η αλήθεια αυτά. Εγώ ούτε είναι υπερφυγές, ούτε τρομοκρατώ κάποιον, ούτε τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι η αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.
1: Είναι η αλήθεια. Δυστυχώς πάμε για εξόντωση. Τώρα είναι σχέδιο και να τολμήσω να πω. Να μην το φτάσω εκεί.
0: Ναι.
1: Απλά βλέπω εμείς ότι φτάσουμε σε ένα σημείο, έχουμε φτάσει στο τέλμα,
0: ναι.
1: Για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Εμείς τώρα την ώρα μπορεί να φτάσει το 15 και 20 χιλιάρικα ευρώ το ρεύμα, μπορεί να φτάσει 20 και 30 χιλιάρικα μεταφορά του πυρήνα και από πέρα από εκεί από πού θα εμείς θα σταθούμε.
0: Ναι.
1: Θα τα αφήσουμε εδώ για να τα κοιτάμε σουβενίρ.
0: Και μιλάμε για 30 ελαιοτριβία στο νησί, έτσι.
1: 29 για την ακρίβεια.
0: 29, εντάξει, δεν έχει
1: να κάνει. Δεν έχει να κάνει.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ και εσάς και την εκπομπή σας.
0: Και μακάρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι κάτω από καλύτερες συνθήκες.
1: Λέμε τώρα.
0: Όχι, υποχρέωσή μας είναι.
1: Και σας ευχαριστώ για το.
0: Και εμείς για την άμεση ανταπόκριση και για το χρόνο σας. Καλή σας μέρα, κύριε Μπέτση. Καλημέρα στην Κυψέλη, αλλιώς θα μελούσε.
1: Καλημέρα και καλό χειμώνα σε όλους. Καλή σεζόν.
0: Επίσης.

Η σταφίδα σου δεν πάει καλά, Αλέξανδρε. Στο μεταξύ θα πάει να κάνεις λάδι και ο Λεωτριδέας από 10% θα σου πάρει 15% η παρακράτηση δηλαδή του προϊόντος. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Νίκασε το σπίτι σου. Φτιάξε μια βίλα. Μπορείς. Μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα όπως αυτή αποτυπώνεται από το site imerasante.gr. Πριν κλείσουμε, σοβαρά ευρήματα στην προσωρινή έκθεση ελέγχου της διαχειριστικής αρχής Ιωνίων Ίσων για τον αγωγό στα ορεινά. Στη Βουλή το έργο του αγωγού ίδρυψης στα ορεινά εκδήλωσε από το ΚΚΕ για το νερό. Σώθηκε η 44χρονη που έπεσε από το κρουαζιρόπλιο ανοιχτά της Ζακύνθου, εντοπίστηκε ζωντανή μέσα στο Σίβιο. Ζούμπαθον, μια μεγάλη δράση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Προβλήματα με τις πρώτες βροχές σε επιφυλακή Δήμος και Περιφέρεια. Είμαστε στο Πορτοκαλί σήμερα. Σε μήνυση καταγνώστων και τα καπάκια στα Φρεάτια προχωράει η Δημοτική Αρχή. Αλέκος Αυλονίτης, βουλευτής Κέρκυρας, εντάχθηκε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ, μέχρι πρώτην ως ανεξάρτητος. Ζητά ελέγχους στις ιδιωτικές δομές στα Ιόνια νησιά. Πολύ σοβαρό θέμα, με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του. Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, με τη δράση Το Δέντρο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, τίμησε την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Τι μας λες. Ελμέ Ζακύνθου. 464 χαμένες διδακτικές ώρες στα σχολεία του νησιού την εβδομάδα 5 με 9 Οκτωβρίου. Ο Γιώργος Τσουρνάκης μιλά για το έργο στα ορεινά και το προσωρινό πόρισμα. Ο λογαριασμός θα πάει σε όσους έχουν ευθύνη, λέει με νόημα. Κέρκυρα, την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, επισκέφθηκε ο Ινδός πρέσβης. Πάρε δώσε της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων με Ινδία και όχι μόνο. Ο ιερός ναός Παναγίας Φανερωμένης Πόλεως θύμισε για τέταρτη χρονιά την τρίτη ηλικία. Μπράβο. ΑΔΕ. Τα 6 μεγάλα ραντεβού με την εφορία τον Οκτώβριο για ΚΑΔ, ΦΠΑ και ΠΟΕΣ. Αντικειμενικές αξίες, προπομπός του συστήματος αυτοματοποίησης, αναπροσαρμογής η τράπεζα αξιών ακινήτων. Ελμέ Κεφαλονίας και Ιθάκης, 31 κενά εκπαιδευτικών και πάνω από 600 διδακτικές ώρες χαμένες. Και πολλά άλλα θέματα στα οποία δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε τώρα, είτε αφορούν σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε κεντρικό επίπεδο. 11:58 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώνεται κάπου εδώ η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα και σήμερα 13 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Εμείς θα ριβάρουμε τώρα για την περιοχή του Κυλιωμένου. Θα πάμε και στις Μελισσιώτισσες, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γυναικών, προκειμένου να κάνουμε ένα ζωντανό ρεπορτάζ, το οποίο θα μεταδοθεί 1:25 κάπου εκεί, από την εκπομπή Περίμετρος της R3 μαζί με τον οπερατέρ του Ionian TV Γιώργο Μουζάκη. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Δάης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Σε ένα λεπτό από τώρα, 12 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Την επόμενη ώρα είναι η εκπομπή του Βασίλη Μούτσιου, με λογισμό και όνειρο. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος. Μέχρι και αύριο το πρωί στις 8 που αρχίζει το τοπικό πρόγραμμα με μουσικές επιλογές 8 με 9 με την Άννα Καποδίστρια, 9 με 11 άκου τώρα με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, 11 με 12 ζούμε στην επικαιρότητα με την αφεντιά μου και αύριο Τετάρτη 12 με 1 καλλιτεχνικό καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη. Αύριο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Και εννοείται ότι θα φροντίσουμε στις αμέσως επόμενες εκπομπές να έχουμε δηλώσεις από όλες τις πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιπολίτευση και συμπολίτευση, εάν και εφόσον, για το εν λόγω πόρισμα για το έργο ίδρυψης στα ορεινά. Λέμε τώρα. Για τη χαρά, μείνετε συντονισμένοι, να είστε καλά.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Είδηση, είδηση, είδηση, είδηση, είδηση, είδηση, είδηση, είδηση.
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Ert News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Ert Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ert Zakynthou, ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι. Ert Zakynthou.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

τα πυροτεχνήματα ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ στην Ζάκυνθο Κεφαλονιά Ιθάκη, στα υπόλοιπα Επτάνησα, στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην κεντρική Πελοπόννησο, τώρα που έχει και κακοκαιρία χλωμό. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη και εδώ που μας πιάνετε από το ραδιόφωνο σας για να μας ακούτε χωρίς προβλήματα, μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία κατεβάζετε στο κινητό σας, στο tablet ή σε οποιαδήποτε άλλη έξυπνη συσκευή και μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. και 26950-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou, papakiert.gr είναι το βασικό μας email και το δευτερεύον είναι το erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ως Ertzakinthou μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber, γράφετε στην αναζήτηση Ertzakinthou και μπαίνετε στην ομαδική μας και μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέχρι και φωτογραφίες και βίντεο και ηχητικά και όπως αλλιώς θέλετε.

0: Σήμερα είναι Τρίτη και 13. Γιορτάζει ο Καρπός. Okay. Η Αγαθονίκη, η Χρυσή, η Χρυσαλία, η Χρυσαυγή, η Φλωρεντία, η Φλωρέντα, η Φλωρένα, ο Φλωρέντος και ο Φλωρέντζος. Χρόνια τους πολλά ρε παιδιά, σε όλες και σε όσους και σε όλες και σε όλους όσες και όσοι γιορτάζουν. Είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Είναι Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι η μέρα της ΔΕΗ. Είναι Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Και είναι και η ημέρα των γενεθλίων του πατέρα μου. 13 Οκτωβρίου είναι, κλείνει τα 55 πατέρα μου. Λοιπόν, Σαββατογεννημένος, χρόνια πολλά καράφλα.
1: Γεια σου Γιάννη Παλαιολόγου.

στην επικαιρότητα είναι η κακοκαιρία. Παναγία μου, Οκτώβρης μήνας, μέσα Οκτώβρη και έχει βροχή. Δηλαδή είναι... Ας τα πάει στο διάλο τώρα που δεν ξέρω πώς θα το αντέξουμε. Έχει ένα ενδιαφέρον ελληνικό μια δήλωση του Τραμπ για την Guilfoyle, η οποία είναι η πρέσβης της Αμερικής εδώ στην Ελλάδα. Λέει, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είπε ο Τραμπ, και εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Καλά θα πάει και αυτό, δεν ξέρω ο γιος του τι θα πει, αλλά τέλος πάντων. Η καρβελοβυσιάδα είναι σε εξέλιξη, γιατί η Βύση έχει πάει στο Παρίσι, ο Καρβέλας παραμένει στην Αθήνα και έχουν αρχίσει και ποστάρει ο καθένας μηνύματα με τραγούδια και αυτά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γίνεται ένα πολυοδομικό ξεκαθάρισμα από το Υπουργείο Ενέργειας και ανοίγει ένα νέο παράθυρο για αυθαίρετα και αλλαγές σε ακίνητα και άδειες. Η εκλογολογία κρατάει μια χαρά, η εκλογολογία. Το προεκλογικό κλίμα έχει αρχίσει και φουντώνει σιγά σιγά. Εμείς εδώ στα τοπικά, βέβαια θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα, ήρθε το πόρισμα από το Δήμο, οφείλω να το πω, είναι εξαφανισμένοι. Προφανώς το μελετάνε να δουν τι θα απαντήσουν. Έχει κάτι ευρήματα τα οποία χρήζουν απάντησης πολύ σοβαρής, πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ δεν το έχω στα χέρια μου, για να μην σας λέω τώρα. Από ό,τι βλέπω όμως, το έχει η εφημερίδα Ημέρα στο site. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες της Ημέρας θα κινηθούμε. Ψάχνω και εγώ βέβαια με κάποιο τρόπο να το έχω. Θα έχουμε ιστορίες. Θα έχουμε εξελίξεις πολύ σοβαρές, εάν και εφόσον τα στοιχεία είναι όπως τα παρουσιάζει η Ημέρα.

στο Earth News και στην εκπομπή Ευθέως μίλησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ανήγγειλε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα υπάρξει εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ και μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνει συμφωνία μείωσης τιμών στο ράφι σε χιλιάδες κωδικούς. Αυτά είπε μιλώντας στο Ευθέως ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Έχει, δεν είναι, είναι τραγελαφικό. Δηλαδή έχει βγει ο Τραμπ και λέει ότι Κίεβο και, και Μόσχα συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ, επειδή το είπα αυτός δηλαδή. Και προσέξτε τώρα τι, τι διαπίστωση έκανε ο πλανητάρχης. Το παρακάναμε, λέει, σκοτώνοντας Ιρανούς ηγέτες. Με ποιον να μιλήσουμε τώρα? Αυτός τώρα ο άνθρωπος υποτίθεται ότι κρατάει στα χέρια του όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Και λέει, το παρακάναμε, λέει, σκοτώσαμε όλους τους Ιρανούς ηγέτες. Με ποιον να μιλήσουμε τώρα? Είναι σαν 15χρονο. Δεν είναι, είναι, πραγματικά είναι πρόβλημα μεγάλο. Όχι ότι είναι κανένας άλλος ικανότερος, αλλά αυτός έχει ξεφύγει, έχει σφυρίξει τελείως. Δεν μαζεύεται.

Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα και η δεύτερη ώρα. Καλά, η πρώτη είναι, έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε τι γίνεται μέσα από τα πρωτοσέλιδα. Στη δεύτερη θα έχει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, για το πόρισμα αναφέρομαι και για τη δυσκολία γενικά να απαντήσουν σε τηλέφωνα στο Δήμο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τώρα είναι πανικός, είναι. Δεν μπορεί στα καλά όλα οκ okay, και στα δύσκολα δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα γίνουμε. Η καθημερινή λοιπόν, ξεκινάμε με την καθημερινή. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Η αρχαιολογία φωτίζει ένα σκοτεινό παρελθόν. Επιτροπή για τα κέντρα μακροζωίας, ποιοι επιστήμονες συμμετέχουν. Ακίνητα, μόλις ένας στους 5 πληστηριασμούς δεν ολοκληρώνεται. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, συμφωνία με Πούτιν, πιέσεις και απειλές Τραμπ προς Ζελένσκι και Γκιλφόιλ, χθεσινοβραδινή δήλωση Τραμπ, αυτή που είπαμε ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Social media, απαγόρευση στους ανήλικους, καλές οι προθέσεις, πολλοί οι αστερίσκοι, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συντάξεις χειρίας, τέσσερις τρευλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση ε9 με κτηματολόγιο. Εξελίξεις στις επόμενες ώρες, τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, τα συμπεράσματα μιας κυβερνητικής αποστολής. Επισκέψεις, πρώτα Ρούμπιο, μετά Βάνς και ίσως Τραμπ, το Φεβρουάριο στην Αθήνα ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο Μεγάλου Συνεδρίου. Στο πολιτικό παρασκήνιο της εφημερίδας Τα Νέα, η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Μαρφίν. Το φετινό Νόμπελ για τα οικονομικά των νοικοκυριών, οι νικητές, ποιοι είναι οι νικητές, λόγω Χούθη, γιατί τρίζει καρέκλα του MBS στο Ριάντ. Μετρό Κυψέλη, εργασίες θα γίνουν μετά τις διασφαλίσεις.

απογευματινή. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσο, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας και άλλα, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Okay. Στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. 16 βήματα για φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατά κεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Μπήκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό στη γραμμή 1. Διευρύνεται το χάσμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Στην αντεπίθεση η Kimberly Guilfoyle απαντά στη Wall Street Journal: «Ο Eric Dieters μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης». Η εφημερίδα των συντακτών. 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της ελληνικό μετρό. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της Άβαξ. 4 στάσεις του Μετροπόντικα σε έναν μήνα πριν από την Πέμπτη και Φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Γερμανία, νέο πλήγμα στην κυβέρνηση Μέρτς. Γκράβα, κρίσιμη η σημερινή έλεγχη. Υπόθεση Μαρφίν, ενεργοποίηση του τρομονόμου για τους τρεις. ΝΑΖΑ, διαδικτυακή συνέντευξη De Profundis. Οι συντελεστές του πολύκροτου ντοκιμαντέρ δεν μασάνε τα λόγια τους. Πασόκ, Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων, νέος γύρος σύγκρουσης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Τι απαντά ο αρθρογράφος της Ευσύν. Νόμπελ οικονομίας στους νεοκεϊνσιανούς, καλά το είπα, Μάικλ Γουτφορτ και Ρόμπερτ Χολ. Ριζοσπάστης. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμιά εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική. Αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, νέο ρήγμα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία από τα παζάρια Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για την ενέργεια. Διεθνής Μέρα Δράσης 30 Οκτώβρη, το αγωνιστικό μήνυμα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο» μεταφέρεται από πόλη σε πόλη. Ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, ζεστό χρήμα στους ομίλους, ενώ η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά. Motor Oil, 2 νεκροί εργάτες, απάντηση με απεργία αύριο Τετάρτη. Σχολεία Γκράβας, κλειστό παραμένει το συγκρότημα, μέτρα τώρα ζητούν γονείς μαθητές. Φωνική επίθεση στην Ελευσίνα, παραδόθηκαν και διώκονται οι δύο φασίστες. Φοιτητικοί σύλλογοι, σήμερα η διαμαρτυρία για τη στέγη στο Σύνταγμα. Χαϊδάρι, Κοκκινιά, με μεγάλη συμμετοχή, ο λαϊκός αγώνας δρόμου. Ελεύθερος τύπος. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος έτους. 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Σε ποιους φορείς, αιτήσεις για 1.322 διορισμούς χίλιους. 322 διορισμούς εποχικών. Social media, πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Σκληρή επίθεση βράζουν στο Πασόκ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Γρίφος η οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παρά τους ελέγχους.
το μανιφέστο. Σφαγή για τον Βλάκα. Ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Οργίσια καντάρι για τον πορτ-παρόλ του Τσίπρα. Τι ντροπή. Φωνική πυρκαγιά στη Μαρφή. Νέα δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Συναγερμός για την GRU. Ποια είναι η ρωσική μυστική υπηρεσία που αναλαμβάνει δολοφονίες, δολιοφθορές και υπονόμευση κρατών. Γιώργος Μαζωνάκης, αντίστροφη μέτρηση για τις τοξικολογικές μηδαζολάμι και προποφόλη δείχνουν τα πρώτα ευρήματα. Κυριάκος Πιερακάκης ανακοινώνει μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια. Τα 850.000 ευρώ του Καρβέλα και ο ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε για συναυλίες στη Σβήση. Στο στόχαστρο των αρχών ιδιαιτολόγοι του διαδικτύου 11 μηνύσεις και 36 αναφορές. Ώρα 0 στη Σύνοδο Κορυφής, οι αποφάσεις για τον Αρμαγεδόνα των Καυσίμων. Μπλόκο στα social media, καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά με μία οθόνη, τονίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης.

κόντρα. Με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου, εικόνες ντροπής, πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα. Τέλος το διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, στη Βουλή σήμερα ο νόμος. Κυψέλη. Έντρομοι οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις και πλήρης ελέγχους πριν την επανέναρξη των εργασιών του μετρό. Τσίπρας από Κρήτη, δύο προϋποθέσεις για την προοδευτική κυβέρνηση. Τραγωδία στο Μενίδη, πάλεψε μέχρι τέλους η 89χρονη, της έκλεισε το στόμα και τη στραγκάλισε, ο γιος της. Τρόφιμα, η μεγάλη απειλή για την ανθρωπότητα, τι δείχνει νέα έκθεση. Ο λόγος. Φρένο στα social media. Τι προβλέπετε από 1η Ιανουαρίου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο Μητσοτάκης σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού. Παραλαμβάνουμε 14 μέσα στον επόμενο χρόνο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΗ. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελώδεις άνεμοι. Κρίσιμη σημερινή ημέρα για τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην έκταση της συμμετοχής. Νίκος Ανδρουλάκης, πακέτο παρεμβάσεων για φόρους, χρέη και χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Η ΕΛΚΑ στα 25,7 δισεκατομμύρια η δαπάνη για είδη παντοπολίου. Άλμα 36,97% στη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος, στα 218,04 ευρώ η μεγαβατόρα.

Political. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. 4 καταλήτες στον δρόμο προς τις κάλπες. Με 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και οι ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός από τις Σκουριές στον ηλεκτρικό ατζέντα με υποδομές, επενδύσεις και καθημερινότητα των πολιτών. Νέο καθεστώς οικονομικής ενίσχυσης, επιθετικό άνοιγμα της κυβέρνησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπλόκο στους ανήλικους κάτω των 15, το βάρος του ελέγχου μεταφέρεται στις πλατφόρμες, ηλεκτρονικό φίλτρο στα social media. Νέο παραλήρημα από την Άγκυρα. Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποδέχονται μια ισχυρή Τουρκία υπό την ηγεσία Ερντογάν. Δημοκρατία. Θύελα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Πολλαπλά εκτεθειμένη η Υπουργός Πολιτισμού, η αφίσα της Βέρμαχτ αφαιρέθηκε, αλλά το συνέδριο που ξεπλένει τους Ναζί γίνεται κανονικά. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Γκυλφόιλ. Με καθυστέρηση ημερών απαντά μέσω των δικηγόρων της στις αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια, καρφώνει το State Department για τις πτήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους, ο πρωθυπουργός influencer που χαριετιζόταν με την Τούνη στα social media υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη. Απαγόρευση με μεγάλη καθυστέρηση, πολλά αναπάντητα ερωτήματα και με το βλέμμα στις κάλπες. Η αγωνία του 25% μπήκε πρώτη φορά και στον ηλεκτρικό, επικοινωνιακή επιβίβαση και ατελείωτα θα. Κονδύλια UNICEF, επίκαιρη ερώτηση για το σκάνδαλο και για το σκάνδαλο Αγαπηδάκη. Στο σκαμνίο αγοραστός και για τον Ντάνιελ. Μπαλάκι ευθυνών, διπλό αλαλούμ για την Κυψέλη και την Γκράβα. Ιδιωτική διπλωματία κλιμακώνει τις απειλές για το καλώδιο η Τουρκία, αποθρασιμένη από την υποχωρητικότητα της Αθήνας.

Με αυθεμπορική. Κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα. Τα σενάρια, η πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων, οι περιορισμοί του κοινοτικού πλαισίου. Ανάλυση της ναυτεμπορικής. Γιατί η Ευρώπη παραμένει παγιδευμένη στο ουκρανικό μέτωπο. Ενεργειακή εκεχηρία. Ακροβατούν Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Ουκρανία. Νόμπελ οικονομίας. Άλλαξαν τη λογική κατανόησης των κρίσεων. ΕΦΚΑ, ταχύτερα η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης μη μισθωτών. Ληξιπρόθεσμα χρέη σπριντ της ΑΔΕ για ίσπραξη 5,5 δισεκατομμυρίων έως το Δεκέμβριο. Μένουμε στην αυτεμπορική. Πλημμύρες ο ΠΚΠ, κίνδυνος ξεπλήματος ψευδών δηλώσεων στην Κρήτη. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Day. Έδωσε απαντήσεις. Ο Ρέτσος κατέριψε με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο τον μύθο περί δήθεν χαμηλών επιδόσεών του σε μάτσο που καίει η μπάλα. Μιλάει στα δύσκολα. Με την εμφάνισή του στο ντέρμπι, ο κάπτεν του Ολυμπιακού απέδειξε πιστικότερα από ποτέ ότι τρέφεται από την αδρεναλίνη και η πίεση μπορεί να τον απογειώσει. Αποστομωτική τοποθέτηση, η άμεση αντίδραση των Πειραιωτών στην άδικη επίθεση που εξαπέλυσε ο Παναθηναϊκός στον Αλγουαθίλ. Παστέλια Καλαματιανά, η Τούμπα υποκλήθηκε στην ομαδάρα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, αποδοκιμάζοντας τον Λύση και τους παίκτες του. Superstar show του Κένεθ Βάργκας με 2 γκολ και συμμετοχή στο τρίτο, ενώ κέρδισε και την αποβολή του Τσιφτσί στο 62. Παναθηναϊκός μαζεύει τα κομμάτια του, επιχείρησε ανασυγκρότηση στο Κοροπή μετά την παταγώδη αποτυχία στο Καραϊσκάκι. ΑΕΚ άγκυρα στον Τάμεση. Στο Λονδίνο μετακομίζει από σήμερα και για 10 ημέρες η Ένωση, αρχικά για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και εν συνεχεία για το μάτς με τη Manchester City. Πρωταθλητής. Εδώ είναι Πειραιάς. Όταν πονάς παραμιλάς, σκληρή απάντηση του Ολυμπιακού στις υποκριτικές πράσινες αιτιάσεις για κοινωνική αθλητική παιδεία, σεβασμό και ηθικούς φραγμούς με αποδέκτη τον Αλγουαθίλ. Καμία ευαισθησία για τις πρακτικές ταμπόρδα και τετέι που φλέρταραν με τη διακομόδηση του αθλήματος. Ρέτσος, ο αρχηγός πάντα σηκώνεται, η δικαίωση της επιθετικής του επιμονής. Τον έδεσε κόμπο πόσο η Μανώλη χμαλώτησε τον Νίστρουπ, απαντήσεις για όλα, πρόσωπα, απαιτήσεις, επιλογές και αλλαγές. Έχουμε πολλά να διορθώσουμε. Ο Ιμανόλ χαμήλωσε τους τόνους και μίλησε για Μαρσέη. Πουέρτα, πώς πέρασε χειροπέδες στον Ουναΐ, κλείδωσε κανονικά το Μαροκινό. Το θαύμα του Ρέμο Φρόιλερ, πώς έφτασε τα 7.90 λεπτά σε 26 ημέρες. Μπάσκετ, επικίνδυνη αποστολή, Βαλένθια Ολυμπιακός, στις 10 απόψε είναι το παιχνίδι. Ο θρύλος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την αίτητη ισπανική ομάδα. Ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Φως. Τυφώνας η Καλαμάτα στην Τούμπα με θρίαμβο 3-1 τον ΠΑΟΚ.

Περνάμε στο φως. Από ψηλό κόσκινο. Τίποτα δεν έγινε τυχαία από τον Αλγουαθίλ στο ντέρμπι. Δεύτερο θέμα, βραδιά Μοντέρο. Όλα τα φώτα θα πέσουν πάνω στον Δομινικανό Point Guard, ο οποίος επιστρέφει στα παλιά του λιμέρια στην αποψινή μάχη του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια. Το σπίτι του Ζότς, ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι, στο σπίτι του Ζότς, ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι για το αίτητο εναντίον της Παρτιζάν. Τον πήρε και τον σήκωσε, πραγματική μαύρη θύελα η Καλαμάτα, πέτυχε ιστορική επικράτηση επί του ΠΑΟΚ με 3-1 στη Θεσσαλονίκη. Ώρα των σπορ. Ταξίδι στο όνειρο. Η ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα για την Αγγλία και τις δύο μάχες, με Σαχτάρ στο Στράμφορντ Μπριτζ και Σίτι στο Μάντσεστερ. Όλα τα δεδομένα για τις σκέψεις του Νίκολιτς, το παλεύει ο Βάργκα ακόμα και για το μάτς με τη Σαχτάρ, κυτρινίζει από σήμερα το Λονδίνο, 10.000 ενωσίτες αύριο στο γήπεδο. Για γέλια ο ΠΑΟΚ, τον τσάκισε η Καλαμάτα 1-3 μέσα στην Τούμπα, η ώρα των σπορ το λέει. Θέμα, η επιστροφή του Νίκολιτς στο Στάμφορντ Μπριτζ. Handball βελτιώνεται, αλλά έχει ακόμα δρόμο η ΑΕΚ, ήττα από Ολυμπιακό 34-30 στην Ηλιούπολη. Live Sport. Ούτε μία σχέση, το τεράστιο λάθος του Αλγκουαθίλ με την ανάρτηση ασανσέρ του προκλητικού κορεό του Ολυμπιακού και η αναπόφευκτη σύγκριση με τον προχάτογό του, τον gentleman Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Απίστευτο, με απόφαση εισαγγελέα έμεινε κρεμασμένο το ομοφοβικό πανό. Τι υποστήριξε, παρέμβαση της ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στο ντέρμπι, στο μικροσκόπιο και το ποστάρισμα του Βάσκου προπονητή. Προτίμησε το ρόλο του οπαδού λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο του επί του Παναθηναϊκού. Η ασέβεια και το οπαδηλίκι δεν συνιστούν μαγκιά, η αντίδραση του Παναθηναϊκού για τον Ιμανόλ, ο οποίος κατέβασε την ανάρτηση για να την ανεβάσει ξανά λίγο αργότερα. Η διαρροή απάντηση του Ολυμπιακού. Γυάλισε του σκάουτ. Η αρχηγική εμφάνιση του Ρέτσου τρέλανε Τότεναμ και Μπολόνια που βρέθηκαν στο Φάληρο. Δώστε τον και αυτό ρε παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Οι 6 λόγοι της αποτυχίας για τον Παναθηναϊκό. Έτσι κράτησε τον Κουτέσα για την ΑΕΚ και τον πήρε και τον σήκωσε για την ήττα του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα 3-1 από την Καλαμάτα. Και κλείνουμε με τη Μέτρο Σπορ. Αξιολύπητος. Ιστορικό κάζο η πρώτη ήττα από την Καλαμάτα μετά από 14 εντός και εκτός έδρας μάτς. Ήττα σοκ για τον ΠΑΟΚ που δεν έκανε τίποτε σωστά με 11 παίκτες και παρέδωσε πνεύμα όταν έμεινε με 10. Αντί να βρεθεί στην κορυφή μετά την ήττα του Παναθηναϊκού, ξεκόλλησε στην τέταρτη θέση. Αποδοκιμασίες μετά τη λήξη από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και χειροκρότημα για την Καλαμάτα. Πέλκας, νιώθουμε όλοι ντροπή. Ήμασταν απαράδεκτοι με κακή νοοτροπία. Κυνηγάει το απόλυτο. Ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να κάνει απόψε το 3-3. Δέδας, προσοχή. Ο αντίπαλος είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Μοντεγιούνας, θα παλέψω 100% για να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος. Δεν θέλει λαχτάρες. Ο Μιχάλης Γρηγορίου πήρε στο μάτς με τον Βόλο το σκοράρισμα που ζητούσε. Έχει όμως δουλειά να κάνει για να μην επαναληφθεί η χαλαρότητα του δεύτερου ημιχρόνου για τον Άρη. Ηρακλής, κυκλοφορία και φρεσκάδα. Ο Βάλτερ Μάντζαρη άρχισε την κατήχηση για τα όπλα που πρέπει να έχουν οι παίκτες του την Κυριακή στην Τούμπα με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Θλιβερή εμφάνιση. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0.

0: Παιδιά, η Αθηνά Οικονομάκου που δεν θέλει να ασχολούμαστε με τα προσωπικά της και σταματήστε να την κυνηγάτε στα αεροδρόμια, Γρηγόρη Μπάκα. Η συνεπιμέλεια των παιδιών της, ο χωρισμός από τον Μιχόπουλο και το επόμενο βήμα με τον Μπρούνο Τσερέλα. Η Αθηνά Οικονομάκου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η ηθοποιός και επιχειρηματίας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» με αφορμή την παρουσίαση του πρώτου παιδικού βιβλίου. Α, γράφει και βιβλίο, είναι πολύ πράγμα. Της το δίνω. Με τίτλο «Το κουμπί» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου στο βιβλιοπωλείο «Ψυχογιός».
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε στις ανασφάλειες που τη συνόδευαν από μικρή ηλικία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στην προσπάθειά της να κατακτήσει την προσωπική της ελευθερία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να μεγαλώνει τα δύο παιδιά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παράλληλα, μίλησε ανοιχτά για τη συνεπιμέλεια με τον πρώην σύζυγό της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εξηγώντας πως, παρά τη δυσκολία που αισθάνεται όταν αποχωρίζεται τα παιδιά της, θεωρεί ότι η απόφαση αυτή ήταν η καλύτερη για την οικογένειά τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είμαι αρκετά απαιτητική και υπερπροστατευτική ως μητέρα, η αλήθεια είναι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Προσπαθώ να το μειώσω γιατί δεν θέλω να τα μάθω να ζουν σε μια φούσκα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τονίζοντας πως θέλει να τους δείχνει την πραγματικότητα με τρόπο κατανοητό για την ηλικία τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Συνέχισε, ιδιαίτερα ειλικρινής, λέει ο συντάκτης, ήταν όταν αναφέρθηκε στη συνεπιμέλεια των παιδιών της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Επισημένοντας ότι η μετάβαση στη νέα οικογενειακή πραγματικότητα έγινε ομαλά, καθώς και οι δύο γονείς φρόντισαν να περιορίσουν τις αλλαγές στην καθημερινότητά τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Αθηνά Οικονομάκου δήλωσε μάλιστα πως χαίρεται που έχουν επιλέξει τη συνεπιμέλεια, ακόμη και αν η ίδια δυσκολεύεται συναισθηματικά όταν τα παιδιά της δεν βρίσκονται κοντά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ενώ άλλος, ας πούμε, εστικέ. Α, όταν τα παιδιά δεν είναι κοντά του. Τέλος πάντων τώρα. Λέει ότι της προσφέρει ασφάλεια ο Μπρούνο Τσερέλα και μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση της, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε χρόνο για να πιστέψει ότι μπορούσε να βιώνει μια τόσο όμορφη προσωπική στιγμή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γι' αυτό δεν θέλει να της το λέει, καταλαβες.
2: Με στα φώτα αυτού του τσίρκου ισορροπή.
0: Δεν προλαβαίνουμε άλλο, ε. Δεν πειράζει, πάμε.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: δεν είμαστε καλά.
1: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε εδώ. Άκου τώρα είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Μουσική επιμέλεια Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου Σταύρος Λιβέρης. Στα εφέ και στα πυροτεχνήματα Αλέξανδρος Λάσης. Μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Καλημέρα σε όσες και σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους στη δεύτερη ώρα για να μας ακούσουν. Και αν μας ακούτε πού, στους 95,2 ή στους 93,2 στις συχνότητες τις ραδιοφωνικές, τα FM. Και η οποία, όπου φτάνει το σήμα μας, δηλαδή που φτάνει εδώ, Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι μας ακούτε μέσω στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη και στις περιοχές που μόλις ανέφερα και μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Σε ένα παλιό βενζινάδικο. Ερτζακίνθου, παπάκι ερτ.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο ερτζακίνθου μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber, όπου πληκτρολογείτε στην αναζήτηση ερτζακίνθου και μας βρίσκετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γραπτά, ηχητικά, βίντεο, ό,τι θέλετε.

Λοιπόν, θα πιάσουμε το πόρισμα σε λίγο. Περιμένω μήπως υπάρξει κάποια αντίδραση από τον Δήμο. Ο Δήμαρχος, από ό,τι μαθαίνω, είναι εκτός. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν μια ενημέρωση για το θέμα της, του πορίσματος, από τη στιγμή που αυτό έχει διαρρεύσει. Από πού έχει διαρρεύσει? Ναι, σωστό και αυτό. Από πού θα κάνουν δήλωση? Από το Δήμο, ναι. Από τη στιγμή που δεν μπορούν και να το περιφρουρήσουν και φεύγουν τα πορίσματα ή ό,τι σκάει στο Δήμο και διανέμεται δεξιά και αριστερά, και καλά κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι, βεβαίως, όσοι το έχουν πει, στην συγκεκριμένη, θα πω, στην ημέρα που το έχουν, η δουλειά μας είναι αυτή, έτσι, να δημοσιοποιούμε όλα αυτά τα οποία έχουν, αφορούν την κοινή γνώμη. Περιμένω κάποια αντίδραση. Εντάξει, γι' αυτό θα το πιάσω σε λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Είναι, εμένα θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω, εάν είναι όπως φαίνεται, χαστούκι υπερηχητικό. Λοιπόν, στο Δήμο, στη Δημοτική Αρχή, στην πλειοψηφία. Θα το πιάσω σε λίγο. Θέλω να ασχοληθώ με μια άλλη επιτυχία, να την πω έτσι. Καθαρίζανε τα φρεάτια στην πόλη για να μην πλημμυρίσουν με τα πρωτοβρόχια. Καθαρίζανε δρόμους, καθαρίζανε, είπαμε, τα φρεάτια. Καθαρίζανε ό,τι μπορούσαν να καθαρίσουν, καθαρίσανε. Ρίχνει την πόρα προχθές. Λίμνη Μάρκου, Διαγίου Μάρκου. Ωραία. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί κάποιοι, προφανώς εκεί οι καταστηματάρχες, κάποιοι που έχουν συμφέροντα, ζουν, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, τέλος πάντων, στην περιοχή είχαν βάλει μεταλλικά καπάκια στα φρεάτια, τα οποία, όπως λέει ο Δήμος, είναι αυτά τα οποία προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα στους Δήμους του νησιού ή συνέβαλαν στο να προκληθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου και όπου υπήρξε πλημμυρικό φαινόμενο. Λοιπόν, okay. Το ακούω, δεν το ακούω. Δεν το ακούω καν. Λοιπόν, και πάμε πάλι τώρα να τα πούμε όπως ξέρετε ότι τα λέμε εδώ, έξω από τα δόντια που έλεγε του Καρβέλα η επιτυχία. Λοιπόν,

Α, ο Δήμος, να πω, το προχωρά σε μήνυση κατά γνώστον, ο Δήμαρχος Ζακίνθο, ο κύριος Στασινόπουλος, για τα καπάκια αυτά, τα οποία κάποιοι έχουν τοποθετήσει σε φρεάτια. Γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει η Δημοτική Αρχή για να δικαιολογήσει αυτή την πράξη, την κατάθεση μήνυσης, ότι η κάλυψη φρεατίων από ροής με μεταλλικά καπάκια, τα οποία φέρεται να τοποθετήθηκαν αυθαίρετα από αγνώστους, συνέβαλε στην πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων στους δρόμους της Ζακίνθου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με στόχο την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών. Πρόκειται για ενέργειες που συνιστούν απαράδεκτη αυθαιρεσία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, καθώς θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, την ασφάλεια των πολιτών και τις περιουσίες τους. Ο Δήμαρχος Ζακίνθου καταθέτει μήνυση κατά αγνώστων, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους. Η δημόσια ασφάλεια και το κοινό συμφέρον δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο αυθαίρετων ενεργειών από κανέναν. Ο σεβασμός στη δημόσια περιουσία και η υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία είναι υποχρέωση όλων. Ωραία. Ανακοίνωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Κόκορης, ότι σύντομα θα αναλάβει εργολάβος και εδώ ιδιώτης για να ελέγξει και να αποκαταστήσει τα προβλήματα σε όλα τα φρεάτια, ώστε να μην υπάρξουν ξανά ανάλογα φαινόμενα. Να μιλάτε λίγο μεταξύ σας εκεί, αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι κλπ. Παιδιά, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Έχουμε τη συνεννοηθεί, είπε ο κύριος Κόκορης, με κάποιους ιδιώτες που κάνουν παρεμβάσεις, εκτός λέει από 1-2 μηχανήματα που έχει ο Δήμος. Γίνονται μικροπαρεμβάσεις για να φεύγουν τα νερά. Ότι είναι ακόμα να γίνει αρκετή δουλειά, νωρίς το θυμηθήκατε. Πιστεύω, λέει, μέσα σε αυτή τη βδομάδα και αρχές της άλλης να έχουμε κάνει περισσότερες παρεμβάσεις και να είναι πολύ λιγότερα τα προβλήματα. Την Κυριακή, λέει, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε μέσα στην πόλη δεν δημιουργήθηκε πουθενά τίποτα άλλο, μόνο μέσα στην πόλη. Και αυτή την εβδομάδα έρχεται ειδικός εργολάβος και αναλαμβάνει και θα ανοίξει όλα τα φρεάτια και θα τα καθαρίσει όλα. Θα τα ελέγξει γενικά, λέει, όλα. Ό,τι φρεάτιο υπάρχει μέσα στην πόλη. Αυτό γινόταν πριν τη βροχή, καθημερινά καθάριζαν, υποτίθεται, τα φρεάτια. Το ένα είναι αυτό. Λοιπόν, το άλλο είναι, εγώ το θεωρώ αστείο, αστείο, δεν το συζητάω, αφού πήγαν και καθάρισαν τα φρεάτια την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι, δεν πήγαν οι υπάλληλοι του Δήμου. Δεν είδαν τα καπάκια όταν πήγαν να καθαρίσουν τα φρεάτια. Έτρεξαν αυτοί που τα είχαν βάλει και τα έβγαλαν. Άντε, εγώ σου λέω, επειδή είμαι καλός άνθρωπος και καλόπιστος, να το φάω το παραμύθι ότι είχαν μαζέψει τα καπάκια τα μεταλλικά από τα φρεάτια, επειδή πήγε ο Δήμος να καθαρίσει, όπως λένε από το Δήμο, έτσι, ότι τα καθαρίσαν. Δεν τους είδανε μετά ποιος τα έβαζε. Είναι τα καπάκια, το δεύτερο ερώτημα, αυτά που δημιούργησαν το πρόβλημα? Γιατί υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν σηκώσει άνθρωποι τα καπάκια και προσπαθούν να ξεβουλώσουν τα φρεάτια. Άρα πώς καθαρίστηκαν τα φρεάτια? Και αφού εντόπισαν το πρόβλημα, γιατί δεν πήγαν να βγάλουν τα καπάκια, να φύγουν τα νερά, να μην πλημμυρίσει η Αγίου Μάρκου? Ωραίο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Η αλήθεια είναι, επειδή είπαμε, τα λέμε όλα, η αλήθεια είναι ότι σε περιοχές πέραν της χώρας δεν υπήρξε πρόβλημα. Έτσι, και σε περιοχές που παραδοσιακά πλημμυρίζει, δηλαδή στο Λαγανά, ας πούμε, στον κεντρικό δρόμο που πλημμυρίζει, εκεί που είναι το ποτάμι, εκεί που είναι το ποτάμι, εντάξει, πλημμυρίζει, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων δεν πλημμύρισε. Πλημμύρισε όμως η Αγίου Μάρκου. Και εγώ σου λέω, φταίνε τα καπάκια. Γιατί δεν πήγε να τα βγάλει κάποιος από το Δήμο? Γιατί έπρεπε να γίνει πάλι ο κακός χαμός για να γίνει διαπίστωση την επόμενη μέρα? Και για να το σφάξουμε κιόλας, έτσι, πρέπει να σταματήσει η Δημοτική Αρχή να χαϊδεύει αυτιά. Πρέπει να σταματήσει να υπολογίζει το πολιτικό κόστος και να σταματήσει να σκέφτεται πώς θα επανεκλεγεί, λέμε τώρα, αν και εφόσον. Είναι αστείο αυτό που συμβαίνει στη Ζάκυνθο, αστείο.
Και οι δικαιολογίες είναι, θα μείνω στο αστείες για να μην τις χαρακτηρίσω πιο, με πιο βαρύς χαρακτηρισμούς, στο ότι δεν υπάρχουν δημοτικοί αστυνομικοί, δεν υπάρχει ο ένας, δεν υπάρχει ο άλλος. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Δεν θέλει ο Δήμος να επιβάλλει πρόστιμα. Γιατί? Γιατί υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Και γιατί? Γιατί είναι σε ένα γυάλινο κλουβί και δεν ξέρουν τι γίνεται έξω. Όχι το σύνολο, οι περισσότεροι από τους αντιδημάρχους, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου, δεν έχουν ιδέα τι γίνεται έξω. Ιδέα. Μπορεί να γυρνάνε και να πηγαίνουν στα έργα και να αυτοπαραμυθιάζονται ή να πουλάνε και το παραμύθι ότι να δεν ξέρω εγώ τι και τι καλά που τα κάνουμε, χωρίς να θέλω να μηδενίσω, γιατί έχει γίνει έργο. Δεν ήταν έτσι ζάκυνθος πριν. Έτσι, για να τα λέμε όλα όπως είναι και να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Δεν έχει καμία ζάκυνθος, καμία σχέση ζάκυνθος Αρετάκη επί Αρετάκη με τη ζάκυνθος επί Στασινόπουλου. Καμία. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Καμία απολύτως. Λοιπόν, αλλά είναι για γέλια το να πλημμυρίζει η πλατεία Αγίου Μάρκου και να φταίνε τα καπάκια. Που μπορεί να φταίνε τα καπάκια, να πηγαίνετε να τα βγάζετε, να τα βγάλετε. Όταν περπατάτε δεν τα βλέπετε τα μεταλλικά σκεπάσματα, καπάκια στους, στα φρεάτια τις ημέρες που έχει λιακάδα. Γιατί δεν πάτε να τα πάρετε? Γιατί δεν στείλατε έναν δημοτικό υπάλληλο να τα ξυλώσει? Ή τα είδατε και έλα μωρέ, εντάξει, και τι έγινε? Κατά γνώστον μήνες. Μα καλά. Και ό,τι τι δηλαδή. Το ένα είναι αυτό. Λοιπόν, για τα καπάκια και για τη μήνυση και για κάτι φερτά υλικά που κατέβηκαν στην Αγία Τριάδα και... Άστο. Λοιπόν, δύο-τρεις δρόμοι λέει πλημμύρισα. Εάν δείτε, έχει δώσει φωτογραφίες στη δημοσιότητα ο Δήμος, όπου είναι τα καπάκια αυτά τα μεταλλικά που υπάρχουν, τα οποία εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν, για να μην πέσει κανείς και σκοτωθεί, γιατί είναι τα φρεάτια όπως είναι, γιατί δεν ξέρω, θα πρέπει να τα βάψουν με ένα χρώμα χτυπητό για να φαίνεται να μην μπαίνει ο άλλος και μπήκαν από δει μέσα και φύγει σαν ψέμα και σπάσει πόδια γύρια. Κάποιοι τα έχουν βάλει εκεί για να περνάνε τα μηχανάκια τους. Λοιπόν, όταν θα πάψει η συγκεκριμένη δημοτική αρχή να φοβάται τη σκιά της και να υπολογίζει το δημοτικό κόστος, τότε θα γίνει πολύ καλύτερη. Δεν είναι δικαιολογία το ότι έχω μόνο έναν ή τρεις ή αόρκιστους ή δεν ξέρω εγώ τι δημοτικούς αστυνομικούς και ότι έχει να κάνει και γραφειοκρατική. Αυτά είναι μπούρδες. Βγαίνει έξω ο δημοτικός αστυνομικός και πάει και γράφει το τρέιλερ που είναι, θα το λέω κάθε μέρα, το τρέιλερ με τη βάρκα σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Έτσι πάει, γιατί φοβόμαστε μην χάσουμε τα ψηφαλάκια. Θα πάει και θα γράψει όσους έχουν καβατζώσει ολόκληρα τετράγωνα παρκάροντας μηχανάκια γύρω γύρω ή γουρούνες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα πάει και θα γράψει αυτόν που επιμένει να βγάλει το τραπεζάκι με τα καθίσματα για να κρατάει θέση. Θα τον γράψει, δεν θα τα σηκώσει. Θα κόψει πρόστιμα. Θα πάει και θα κόψει πρόστιμο σε αυτόν που έχει ακαθάριστο το οικόπεδο. Θα πάει και θα του πει πλήρωνε τώρα, γιατί ήρθα εγώ και στο πλήρωσα. Τρέμει η δημοτική αρχή το πολιτικό κόστος. Τρέμει. Και δεν κάνει τίποτα που έχει πολιτικό κόστος. Όποιος δεν σπάσει αυγά δεν φτιάχνει ομελέτα. Πάμε τραγουδάκι για να έρθουμε τώρα και στη μεγάλη φάπα από το πόρισμα.

το τρένο το έχασα. Λοιπόν, διαβάζω από την ημέρα Ζακύνθου, η οποία και μπράβο της έχει στοιχεία από το πόρισμα στο ρεπορτάζ, για το έργο της υδροδότησης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη και Αγίου Λέοντα. Λοιπόν, τι έχει βρει λοιπόν, τι λέει το πόρισμα, το οποίο, παιδιά, για να τα βάλουμε, είπαμε, τα βάζουμε σε μία σειρά όλα. Έρχεται το πόρισμα, το οποίο έχει 5, 10, 15, 20, 40 διαπιστώσεις. Okay. Το πόρισμα αυτό θα πρέπει στις διαπιστώσεις που κάνει να απαντήσει ο Δήμος. Ωραία. Σου λέει το πόρισμα, διαπιστώνω 1, 2, 3, 4. Απαντάει ο Δήμος, καλά κάνεις και τα διαπιστώνεις στη διαχειριστική αρχή, αλλά εγώ σου λέω ότι έχει συμβεί 1, 2, 3, 4, γι' αυτό έγινε αυτό. Έτσι, απαντά ο Δήμος. Ωραία. Εάν η διαχειριστική δεν ικανοποιηθεί από τις απαντήσεις που θα κάνει, θα προχωρήσει βέβαια σε νέο έλεγχο να δει αν ισχύουν όλα. Εάν δεν ικανοποιηθεί, στέλνει το πόρισμα και λέει, OK, αυτά που μου απαντάς στο τάδε και στο τάδε συμφωνώ, τα αποδέχομαι, όμως δεν συμφωνώ σε αυτά που στο αυτό και στο αυτό. Εντάξει. Εκεί ο Δήμος λοιπόν ξανά απαντά ή λέει θα κάνω αυτό ή θα κάνω εκείνο ή δίνει τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει. Και το τελικό είναι ότι μπορεί να κάνει μέχρι και προσφυγή για το ότι διαφωνεί με τα ευρήματα του πορίσματος. Το λέω, αυτή είναι η βάση στην οποία πρέπει να γίνει η συζήτηση σοβαρή. Όχι τα πυροτεχνήματα. Και θα αρχίσουμε τώρα και ναι, πόπο και τι ωραία και τι καλά, ο ένας κέρδισε και θα βγουν πάλι όλοι κερδισμένοι. Λοιπόν, είναι χαστούκι το πόρισμα. Σύμφωνα με τα όσα διαβάζω, ξαναλέω, στην ημέρα που έχει με πληροφορίες, είναι χαστούκι το οποίο ακούγεται χιλιόμετρα. Πάμε να δούμε τι λέει. Λοιπόν, το τελικό ποσό του λογαριασμού, λέει η διαχειριστική, ανερχόταν σε 916, τέλος πάντων, 916.000 ευρώ. Ενώ το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα αφορούσε πληρωμή 807.000 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με την προσωρινή έκθεση και κατά την έρευνα που έγινε και την επιτόπια επαλήθευση, εντοπίστηκαν περιπτώσεις, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικές οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατάσταση των εγκαταστάσεων και των εργασιών δεν αντιστοιχούσαν σε όσα έχουν πιστοποιηθεί στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Είναι ο 7ος λογαριασμός του έργου. Δηλαδή, αυτό που κατήγγειλε η παράταξη Τσουρουνάκη, ότι έχει πληρωθεί έργο το οποίο δεν έχει, παραδοθεί, επιβεβαιώνεται από το πόρισμα. Ωραία. Ειδικότερα λοιπόν, γιατί το κάνει, και αυτή είναι η δουλειά της διαχειριστικής, τι κάνει. Πού έχει εντοπιστεί αυτό? Σε αντλιοστάσια και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό είχε πιστοποιηθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων τριών αντλιοστασίων μαζί με τον εξοπλισμό τους. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο, ο εξοπλισμός εντοπίστηκε αποθηκευμένος σε κυβότια, σε αποθήκη υπεργολάβου και όχι εγκατεστημένος στις προβλεπόμενες θέσεις. Δηλαδή, ο εργολάβος είχε πληρωθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την εγκατάστασή τους, έτσι, και τον εξοπλισμό. Υπήρχε εξοπλισμός, αλλά δεν είχε τοποθετηθεί, ενώ έχει πληρωθεί για την τοποθέτηση ο υπεργολάβος. Πάμε παρακάτω. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Το αντλιοστάσιο ΤΑΔΕ Α26 έχει πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο, ενώ είναι στη φάση της κυροδέτησης. Αυτά είναι μικρά μικρά χαστούκάκια που μαζεύονται για το μεγάλο, έτσι. Για άλλες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων τα αντλιοστάσια Α27 και Α28-188 και η δεξαμενή Δ77, αναφέρεται ότι στο πόρισμα είχαν πιστοποιηθεί οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μόνο το βασικό κτηριακό κέλυφος. Δηλαδή ότι έχουν χτιστεί, αλλά δεν έχουν μπει μέσα ο εξοπλισμός. Για τον δρόμο που περνάει τώρα το συγκεκριμένο αγωγός, είχαν πιστοποιηθεί από το Δήμο αυτά
Εξκαφές και εργασίες διαμόρφωσης του δρόμου για 2,5 χιλιόμετρα περίπου, 2.316 για την ακρίβεια και πλάτους 6 μέτρων, ο οποίος δρόμος δεν υπάρχει καν κατά τον έλεγχο. Έτσι, λοιπόν, για το δίκτυο των σωληνώσεων, ενώ είχαν, λέει, πιστοποιηθεί προφανώς και έχουν πληρωθεί, εκεί είναι η ουσία και της καταγγελίας τη Τσουρουνάκη, ότι ενώ είχαν πιστοποιηθεί οι εργασίες σωληνώσεων, όταν έγινε ο έλεγχος από τη διαχειριστική, διαπιστώθηκε ότι έλειπαν τμήματα του αγωγού. Λοιπόν, τι καταγράφεται άλλο στην έκθεση σύμφωνα με την ημέρα, όπως λέω, που δημοσιεύει πληροφορίες, έτσι. Ότι δεν είχαν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν την υπεργολαβία ή την υποκατάσταση του αναδόχου. Ότι το συγκεκριμένο είναι έβριμα της υπηρεσίας σχετικά με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών κατά την εκτέλεση του έργου. Και η έκθεση αναφέρεται και στη λήξη της άδειας εκτέλεσης έργου από την αρμόδια διεύθυνση υδάτων, από την ΔΕΙΑΣ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, η άδεια είχε ημερομηνία 31 Φεβρουαρίου του 2017, δεν ήταν πλέον σε ισχύ κατά τον χρόνο της επιτόπιας επαλήθευσης. Αυτό τώρα, μάλλον θα τα πάρουμε ένα-ένα μετά πάλι. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου και επαναλαμβάνω, είναι προσωρινή η έκθεση, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Έτσι, γι' αυτό λέω λίγο, κρατάμε καλάθι μικρό όλοι. Όλοι, από όλες τις πλευρές. Γιατί είναι προσωρινή έκθεση. Λοιπόν, είχε παρέλθει η συμβατική προθεσμία, η εγκεκριμένη παράταση και η οριακή προθεσμία εκτέλεσης χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Δηλαδή, ένα έργο έχει κάποιες φάσεις για να μπορέσει να προχωρά και η πληρωμή. Εδώ τι γίνεται, έχουν περάσει και οι τρεις φάσεις χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο, αλλά έχει πληρωθεί. Τι προτείνει λοιπόν η υπηρεσία? Η υπηρεσία προτείνει να κινηθούν εκ νέου οι προβλεπόμενες διαδικασίες, να εκπέσει ο ανάδοχος λόγω υπέρβασης των προθεσμιών. Προσέξτε, η ουσιαστική πρόταση της προσωρινής έκθεσης μετά τον έλεγχο της διαχειριστικής είναι να εκπέσει ο ανάδοχος και να επιστραφούν τα 800 τόσα χιλιάρικα στο Δήμο. Αυτό είναι το ζουμί της προσωρινής έκθεσης. Προσέξτε, και γιατί το λέω. Πρώτα απ' όλα είναι από ΕΣΠΑ πληρωμένο. Θα μου πεις λεπτομέρεια. Δεν είναι, αλλά... Λοιπόν, είναι έργο που πληρώνεται από το ΕΣΠΑ. Άρα δεν αφορά λεφτά Ζακυνθινών, αφορά λεφτά τα οποία χάνονται από τους Ζακυνθινούς. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, αλλά όταν έρχεται η διαχειριστική και σου λέει, μεγάλε, έχεις πληρώσει έναν εργολάβο, έχεις πληρώσει ένα έργο το οποίο δεν έχει τελειώσει, το οποίο έχει αυτές και αυτές και αυτές τις εκκρεμότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, τις οποίες όμως τις έχει πληρωθεί ο εργολάβος χωρίς να τις έχει κάνει. Και τι σου προτείνω εγώ που είμαι η διαχειριστική, να εκπέσει ο εργολάβος και να πάρεις πίσω τα 800 χιλιάρικα που του έχεις δώσει. Και τώρα, τι γίνεται τώρα? Μπορεί κάποια στιγμή να δεήσει κάποιος από το Δήμο να μας σηκώσει το τηλέφωνο να απαντήσει. Δεν ξέρω γιατί κρύβονται ξαφνικά. Και το λέω έτσι όπως είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς σημαίνει για να το βάλουμε στη βάση την πραγματική. Okay. Έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο? 8 στα 10 έργα γίνονται έτσι. 8 στα 10. Δηλαδή πληρώνεται ο εργολάβος, μετά διαπιστώνεται ότι δεν έχει προχωρήσει το έργο όπως πρέπει και για τα χρήματα που έχει πάρει δεν έχει προχωρήσει, υποχρεώνεται ο εργολάβος να τελειώσει το έργο ή να εκπέσει και να δώσει πίσω τα χρήματα. Εγώ δεν θυμάμαι στα τόσα χρόνια να έχει πληρώσει κανείς χρήματα πίσω, να πει δεν μπορώ. Τελειώνουν το έργο.
Okay, okay. Είναι εκτός προθεσμιών. Προφανώς και είναι. Τι συζητάμε. Έχει παρατυπίες. Έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες. Προφανώς και έχουν διαπιστωθεί. Όταν έχει πληρωθεί για τα αντλιοστάσια και παρουσιάζονται αυτά ως έτοιμα να λειτουργήσουν και είναι μόνο το ένα είναι στα μπετά και στις κολόνες και τα άλλα υπάρχει το κτίσμα αλλά δεν έχουν μπει μέσα τα μηχανήματα να ξεκινήσουν ή να... Θα μου πεις τι να λειτουργήσουν αφού δεν είναι έτοιμος ο αγωγός. Σωστό. Σωστό και αυτό. Άρα, προσέξτε. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι λέει το ρεπορτάζ, τι γίνεται, γιατί μηχανικός δεν είμαι, ούτε εργολάβος. Αλλά κάνουμε ρεπορτάζ, το έχουμε πει. Τι γίνεται λοιπόν. Ή συνεχίζεται το έργο, το τελειώνει ο εργολάβος και λέει ορίστε το παραδίδω και δεν παίρνει ούτε ευρώ. Αυτό είναι 1%. 1% να συμβεί αυτό. Ή γίνεται επανακοστολόγηση του έργου και λέει ότι παιδιά, εντάξει, βγήκανε, ξέρω εγώ, το συγκεκριμένο κόστος, ξέρω εγώ, 900 χιλιάρικα. Δεν έφτασαν τα 900 χιλιάρικα για το έργο, γιατί παρουσιάστηκε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Οκ, το οποίο δεν το είχαμε προβλέψει. Να το κάνουμε ένα 100. Οπότε γίνεται επανακοστολόγηση, έτσι, αυξάνεται το κονδύλι και τελειώνει το έργο έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ούτε η τελευταία θα είναι. Τώρα, το γιατί, το θέμα ποιο είναι, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ακουμπά σε δύο δημοτικές αρχές, γιατί είναι από το 17. Τι έχει γίνει με τον περίφημο αυτόν τον εργολάβο, ο οποίος είχε δώσει προηγούμενη δημοτική αρχή όλα τα έργα στο νησί και δεν προχώρησε τίποτα, δεν έγινε τίποτα, σχεδόν τίποτα, για να μην μηδενίζουμε. Τι έγινε λοιπόν με αυτή την ιστορία, γιατί αναγκάστηκε η νέα δημοτική αρχή, υποχρεώθηκε ή θέλησε ή πήρε την απόφαση, όπως θέλετε πείτε το, επέλεξε, γιατί είναι θέμα επιλογής και πολιτικής επιλογής, να συνεχιστούν τα έργα και με τον συγκεκριμένο υποεργολάβο. Τον επέλεξε ο εργολάβος ο κύριος, γιατί δεν μπορούσε ο ίδιος να φέρει πέρα στα έργα και τον έβαλε και τον επέλεξε και τον πρότεινε. Τον επέλεξε και τον πρότεινε ο Δήμος. Αυτά είναι που πρέπει να απαντηθούν. Από την πλευρά του Δήμου τώρα πρέπει να απαντηθούν και όλα τα άλλα. Γιατί έχει πληρωθεί το έργο, το σύνολό του σχεδόν, αν υπολείπονται ελάχιστα χρήματα, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια πρακτική που συμβαίνει, θα σας πω εγώ τι φαντάζομαι, γιατί και σε άλλα έργα το ίδιο γίνεται. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάντα και σας εξήγησα και τον τρόπο πριν, έτσι, ότι γίνεται αυτό, δεν βγήκε το κόστος, πάρε άλλα 100 χιλιάρικα, 200 και το τελειώνει. Αυτό είναι η ικανοποιητική απάντηση? Όχι. Γιατί κάποτε σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να λειτουργούν οι αρχές και οι έλεγχοι. Γιατί δεν προχώρησε το έργο, γιατί ο τάδε έκανε μήνυση, γιατί ο άλλος ήρθε και είπε ότι παιδιά σταματήστε τώρα το έργο γιατί είναι τουριστική περίοδος και ενοχλείτε τους πελάτες μου, γιατί κόλλησε εκεί επειδή δεν μπορούσε άλλος, δεν έδινε ένα μέτρο για να σκαφτεί και να μπει ο σωλήνας. Γιατί. Όλα αυτά τα γιατί μπορεί να δώσουν το λόγο της καθυστέρησης. Γιατί πληρώθηκε είναι το θέμα. Πήγε κάποιος από το Δήμο να ελέγξει? Φαντάζομαι ότι έχει υπηρεσίες ο Δήμος. Έχει μηχανικούς. Έστω για να κάνουν έναν έλεγχο. Δεν λέω για να το αναλάβει ο Δήμος το έργο. Δεν έχει τεχνική υποδομή. Να πάει να τσεκάρει. Να πει ρε παιδιά, είναι ένας εργολάβος εκεί. Έχουμε κάνει ένα έργο. Να δούμε που βρίσκεται. Για να δώσω τα χρήματα. Θα εκπέσει ο εργολάβος? Τι ψηλιάζομαι εγώ τι θα γίνει? Να σας πω. Θα πούνε ότι έχει πάρει ο εργολάβος τα χρήματα, ότι δεν έχει καμία απέτηση περαιτέρω, ότι θα παραδοθεί το έργο, θα τελειώσει, ότι φταίει και ο προηγούμενος, φταίμε και εμείς, φταίει και ο Χατζηπετρής λίγο, το έργο θα παραδοθεί και δεν θα δώσουμε ούτε ευρώ παραπάνω, θα πληρώσει ο Ζακυνθινός λαός, και ότι είναι διαπιστώσεις τις οποίες και εμείς τις ξέραμε, έχουμε απαντήσει,
και περιμένουμε το δεύτερο πόρισμα της διαχειριστικής. Μέχρι τότε θα συνεχίσουν να πλακώνονται στα δημοτικά συμβούλια. Θα συνεχίζει ο κόσμος να τους απαξιώνει όλους. Και θα συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι και το πινκ πονκ. Φταίς όχι δευταίο και να και εγώ το έκανα και σωστά και λοιπά. Εν τω μεταξύ εμπλέκεται και η ΔΕΗ εδώ, έτσι, στο πόρισμα. Για διάφορα σημεία και για συγκεκριμένα πράγματα. Η οποία φαντάζομαι θα απαντήσει υπηρεσιακά. Λοιπόν, είναι για πανηγύρια. Για πανηγυρισμούς, όχι για τα πανηγύρια είναι. Όλοι υποδείσεις. Άλλο αυτό. Είναι για πανηγυρισμούς. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πανηγυρίζει εύκολα η παράταξη που το ανέδειξε και που έχει βγει και έχει πει να δόθηκαν τόσα χρήματα. Επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώθηκε η καταγγελία Τσουρουνάκη δύναμης ελπίδας. Ότι πληρώθηκε το έργο χωρίς να έχει τελειώσει, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Επιβεβαιώθηκε 100-0. Και αρχίζει το πάρτι τώρα. Τώρα, γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν, βγήκαν, έκαναν μια καταγγελία και επιβεβαιώθηκαν. Τώρα περιμένουμε την απάντηση του Δήμου. Περιμένουμε να δούμε. Πάντως, το ξαναλέω όπως ξεκίνησα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Και δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε όλες του τις εκφάνσεις. Και από την καταγγελία και το πανηγυρίζω γιατί να εγώ το έφερα και χάνονται λεφτά και δεν ξέρω τι. Και το ότι παιδιά εντάξει έχει πληρωθεί η απάντηση αλλά δεν πρόκειται να πάρει άλλο φράγκο, το έργο προχωράει. Και ήταν ξέρω εγώ ένα έργο το οποίο δεν είχε προχωρήσει γιατί ο προηγούμενος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τι θα γίνει τώρα. Μέχρι να ξαναγίνει η επόμενη και μέχρι αυτό, αν δεν έχει τελειώσει, που προφανώς και θα τρέξουν να τελειώσουν το έργο. Φαντάζομαι ο εργολάβος δεν είναι τόσο κουτός να μην το τρέξει να το τελειώσει. Και τι θα γίνει μετά, αν τελειώσει. Θα τελειώσει το έργο. Δεν θα πάρει παραπάνω, ας πούμε, ο εργολάβος, γιατί κινδυνεύει να εκπέσει. Έτσι το πάμε. Και μετά θα γύρει η τραμπάλα από την άλλη. Και θα είναι ο άλλος πάνω και ο άλλος κάτω. Και άντε πάλι και τι ωραία που τα λέμε και τι ωραία που γίναμε και τα κουβεντιάζουμε. Είναι σε κάθε περίπτωση ένα ηχηρό χαστούκι από τη διαχειριστική στην δημοτική αρχή. Ηχηρότατο. Οκ. Okay. Και από εδώ και πέρα βλέπουμε. Επίσης, επειδή έτσι το λέω τώρα, αυτή την, δεν ξέρω αλήθεια τώρα πώς το σκέφτονται εκεί στο Δήμο. Εάν είχαν βγει και είχαν μιλήσει από την αρχή και είχαν πει ότι παιδιά τα πράγματα έχουμε αυτή, κατά καραγγέλιο ο κύριος Τσουρνάκης και λέει αυτό και αυτό και αυτό. Και είχαν βγει και είχαν απαντήσει. Δεν νομίζω ότι θα ήταν τα πράγματα τώρα έτσι. Τώρα είναι με την πλάτη στον τοίχο. Τώρα πρέπει να απολογηθεί ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή. Και να το κάνουμε έτσι και λίγο 1-0 το σκορ. Δύναμη ελπίδας. Δημοτική αρχή 1-0. Δεν βάζω 2 που είναι. Δεν βάζω 2-0. Βάζω 1. Στο ντέρμπι.

Ο κύριος Τσουρουνάκης, ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, χθες το βράδυ, αργά το βράδυ ή σήμερα το πρωί, δεν θα σας πω ποτέ το είδα. Λοιπόν, έκανε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα, που σημαίνει ότι έχει πληροφόρηση για το τι, για το πόρισμα της διαχειριστικής, τι περιλαμβάνει, ο οποίος ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι ο λογαριασμός θα πάει σε όσους έχουν την ευθύνη και καλεί εκ νέου τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ να δώσουν στη δημοσιότητα το πόρισμα της διαχειριστικής. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το έχουν δώσει ακόμα. Αλήθεια, δηλαδή αυτό το κρυφτούλι και το δεν νομίζουν ότι τους κάνει καλό, δεν ξέρω, αλήθεια, αλήθεια δεν ξέρω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Τέλος πάντων, ναι, αυτό. Και περιμένουμε τώρα αντιδράσεις και από τους υπόλοιπους. Θα πάει και στη Βουλή το θέμα, σίγουρα από την Λαϊκή Συσπήρωση θα το πάει το θέμα ο Καραθανασόπουλος, ο βουλευτής του ΚΚΕ. Οπότε σηκώνεται τώρα και άντε μάζεψε το. Και καλό σηκώνεται, για να σταματήσει κάποτε αυτή η πρακτική. Σε πληρώνω και θα, εντάξει, θα τελειώσει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ακολουθείτε, ναι. Πρέπει να ακολουθείτε, όχι. Είναι τόσο απλό.

0: είπα πως θα πέθανε.
1: Είναι η ανάρτηση, είναι χθεσινοβραδινή λοιπόν. Είναι από χθες το βράδυ. Που σημαίνει ότι από χθες το βράδυ είναι γνωστό τουλάχιστον στον κύριο Τσουρνάκη στη δύναμη ελπίδας το, περίπου τι λέει το πόρισμα, όπου έκανε και τη συγκεκριμένη δήλωση Παύλα Βίντεο.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Για οποιαδήποτε εξέλιξη φυσικά και μέσα στην ημέρα στο earthnews.gr. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός λίγο μετά τις 9. Χάλασε ο καιρός, το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πώς και να μεγαλώσει ο Πολ Σάιμον ξέρει να τραγουδάει. Και όταν ακούει κανείς το The Sound of Silence, όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, σίγουρα το ακούει με το ίδιο ενδιαφέρον όπως την πρώτη φορά που το ηχογράφησε. Και η πρώτη φορά ήταν τέτοιες μέρες το 1964, και σήμερα Πολ Σάιμον έχει γενέθλια, έχει κλείσει τα 85. Αυτό λοιπόν είναι το περσινό του live, ένα live που έδωσε στο Seattle, σχεδόν ακουστικό, και λέω σχεδόν γιατί τα μισά τραγούδια ήταν ακουστικά, τα υπόλοιπα ήταν με full band, αλλά αυτό το Sound of Silence αλλά και το The Boxer το ερμήνευσε πραγματικά εξαιρετικά. Και έτσι είπα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όλοι φυσικά τον έχουμε μάθει με τις συνεργασίες των Art και Garfunkel, και βέβαια όταν ήταν Tom και Jerry στα τέλη της δεκαετίας του 50, αργότερα Simon & Garfunkel, και με την προσωπική του καριέρα, και βέβαια με την gospel, τη reggae, τη soul και τις αφρικάνικες επιρροές, είτε με το Mother Child Reunion, είτε με το 50 Ways to Live Your Lover, με το Me and Julio και με πολλά άλλα πράγματα και τραγούδια. Και βέβαια έχουν δώσει και ένα από τα μεγαλύτερα live όλων των εποχών στο Central Park το 81, όταν έκαναν Reunited με τον Art Garfunkel, και μαζεύτηκε ούτε λίγο ούτε πολύ σε μια βροχερή μέρα όπως είναι η σημερινή, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στο Central Park. Αυτός λοιπόν είναι ο Πολ Σάιμον. Εδώ είμαστε και εμείς, κλείνει τα 85 σήμερα από το Newark, από το Jersey. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι 3η και 13 Οκτωβρίου. Πάμε μια βόλτα μέχρι το βορρά, μέχρι τη Βόρεια Αγγλία, εκεί που βρέχει σχεδόν κάθε μέρα.

Let My Fire, λοιπόν, αυτός είναι ο Χωσέ Φελισιάνο. Είναι πολύ ωραίο, διότι καταρχήν να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε και έχετε συντονιστεί μαζί μας. Είναι πολύ ωραίο γιατί μου θυμίζετε διάφορα πράγματα, είτε γιατί παίρνετε εδώ στο 6066429, είτε γιατί στέλνετε μηνύματα και στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις. Είναι το chat room του Cosmos που μπορούμε και μιλάμε και επικοινωνούμε. Γιατί μου θυμίζετε πράγματα και πράγματα τα οποία έχουμε κάνει εδώ 25 χρόνια στο ραδιόφωνο. Εγώ δεν ήρθα από το 2001, ήρθα το 2004, αλλά θεωρώ ότι έχω βάλει και εγώ ένα μικρό λιθάρι μέσα σε όλη αυτήν την ιστορία που χτίζεται κάθε μέρα στο Cosmos, γιατί ξέρετε, το ραδιόφωνο την ιστορία δεν τη χτίζει μόνο ο παραγωγός, αλλά τη χτίζετε όλοι εσείς που είστε οι ακροατές και ακούτε. Και μάλιστα το όνομα του Χωσέ Φελισιάνο, αφού παίξαμε εδώ πέρα, είναι πλέον συνώνυμο με τη μουσική. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Θυμάμαι το 2011 είχε έρθει δύο φορές ο Χωσέ. Και έρθει μία το 11 και μία το 16, δύο φορές στον Καζάρτη. Είχαμε μιλήσει και τις δύο φορές, του είχα πάρει δύο φορές συνέντευξη. Και όταν συζητάγαμε λίγο για την μουσική, είχε παίξει την πρώτη φορά τρεις φορές στο Καζάρτη, τη δεύτερη είχε παίξει δύο βράδια. Την πρώτη φορά, όταν έχει παίξει επάνω και είχε βγάλει και ένα φοβερό custom μπουζούκι και είχε παίξει και τα παιδιά του Πειραιά, του λέω: σε παρακαλώ πάρα πολύ, κανόνισε την επόμενη μέρα να παίξει το Λακό Παρότα, το οποίο ήταν ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπητό και το ακούγαμε τότε πολύ και στο Cosmos. Και μου λέει: έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα στις 2000 τραγούδια που είχε γράψει ο Φελισιάνο, την επόμενη μέρα φυσικά έπαιξε το Λακό Παρότα. Θυμάμαι κάπου πρέπει, γιατί μαζεύουμε και υλικό και αρχαιακό υλικό, κάπου ήμουνα κάποια στιγμή και με το Μουχταρίδη παρέα με τον Χωσέ Φελισιάνο, ή μπαίνοντας ή βγαίνοντας από τον Καζάρτε ή τρώγοντας μαζί με τον Χωσέ Φελισιάνο, μας έλεγε ιστορίες πέραν της συνέντευξης, όταν ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τις πλαστικές χορδές στην κιθάρα, στην ξύλινη κιθάρα, στην κλασική κιθάρα, και έκανε διαφοροποίησε το ροκ. Και όταν το ρώτησα, για πες μου κάτι, πώς έτυχε ποτέ να βρεις τους Doors ή να μιλήσετε εκείνη την εποχή για το Light My Fire? Μου λέει: όχι, το 75 μόνο όταν ήταν το Ματζάρεκ. Μου λέει: καλά έκανες και το τραγούδισε εκείνη την εποχή, διότι δεν ήταν σε θέση ο Μόρισον να μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει, και ήταν ένας από τους λόγους που τα σπάσαμε με την μπάντα και πήγε στη Γαλλία για να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι, το δικό του μετερίζει. Όλα αυτά και για τον Χωσέ Φελισιάνο, μιας και λέμε πράγματα αυτές τις μέρες ούτως ή άλλως για το ραδιόφωνο και για τα 25 χρόνια. Την Παρασκευή είναι 16 του μήνα και θα ευρυθούμε σε τέτοια ώρα, δηλαδή θα πρέπει να παίζει ο Τιγουάιο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 16 Οκτωβρίου του 1992, ειδής του εμπαρόδωσα σήμερα το 16, ο Ντίλαν παίρνει το Νόμπελ για την λογοτεχνία, παίρνει το Νόμπελ λογοτεχνίας. Περίμεναν όλοι να δουν αν τελικά θα το αποδεχτεί και αν θα πάει στην Σουηδία, γιατί όταν ένας άνθρωπος παίρνει Νόμπελ, είτε είναι καλλιτέχνης, είτε είναι ποιητής, είτε είναι άνθρωπος της επιστήμης και των τεχνών, πρέπει να πάει και να μιλήσει το λιγότερο μία ώρα, να κάνει ένα presentation, ένα case study και να μιλήσει τουλάχιστον 50 λεπτά μπροστά στη Βασίλισσα, στο Βασιλιά και φυσικά στην Επιτροπή που του δίνει και του παραχωρεί το Νόμπελ. Κανένας δεν ήξερε αν τελικά θα πήγαινε ο Ντίλαν να μιλήσει. Τελικά ο Ντίλαν, μετά από πάρα πολύ καιρό, έστειλε ένα ηχογραφημένο μήνυμα 50 λεπτών, γιατί τίμησε πραγματικά το βραβείο Νόμπελ, σιγά που δεν θα το τιμούσε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το έκανε αυτό άνθρωπος. Πήγε στη θέση του για να κάνει το presentation και να τραγουδήσει η Πάτι Σμιθ, όπου από το track της μπέρδεψε τα λόγια του «The times they are changing». Και τέτοια μέρα, στις 16 του μήνα, απλά έλεγα να το παίξουμε λίγο νωρίτερα, γιατί στις 16 θα είμαστε, μεθαύριο θα ακούμε τον Τιγουάιο στο πάρτι του και στο φεστιβάλ που διοργανώνει για τα 25 χρόνια ο Κόσμος στο Σταύρος Νιάρχος, στο Ίδρυμα Πολιτισμού. Αυτές τις μέρες λοιπόν συγκεντρώνονται και 35 χρόνια από το live που έδωσαν στο Madison Square Garden. Είναι ίσως ένα από τα καλύτερα live που έγιναν ποτέ στο Garden για το 13th Anniversary Concert Celebration του Bob Dylan. Εκεί μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι του Dylan. Ο Booker T, ο Donald Duck Dunn, ο Steve Cropper, ο Al Jackson και φυσικά ο Jim Kettler, που είναι ο θρύλος drummer, ο drummer του Gabor Szabo, Sam Home Band,
και όλοι του οι φίλοι. Όταν λέμε όλοι του οι φίλοι, από τον Willie Nelson και τον Johnny Cash μέχρι την Tracy Chapman, την June Carter, τον Johnny Winter και τον Ronnie Wood, τον Richie Havens, τον Μακαρίτη και τον Neil Young, για να τραγουδήσουν τον Petty και όποιο μπορεί να φανταστεί κανείς, να τραγουδάνε τον Clapton, δύο μέρες να τραγουδάνε τα τραγούδια του Eric και του Bob Dylan. Του Bob Dylan, του Eric. Αυτή η κιθάρα είναι όμως του Tom Tebbit, Tom Petty, Neil Young μπροστά να ερμηνεύουν back pages για να βγει ο Bob Dylan.

άνθρωποι που έχουν ακούσει και έχουν πάει άπειρες φορές στο Madison Square Garden, δισκοκριτικοί και δισκογράφοι και δημοσιογράφοι έχουν πει ότι το 13th Anniversary Concert Celebration του 92 γράφτηκε αυτές τις μέρες, ηχογραφήθηκε στις 16 Οκτωβρίου, δύο μέρες στο Garden, είναι ίσως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα live που έχουν γίνει ποτέ, όχι μόνο στο Madison Square Garden αλλά στην ιστορία της μουσικής, μαζί τουλάχιστον στο Garden με το live του Billy Joel, ανεξάρτητα αν έχει εμφανιστεί πάνω από 150 φορές, έχει τα κλειδιά του Madison Square Garden, του Springsteen, του McCartney και το live φυσικά στο Μπαγκλαντές το 70 που είχε διοργανώσει τότε ο George Harrison, ίσως είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα live όλων των εποχών, για να γιορτάσουν τα 300 γενέθλια και τη anniversary της δισκογραφίας του μεγάλου Bob Dylan.

93,6. Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr

0: Él se deja de lamentos.
1: Αυτός είναι ο Φερνάντο Σαντούγιο.
0: Con ojos secos.
1: Φερνάντο Σαντούγιο από το 2009.
0: Que la gola es puro cuento. Y que el hombre.
1: Σε παραγωγή του Γκουστάβο Σανταολάγια, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Brew Combi, it is no one like.

Don't Lie. Λοιπόν, αυτή είναι η Blue Combi από το καινούριο της single. Βασικά περιμένει και εκείνη να κυκλοφορήσει, όπως έχει πει, άλμπουμ μέσα στο 2027. Να πούμε, φίλες και φίλοι, για το πάρτι, γιατί ρωτάτε. Το πάρτι, το τρίμερο πάρτι του Κόσμος για τα 25 χρόνια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει δωρεάν είσοδο. Δεν πληρώνετε τίποτα. Σε όλους τους χώρους και στο πάρτι του Κόσμος του Σαββάτου και στα DJ sets παντού.

Dry Spell, αυτή είναι η Casey Musgraves, είναι υποψήφια για τα CMA Awards, σίγουρα θα είναι υποψήφια και για το για βραβεία Grammy. Αυτό το άλμπουμ της από το Deeper Well είναι πολύ καλύτερο στο σύνολό του, ανεξάρτητα εάν το Deeper Well ήταν ένα concept άλμπουμ, έβαζε ιδιαίτερα τον ήχο της folk και της alternative indie, κάτι το οποίο το έχει αυτό στον ήχο της η Casey Musgraves, αλλά αυτό είναι ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της στην κυριολεξία. Μια βόλτα πριν από 20 και πλέον χρόνια. UB40 και I Shot the Sheriff.

You are the one. Αυτός είναι ο Jack Savoretti. Jack Savoretti που ήδη συνεχίζει τα live αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία. Jack Savoretti που είναι πραγματικά εξαιρετικός. Κάνει ένα πάρα πολύ καλό tour. Το μεγαλύτερο tour στη μέχρι τώρα 20χρονη καριέρα του. Και αυτή τη στιγμή έκανε το μεγάλο άνοιγμα. Ξεκίνησε για άλλη μια φορά από τη χώρα μας. Αλλά πέρυσι, μάλλον φέτος λίγο πριν το Πάσχα, έδωσε και δύο πάρα πολύ μεγάλα sold out live στην Μεγάλη Βρετανία στο Royal Albert Hall. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ιδιαίτερα αγαπητοί στο ελληνικό κοινό, αυτή είναι η Tinder Sticks.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπί Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ρουμπίνη στα Κουραγία. Να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να έχετε ομπρέλα μαζί σας γιατί θα βρέξει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμέν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στον Πολ Σάιμον. Κλείνει τα 85 σήμερα. Σάιμον and Garfunkel, για όσους δεν γνωρίζουν, The Sound of Silence. Τουλάχιστον. Βράδυ Τρίτης 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, ναι, The Sound of Silence. Τουλάχιστον. Βράδυ Τρίτης 13 Οκτωβρίου,

Godchild εδώ, Μπάμπης Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λίγο προσοχή έξω, βρέχει. Και θα βρέχει και αύριο. Και κάπου έχουν κλείσει και τα σχολεία. Σκύρος, Κιάθο, εκεί, σποράδες, Εύβοια. Χρόνια πολλά στη Φλωρεντία. Γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα για τη μείωση των φυσικών καταστροφών. Έχουμε να πούμε για σεισμούς, για τσουνάμια, για πλημμύρες, για φωτιές, για πυρκαγιές. Η μέρα της ΔΕΗ. Να είναι καλά να μας φωτίζει. Και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Το 1925 γεννιέται η σιδηρά κυρία της Αγγλίας, η Margaret Thatcher. Το γένος Ρόμπερτς, που έλεγε ότι στην πολιτική, αν θες να υποθεί κάτι, ρώτα έναν άνδρα. Αν θες να γίνει κάτι, ρώτα μια γυναίκα.

Λοιπόν, το όνομά της Ιωάννα. Ιωάννα. Εντάξει, δεν την ξέρει κανείς ως Ιωάννα. Όλοι την ξέρουμε ως Νανά. Η Νανά Μούσχουρη, που γεννήθηκε στα Χανιά τα 1934, αυτή η Ελληνίδα τραγουδίστρια με διεθνή καριέρα, η οποία ζούσε εκεί. Ο μπαμπάς της εργαζόταν ως μηχανικός προβολής ταινιών σε ένα τοπικό κινηματογράφο. Και η μαμά της, η Αλίκη Κατσαρού, ήταν κερκυραία. Εργαζόταν ταξιθέτρια. Έτσι γνωρίστηκαν οι γονείς. Τέλος πάντων, τώρα η ίδια το 1950 έγινε δεκτή στο Δύο Αθηνών, σπούδασε κλασική μουσική και λυρικό τραγούδι. Την πηδώσα, μια αποβολή. Έφυγε το 57. Ήταν λίγο άτακτη. Και κάποιοι, γιατί τι έκανε, τραγουδούσε αυτή σε τα πρωινά στο μαγαζί του Γιώργου Οικονομίδη. Αλλά το 58 τη γνωρίζω Μάνος Χατζηδάκης, και βεβαίως όλα τα άλλα είναι μια τεράστια ιστορία. Θα ακούσετε ένα τραγούδι με την Νανά Μούσχουρη και το Μισελ Λεγκόν, κάποτε από ένα πολύ ωραίο αρχείο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό βίντεο στο YouTube. Μισελ Λεγκόν, Νανά Μούσχουρη, όταν αγαπιόμαστε. Κόντον Σεμ. Ένα ωραίο τραγούδι να τραγουδάς κάτω από τη βροχή.

Λοιπόν, εγώ θα μείνω στη Γαλλία όμως, γιατί σαν σήμερα γεννιέται και ο Ντανιέλ Μπεβιλακουά. Το γνώριζουμε όλοι ως Κριστόφ, τραγουδιστής γεννημένος λίγο έξω από το Παρίσι, από τον πατέρα Ιταλό, με αυτή την τεράστια επιτυχία. Το πρώτο του σίγγλ είναι το Γαιδιά Σοφή το 1963. Δεν πήγε πολύ καλά. Εκεί αλλάζει το όνομά του σε Κριστόφ και έρχεται η τεράστια επιτυχία.

Λοιπόν, είναι ένα παιδί αγαπημένο μου που τον λένε Δαμιανό. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του και αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δεν μπορούσα να του χαλάσω χατήρι, του έχω αδυναμία. Radiohead, Creep για το Δαμιανό που έχει γενέθλια.

Λοιπόν, για τα 25 χρόνια κόσμος, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Σας καλούμε να γίνετε ραδιοφωνικός παραγωγός, να μας πάρετε τη δουλειά δηλαδή, για ένα Σαββατοκύριακο. Ελάτε, ελάτε. Έχετε να πείτε μια ιστορία σχετικά με μουσική? Ή να ακούγατε μια ιστορία, μια μουσική, για να συνέβη κάτι. Και αυτό. Πέντε τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Βάλε και πέντε τραγούδια και κάνε μια ημίωρη εκπομπή. Το στέλνετε μέχρι και αύριο στη μία το μεσημέρι. Θα επιλέξουμε 10, θα σας καλέσουμε να τα ηχογραφήσουμε και θα τα ακούσουμε κιόλας. Κόσμος@papakr.gr. Στέλνετε λοιπόν κάπως έτσι την εκπομπή σας, την μισάωρη. Πέντε τραγούδια σε αρχαία MP3 και ελάτε να ζήσετε αυτό που ζούμε εμείς κάθε βράδυ. Κάθε μέρα, κάθε απόγευμα. 25 χρόνια κόσμος, θα γιορτάζουμε στον Ιάρχος, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Live εκπομπές, δηλαδή την Παρασκευή, εγώ, η Κλαούντια, ο Πέτρος θα είμαστε εκεί, live, στο Φάρο. Μια εξαιρετική συναυλία, τη Γουάγιο, θα ο Μιχάλης Καμάκας ανοίγει. Το Σάββατο ειδικές εκπομπές, ένα πολύ ωραίο πάνελ. Όλη η παραγωγή του κόσμου θα είμαστε εκεί και θα παίζουμε μουσική. Την Κυριακή, η Μανίκη Αλκιόνη, Πέτρος Αδάμ, στο DJ Set.

Νίκος Γκάτσος. Γιατί μια φορά και έναν καιρό ένα παράδοξο πουλί του ανέμου

0: Κόσμος 93,6.
1: Χρόνια ονέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu.

Το 1989, σαν σήμερα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιερώνει κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, όχι Τρίτη και 13 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα μείωση των φυσικών καταστροφών. Ποιες είναι οι φυσικές καταστροφές τώρα? Σεισμοί, πλημμύρες, τσουνάμι, κατολιστήσεις, ξηρασία, καταποντισμοί. Κακοί. Τέλος πάντων, κακές υποδομές. Μιλάμε για τις φυσικές καταστροφές, αυτές οι δυνάμεις της φύσης που έρχονται και δεν ξέρεις τι να κάνεις, πού θα κρυφτείς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Λίγο πριν, Άγιο, Ιουσούφα, Fire, Μανώ Νέγκρα, Long Long Night, είναι μεγάλη βραδιά και βρέχει. Παρέα έχετε. Καλά κι αν είστε μόνοι σας, η βροχή σας κρατάει παρέα.

Ακριβώς ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 21 Οκτωβρίου που ο κόσμος ιδρύθηκε, πριν από 25 χρόνια. Ένα σταθμός που αγαπάτε και αγαπάμε και το γιορτάζουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις, τρεις συναυλίες, έκπληξη, η Μανή, τη Γουάγιο Αλκιονή. Αν μπείτε στα social media του κόσμου, θα δείτε εκεί τα πάντα. Και εμείς σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, έξω βρέχει. Εγώ που ήρθα από το κέντρο ήθελε προσοχή. Εδώ προς τα πάνω για Παρασκευή φύσαγε πολύ. Έχει έντονα φαινόμενα. Λέγαμε πριν για τις φυσικές καταστροφές. Αύριο η άνεμη θα είναι έως 8 μποφόρ. Ρηπές 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσέξτε λίγο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει λόγος να βγείτε, μη βγείτε.

Εκτροπές κυκλοφορίας στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο Πικέρμη, παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, εννοείται. Και στο κέντρο, σας το είπα, η βροχή πέφτει μία μία το ρυθμό.

Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, δεν πανικοβαλόμαστε, αλλά να προσέχουμε αυτό. Αλλού βρέχει συνέχεια. Ξέρω εγώ, Ταϊλάνδης, Φιλιππίνες, τροπικές βροχές, αλλού στον Αμαζόνιο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στην κεντρική Ευρώπη, έτσι βρέχει συχνά, στη Βόρεια Ευρώπη. Απλώς πλέον τα φαινόμενα είναι πολύ πιο έντονα

Το 1930 σαν σήμερα η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς μη συμφίλειος. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1930. Αλίκη Διπλαράκου, καλονή. Αυτές ήταν καλονές, αυτές ήταν όμορφες. Του Μεσοπολέμου, η πρώτη Ελληνίδα που αναδείχθηκε μη Ευρώπη.

Λοιπόν, εγώ θα σας πω για την Αλίκη Διπλαράκου, αυτή την καλονή του 1900, η φθακαλιστία του 1930. Θα σας πω γιατί. Δεν ήθελε να γίνει μοντέλο ή να πάει σε φθακαλιστία. Παρακολουθούσε με την οικογένειά της το διαγωνισμό στο θέατρο Ολύμπια και άκουσε το όνομά της, γιατί κάποιος γνωστός της την είχε δηλώσει χωρίς ίδια να το ξέρει. Βγαίνει λοιπόν μης Ελλάς, μης Ευρώπη, μης Ιφίλιος. Το ενδιαφέρον έχει το πώς την περιγράφει η εφημερίδα Βραδινή τότε όταν βγήκε μης Ιφίλιος. Είχε και μία ανταγωνίστρια, μία Θεσσαλονικιά, τη Ροξάνη Στεργίου. Πριν πω καλά. Δεύτερη άλλη. Μιλάμε για βασίλισσα ομορφιάς. Λοιπόν, η περιγραφή στη Βραδινή έχει ως εξής. Κορμός φιδίσιος, ηγεμονικό παράστημα, χάρης και αρμονία κινήσεων, βάδισμα μεγαλοπρεπές, ελαφρό της νεράιδας. Τα δύο υπογάλανά της μάτια σπιθυροβολούν ασυνήθιστα. Δείχνουν ένα πάθος ακαθόριστο, μια μελαγχολική διάθεση, που είναι αποτέλεσμα υπερβολικής αισθηματικότητας. Και έπειτα τα λεπτότατα χείλη που υπομειδιούν διαρκώς με μια ανίποτη γλυκύτητα, λαιμός χυτός, χέρια λεπτά, μπράτσα τορνευτά που λεπταίνουν όσο ανεβαίνουν και απολύγουν σε λεπτότατα δάκτυλα, όπως μια μελωδία που σβήνει. Και το φινάλε, τα μακριά υπόξανθα μαλλιά που κυματίζουν πάνω στους ώμους. Αλίκη Διπλαράκου. Ένα τωρινό κείμενο, ξέρετε τι θα έγραφε. Θα τα έγραφε όλα πολύ ομά. Θα έλεγε κάτι χιλάρες, κάτι μπουτάρες.

Λοιπόν, αλλού η γη ζητάει νερό, αλλού δηλαδή υπάρχει ξηρασία, δεν βρέχει καθόλου, αλλού βρέχει πάρα πολύ, αλλά γενικώς τα έχουμε κάνει σαλάτα. Διότι η κλιματική κρίση υπάρχει, είναι εδώ, τη βλέπουμε όλοι. Δεν υπάρχουν πλέον εποχές. Κόσμος μεταναστεύει γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν μπορεί να ζήσει λόγω καιρού εκεί που μένει. Και ας θυμηθούμε ένα τραγούδι αγαπημένο, τον Τότο, που μιλάει για την Αφρική και πώς αυτή η χώρα διψάει για νερό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy, μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος.

and I miss you. Like the desert miss the rain. Μου λείπεις όπως λείπει η βροχή εκεί στην έρημο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 13 Οκτωβρίου γιορτάζει η Φλωριντία. Αν έχετε φίλη Φλωριντία, να την πάρετε, να της πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου φίλο Δαμιανό. Γιορτάζει η Φλωριντία. Αν έχετε φίλη Φλωριντία, να την πάρετε, να της πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου φίλο Δαμιανό.

πάει, ποιος θα φάει ποιον. Μια καταπληκτική ραδιοφωνική εκπομπή το Σάββατο, η Γιώτα Κοτσέτα μαζί με τον Γιάννη Δημητριάδη, καλεσμένη και παλή και καινούργη. Την Παρασκευή, εγώ, η Κλαούντια και ο Πέτρος θα κάνουμε live τις εκπομπές μας από εκεί. Το Σάββατο επίσης από το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, εδώ η παραγωγή του Κόσμος, θα σας πω ποιοι, θα σας πω. Εγώ, η Δήμητρα, ο Προκόπης, ο Γιώργος ο Πολυχρονίου, ο Γιώργος ο Μουχταρίδης, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου, θα παίξουμε μουσικές. Τώρα δεν θα σας πω με ποια σειρά. Ελάτε να ακούσετε μουσικές Κόσμος, live. Δεν θα φέρω τζιπόλι τα δισκάκια του. Έμαθα ότι θα φέρω και ο Προκόπης τα δισκάκια του. Μπορώ να φέρω κι εγώ κανένα δισκάκι. Το θέμα δεν θα φέρουμε δισκάκια, κασέτες, CD. Το θέμα είναι να ακούσουμε ωραία μουσική.

Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Τι σημαίνει Σοβιέτ των εργατών? Τέλος πάντων, εκεί εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Ήταν εργατικά συμβούλια τα Σοβιέτ. Αυτά πολλαπλασιάστηκαν στην πορεία της ιστορίας και πρόβαλαν ως αίτημα το 8ωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Από εκεί ξεκίνησαν αυτά. Γι' αυτό και ο φίλος μου ο Μάρκος έχει ονομάσει τον γάτο του Πρίγκιπς Ιωάννη, Πιγιώτα. Επίσης κάτι άλλο τραγικό συνέβη σήμερα. Το ένα αεροπλάνο, αν θυμάστε, που έχει γίνει και ταινία, έχει μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης που πέφτει στις Άνδης και οι επιβάτες βεβαίως κάποιοι πεθαίνουν, κάποιοι μένουν ζωντανοί, αλλά ομολογούν πολλές μέρες αργότερα, 72 μέρες έμειναν στα βουνά, ότι κατέβηκαν στον κανιβαλισμό για να επιβιώσουν. Δύσκολο. Τώρα το 1993 ο μεγάλος νικητής των εκλογών ήταν ένας. Και το 2016, σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά», «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά», ήταν εκμυστηρές του Φρανσουά Ολάντα στη Le Monde και έλεγε και τα δικά του. Αφιερωμένο στον Bill Σέλφερ και τον Μάρκι, το επόμενο 8 ώρο, 8 λεπτό, 8 ώρο, 8

Εδώ είναι ο Μπερνάρ Μπελαβιγιέ μαζί με Λουμινάνιας. Ο τίτλος είναι στα γαλλικά και λέει «J'adore le monde», αγαπώ τον κόσμο. Εννοεί το ραδιόφωνο μας ή τον κόσμο γενικότερα. Προφανώς το δεύτερο. Αγαπάει τα πουλιά. Αγαπάει τον ήλιο και τη θάλασσα. Αυτός είναι και ο κόσμος μας.

0: that whistle blowing, I hang my head and cry.
1: Ήταν Μάιος του 1968, όταν ο Johnny Cash κυκλοφορεί από την Columbia Records μια ηχογράφηση μέσα από τη φυλακή Folsom State Prison. Folsom Prison Blues. Εμαμά μου είπε ότι δεν ήμουν καλό παιδί, αλλά εγώ σκότωσα κάποιον εκεί στο Ρήνο. Και πήγε και τραγούδησε μέσα στη φυλακή, όπως και ο Μαζό βεβαίως.

μια ταινία και ένα τραγούδι που αντικατοπτρίζουν τη ζωή στη φυλακή. Δεν σας εύχομαι να πάτε φυλακή, δεν έχω πάει φυλακή, δεν θέλω να πάω φυλακή. Θέλετε να πάτε φυλακή? Το θέμα είναι αν θα πας φυλακή ή αν είσαι θανατοποινήτης και σε κάποιες χώρες η θανατική ποινή επιτρέπεται, όπως στην Αμερική. Και εκεί πέρα στην άλλη της βάλαμε κάτι ενέσεις αλλά δεν πιάσανε. Και τώρα θα δούμε live. Δηλαδή για παραδειγματισμό, live, θα δούμε live να του φεκίζουν εκεί στο απόσπασμα δηλαδή έναν θανατοποινήτη. Μπλιάχ, μπλιάχ, μπλιάχ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Κάντε να πέσω από καμιά γέφυρα. Στην Ταλαχάτσι Bridge, εκεί να πέσω. Ξέρετε, αν πάτε στην Ταλαχάτσι Bridge και θέλετε να αυτοκτονήσετε, δεν μπορείτε, δεν είναι πολύ ψηλή. Και να πέσει και ένα πόδι θα σπάσει.

Λοιπόν, κάποτε στη Γαλλία είχαν την γκιλιοτίνα. Έχουμε στην Ελλάδα, να ξέρετε, στο Μουσείο Εγκληματολογίας. Μας την έχει κάνει δώρο η Γαλλία. Έχουμε μια γκιλιοτίνα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, να βγούμε και εμείς, ας πούμε, να κόβουμε κεφάλια. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει σε χώρες οι οποίες είναι δημοκρατικές. Τώρα άλλο οι τζιχαντιστές. Και άλλο στην Αφρική. Και άλλο οι φυλές του Αμαζονίου. Και άλλο τι γίνεται στην Κρήτη. Και άλλο τι γίνεται στη Μάνη. Στα Ζωνιανιά και στο Μενίδη. Εκεί είναι γκέτο. Δεν μπαίνεις. Το άλλο τραγικό που συμβαίνει βεβαίως είναι στη Γαλλία. Σας έλεγα χτες ότι κάει και αυτή η αγορά. Είναι στο κέντρο του Μαρέ. Le marché des enfants rouges. Είδα ένα βίντεο από έναν άνθρωπο που είχε μαγαζί εκεί. Και με τι στοικότητα και πραγματικά δεν έβαλε ούτε ένα δάκρυ δεν έριξε. Όλοι οι άνθρωποι στη γειτονιά να τον παίρνουν αγκαλιά και να του λένε εντάξει, εδώ θα το ξαναφτιάξουμε. Και τα παιδιά είναι στον δρόμο. Οι μαθητές είναι στον δρόμο. Ζούμε Μάη 68 στη Γαλλία πάλι. Πάλι καλά. Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται και πάλι καλά να ξαναζούμε και λίγο επαναστάσεις. Όχι μόνο καταστολές. Taylor dropped by today.

το ευχάριστο νέο της ημέρας είναι ότι ο Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μπήκε στο νοσοκομείο, ο Πάπας Λέοντας. Είχε ένα θέμα στον πνεύμονά του και με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβασή του. Βρήκαν ένα όζο και εγώ χαίρομαι γιατί αυτός είναι καλός άνθρωπος.

Και τι άλλο ευχάριστον έχω τελευταίο. Αντώνης Μιλωνάκης, ποιητής. Επαναλαμβάνω, Αντώνης Μιλωνάκης, ποιητής. Ένας φίλος μου, ο οποίος πρώτη φορά διάβασα ποίημα του εδώ στον αέρα. Και έστειλε τα ποίηματά του σε κάποιον και τα διάβασε. Και τα ποίηματά του θα εκδοθούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και θα γίνει παρουσίαση των ποιημάτων στην Αγγλικανική Εκκλησία. Και με πήρε συγκινημένος να μου πει ότι ήμουν η πρώτη που διάβασα τη σκέψη του, την καρδιά του και την ψυχή του. Are you sitting comfortably? Good, then I'll begin. Και θα ήθελε πάρα πολύ να διαβάσω ένα ποίημα του στην παρουσίαση. Αντώνη Μιλωνάκη, όπου κι αν είσαι, να είσαι καλά, να γράφεις ωραίες λέξεις για να γαλιάσει τη ψυχή μας.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα, Αντώνη Μιλωνάκη, ποίηση. Έτσι, ένα παράδειγμα. Θέλω τα καλοκαίρια να φεύγεις 30 μέρες διακοπές. Να ξεκουράζεσαι. Να τρως πιο συχνά παγωτό. Να βρίσκεις πιο εύκολα τα τραγούδια που αγαπάς. Και όταν κοιτάς τον ουρανό, να μην βλέπεις καθόλου μαύρη ύλη, μόνο λάμψεις και πλανήτες. Και να σκέφτεσαι εμένα, που σου λέω πως αυτό το φως έρχεται από το παρελθόν και πως εμείς σήμερα είμαστε στο μέλλον. Και έτσι όπως κάνεις τώρα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές, μου χαμογελάς, τι μου χαμογελάς, Αντώνης Μιλωνάκης.

Αυτό το Αϊδόνι την Κυριακή μας κάνει την τιμή να τραγουδήσει για τα 25 χρόνια κόσμος. Η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη. Γιατί θα

για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Θα βρέχει πολύ αύριο, προσέξτε. Προσέξτε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακονάκη. Γιάν Βόμπλε, Φιτ, Φαρόα Σάντερ, σας το υποσχέθηκα. Ένα funk παλιό του 95. Heaven and Earth, Island Records. Hit me. Βάρα με. Δώσ' μου Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Κόσμος 93.6.
8: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Εκείνο, ο Μπράιαν, είναι ένας άνθρωπος βατός που ξέρει τι θέλει, κάνει τη γιόγκα του, προετοιμάζει τα ταξίδια του και πάντως η παρόρμηση δεν είναι από τα βασικά του χαρακτηριστικά. Τρώει καλά, πίνει ελάχιστα και κατεβαίνει σε αυτό το Delta Dream για να βρει το χαρακτηριστικά. Τρώει καλά, πίνει ελάχιστα και κατεβαίνει σε αυτό το Delta Dream για να βρει

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Στον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ αυτό το Electric Spanish, το κομμάτι με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη γιορτή μας. 25 χρόνια κόσμος, θα τα γιορτάσουμε στο Νιάρχος, στο Φάρο. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, σας περιμένουν εκεί. Εκεί ακριβώς που θα βρίσκεται και ο Τιγουάγιο, ο οποίος έγινε γνωστός ως Young Old. Αυτή η φωνή που σε πάει στο παρελθόν, αλλά ανοίγει πόρτες και στο μέλλον, γεννήθηκε στο Παρίσι και αγάπησε τη soul όπως όλοι μας.

ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ ο Victor Axelrod βάζει την παραγωγή, ο Sugar Mine τραγουδάει και όλοι μαζί, I'm

ίδια και καλύτερα, οι Woman Sisters θα μας γοητεύσουν στα σίγουρα με αυτό το If I Let You, το οποίο κυκλοφορεί στην καινούργια τους δουλειά με τίτλο το όνομά τους.

Τζίμου Φλέο, ο Πινάρ και η Grace Grace έρχεται μαζί με τη Σεζίλ σε αυτή την French Bossa Nova με το εξώφυλλο να δείχνει καλοκαίρι.

Εδώ η Μάιρα Αντράντε, που την έχουμε συναντήσει σε πολλές και διαφορετικές διαδρομές, συναντάει τον Ίντρις Έλμπα, ο οποίος είναι ο γνωστός σε όλους μας Λούσιφερ. Ο Ίντρις Έλμπα που παίζει, εκτός που τραγουδά και βγάζει και δίσκους. Εδώ ένα σήμα άκουα μαζί με την Μάιρα Αντράντε. Η Defected Records ηχογράφησε όλα αυτά τα ωραία μέσα στο 2023.

0: Butcher them all.
1: Το κομμάτι έχει γνωρίσει διάφορες και διαφορετικές εκτελέσεις. Αυτή εδώ είναι μία από τον Τεζίουζη και το εξώφυλλό του με την τίγρη Endless Smile, παρακαλώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, προχωράμε με τον Jacob Lask, αυτόν τον εμπνευσμένο καλλιτέχνη που εδώ φτιάχνει ένα τραγούδι με τον Bonobo και μας λέει πως Dark Will Fall. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και ξεχάσαμε τους Κράκμπιν, οι οποίοι ερχόντουσαν πριν από χρόνια μαζί με όλο το κοινό τους. Shifting Sands από αυτή τη δουλειά, τη σπουδαία. People Everywhere, ο τίτλος.

κόψανε στην πίστα τα παιδιά. Εκεί αυτοσχεδιάσανε, εκεί δημιουργήσανε και εκεί εμπνευστήκαν οι Όργων, που ξεκίνησαν από το LA και εδώ στο Raw and Direct μας δίνουν ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε.

Η live στιγμή σε μια άλλη live στιγμή, πίσω στο 1972. Τα έχει τα χρονάκια του ο Ζηλιάρης αυτός τύπος. Jealous Guy και ο Ντόνι Χάθαουεϊ με το δικό του τρόπο.

τελευταίες συλλογές κυκλοφορούσαν με πολύ παράξενους τίτλους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με jump, blues, classic και η Ann Cole βάζει στους Blue Masters στο

Και ο Έλβις έφτασε πολύ ψηλά, ακριβώς για να πέσει μετά με αυτό το άσμα, εδώ ελαφρώς ρεμιξαρισμένο. That's all right, mama. That's all right with you.

Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά αυτοί οι ροκαμπυλάδες πριν από χρόνια αγάπησαν πολύ το ροκεντρόλ και φτιάξαν ακριβώς γι' αυτό τους Stray Cats, από όπου και αντλούμε.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Cosmos Radio.gr.

6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.